Από τα μακρινά μπαράκια ο Βαγγέλης Γερμανός εδώ με την μικρή τότε κόρη του στο «Κι άλλο καλοκαίρι πέρασε», στο μικρό όπως είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ήταν και το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής. Έχει τον Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Σολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, ο συνήθως όλες αυτές τις μέρες, όλα αυτά τα χρόνια. Εσάς βεβαίως, τους δέκτες σας, που άλλο να πάτε άλλωστε, σαν το 958 δεν έχει, με την επικοινωνία μας να υπάρχει και στο 23 13 338 456, επίσης μέσω μηνυμάτων SMS με αποστολή στο 54 160, και τελευταία μας ανακάλυψη εδώ, καινούργιο κοσκινάκι μου και που να σε κρεμπάσω, είναι το Viber, όπου τα λέμε με αποστολή μηνύματος και έναρξη της συνομιλίας επικοινωνίας μας στο 693 007 8291. Το αποθηκεύετε και μετά τα λέμε. Νομίζω ότι πρέπει επίσης κάτι να κάνουμε και να το βρούμε και ένα όνομα, να μην είναι απλώς ένας αριθμός, όπως έχουν κάνει τα αδελφά προγράμματα της Αθήνας. Αλλά αυτά βέβαια αφορούν περισσότερο τους πληροφορικάριους και τους τεχνικούς μας. Καλά δεν λέω, Νίκο Κακαρίκο? Πού να το φτιάξω εγώ, μπορώ? Δεν μπορώ. Εγώ μπορώ να σας πω μονάχα ότι μου αρέσουν τα τραγούδια για το Σεπτέμβριο.

Αν θυμάστε τον δίσκο «Χάλια», εκεί υπάρχει αυτό το υπέροχο κομμάτι. Το έχει γράψει μικρός ακόμη ο Φίβος. Άλλωστε και η φωτογραφία στο δίσκο, παιδική θα έλεγα, είναι ακόμη. Φίβος Δελιβοριάς, κάθε Σεπτέμβρη. Κάθε Σεπτέμβρη που περίπου έρχεται και το τέλος αυτού που έχουμε ονομάσει, ας πούμε, διακοπές, που έχουμε μάθει να λέμε διακοπές, που ως έννοια είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία για απουσία από τα πάντα, γιατί δεν σημαίνει μόνο μια προσωρινή, ας πούμε, απουσία από τη γειτονιά που έχει αλλάξει έναν τόπο και πας ίσως κάπου αλλού, δηλαδή οι διακοπές συνδέονται και με το ταξίδι ασφαλώς, με την απόδραση, με τις λίγες μέρες κοντά σε μια θάλασσα κατά κανόνα, σημαίνουν και συνολικότερα νομίζω απόδραση από τις συνήθειες μας. Είναι μια παύση προσωρινή δηλαδή από όλες τις συνήθειες. Εγώ το αισθάνομαι αυτό ως ανάγκη να διακόπτουμε καμιά φορά και από επαγγελματικές δραστηριότητες αλλά και από τους άλλους, έτσι όλους τους μηχανισμούς αυτούς που έχουμε μπλέξει και μας εξουσιάζουν, τα social media, τα σχετικά, να κάνουμε μια αποτοξίνωση συνολική δηλαδή ψυχοσωματική. Και κάπως έτσι το βλέπω και σε σχέση και με τις αναρτήσεις και τις δημοσιεύσεις που κάνουμε και τις επικοινωνίες μας όλες. Βέβαια σε αυτές τις μέρες, αν υπάρχει κάτι που σίγουρα σταθήκαμε με στεναχώρια, ήταν η ανακοίνωση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, που είχε πει ότι αναβάλει τις συναυλίες του λόγω μιας πνευμονίας που ταλαιπωρεί επί μέρες μόνιμα. Και του ευχηθήκαμε ολόψυχα περαστικά. Κατά άλλα, εδώ ξανά από σήμερα, πάμε δυνατά, που λέει και ο φίλος μου Θανάσης ο μετρονόμος, πάμε δυνατά, ακόμα και όταν όλα δείχνουν ότι το παιχνίδι είναι στημένο και στα μέτρα τους. Πώς το είπα ένα τον άλλο, εμείς πάντα θα πολεμάμε, ακόμα και όταν νικιόμαστε, επιμονή μου βάσεως. Οπότε, τραγούδια σήμερα, εκπομπή προσαρμογής και συντροφιάς. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Πάμε να θυμηθούμε λίγο κάτι χιτάκια του καλοκαιριού.

Μια γάβια το καλοκαίρι με την Ντέμι εδώ να έχει κάνει αυτή την διασκευή στο αξεπέραστο όλα τα καλοκαίρια, χρόνια και χρόνια τώρα, τραγούδι από την Κέτι Χωματά, η πρώτη ερμηνεία, τραγούδι του Γιάννη Σπανού με τους στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου. Αυτό το ωραίο δίδυμο, Γιώργος Παπαστεφάνου και Γιάννης Πανός, Γιάννης Πανός και Γιώργος Παπαστεφάνου, έδωσαν και ένα ακόμη αξεπέραστο και αγαπημένο από όλες τις διαχρονικά εφηβικές αγάπες τραγούδι. Είναι το επόμενο που έχει σειρά και αυτό στη διασκευή όμως το ακούσουμε από ερμηνεία Ρένου Χαραλαμπίδη, παρακαλώ. Θυμήσου το Σεπτέμβρη. Θυμήσου το Σεπτέμβρη.

Το 1927 κλείνει 100 χρόνια παρουσίας του, ακρόασης του, το κομμάτι που ακούμε. Το 1927 γράφτηκε η original Missy Lou. Εκατό χρόνια και εκατοντάδες διασκευές, καταλαβαίνεις τώρα. Ίσως το πιο διάσημο ελληνικό κομμάτι, αυτό και ο Ζορμπάς, και μετά τα παιδιά του Πειραιά νομίζω. Εδώ στην Τροφιά η Βόλτα σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα, να ευχηθώ ακόμη μια φορά παιδες. Να είστε καλά, όποια βρίσκεστε, επιστροφή στις υποχρεώσεις σας, στις δουλειές, στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο, στη βιοτεχνία, στο αυτοκίνητο, στο μετρό. Δεν ξέρω, ακουγόμαστε στο μετρό, δεν έχω δοκιμάσει αν έχει σήμα εκεί. Μεγάλη πόδες στο μετρό, θα στα πω και αυτά σιγά σιγά. Κάτσε πρώτα να το κατανοήσουμε, να μπει λίγο καλύτερα μέσα στη ζωή μας. Εδώ στην τροφιά σας ο Νίκος Κακαρίκος, στην τεχνική επιμέλεια, και ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή της μουσικής. Ιρ Ουάσιγκτον στην διασκευή που ακούμε. Μας τέλειωσε. Μόλις μας τελειώσει, δώσε μας και το Live is Life. Να τελειώσει όμως πρώτα, γιατί είναι ωραίο αυτό.

Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Live is life. Εμβληματικό κομμάτι. Έχει παιχτεί και έχει υποθεί σε πολύ μεγάλες συναυλίες και σε πολύ μεγάλες στιγμές επίσης όλα αυτά τα χρόνια. Στιγμές απείρου κάλους, βέβαια, ζει και η Θεσσαλονίκη τώρα αυτόν τον καιρό λόγω των εγγενείων που έγιναν με το μετρό, με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που έχει και αυτή τα 100 χρονά, όχι συνεχώς λειτουργίας, αλλά από τον πρώτο χρόνο που λειτουργήσε, το 1926, έχει και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Για πρώτη φορά από ό,τι διαβάζω συμβαίνει αυτό. Φιέστες έχουμε πολλές λοιπόν αυτό τον καιρό και βέβαια και διαμαρτυρίες, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αλλιώς. Ζούμε μια εποχή τρομακτικής ακρίβειας, τα πάντα από τα καύσιμα μέχρι τα είδη πρώτης ανάγκης και τα τρόφιμα. Είναι ψευδέστηση να επιμένει κάποιος, ας πούμε, και λίγο αυταπάτη για όποιον το πιστέψει, ότι οι περικοπές του 2 ή 3% οι μειώσεις τιμών θα επιφέρουν καμιά μεγάλη αλλαγή στις δυσκολίες που έχουν τα νοικοκυριά. Είναι από τις καταστάσεις που τις βιώνει ο καθένας μας πια και ξέρει ότι στις 15 μέρες, στις 20 μέρες τελειώνει ο μισθός, τελειώνουν τα χρήματα και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Κοντά σε όλα αυτά, βέβαια, πέρα από την ακρίβεια των καυσίμων, ήρθε και μια ανακούφιση, γιατί η χρήση του μετρό πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν πολύ αναμενόμενη αυτή η παράδοση, έστω μετά τις τόσες καθυστερήσεις, διότι εδώ μιλάμε για μια 2-3 γενιές, ας πούμε, 40 χρόνια κράτησε όλη αυτή η ιστορία. Ακόμα και η λειτουργία της προέκτασης, επέκτασης προς Καλαμαριά με τη νέα γραμμή, και αυτή είχε πρώτο ανακοινωθεί ότι θα λειτουργήσει Φεβρουάριο, μετά πήγαμε λίγο πιο αργά, και φτάσαμε να συμβεί τέλη Αυγούστου. Η εκτίμηση λοιπόν γενικά είναι ότι είναι μεν θετικό αυτό το έργο που έχει ήδη συμβεί, ότι η πόλη έχει πια ένα έργο υπόγειο μετρό, με τις υπερβάσεις του, με την καταστροφή της αυθεντικότητας και της in-situ αξίας των αρχαίων της Βενιζέλου, το οποίο είναι ένα έγκλημα πραγματικά ασυγχώρητο, αλλά τι να πεις τώρα πια από τη στιγμή που δεν μπορείς, έχει καταστραφεί το in-situ, δεν μπορεί να επανέλθει με τίποτα. Επίσης όμως υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί και με άλλον σχεδιασμό συγκοινωνιακής ρύθμισης. Είναι ότι οι πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, λαϊκές περιοχές που έχουν ανάγκη πραγματικά επίσης και από ένα φτηνό και γρήγορο μέσο μετακίνησης, έχουν μείνει εκτός σχεδιασμού. Μιλώ για την ανατολική βόρεια πλευρά που έχει, ας πούμε, Τούμπα, που είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή και δεν έχει πρόσβαση στο μετρό καθόλου, με τίποτα. Μιλώ για επίσης Τριανδρία, Πηλαία. Μιλάμε από την άλλη πλευρά, από τις δυτικές συνοικίες, όλο εκείνο το κομμάτι που αφορά Αμπελόκηπους, Εύωσμο, Νεάπολη, Σταυρούπολη, Πολύχνη, Νέα Ευκαρπία. Εκεί λοιπόν τι πρέπει να γίνει? Νομίζω ότι η πρόταση που υπάρχει και από πράσινους οικολόγους αλλά και από άλλους εδώ και χρόνια, η σκέψη για την καθιέρωση, για την λειτουργία τελικά στη Θεσσαλονίκη ενός μιας γραμμής ελαφρού με τραμ είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό, διότι το τραμ είναι επίσης ένα καθαρό μέσο και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στη σύνδεση αυτό το επιφανειακό τραμ από τα ΚΤΕΛ μέχρι και το αεροδρόμιο και τη Θέρμη, με κεντρικό στη μέση άξονα το μετρό. Γιατί από ό,τι διαβάζω, η επέκταση του μετρό, τώρα πολυλογώ λίγο παραπάνω, αλλά για δείτε τα κι εσείς και ακούστε τα και σκεφτείτε τα, γιατί έτσι έχουν τα πράγματα. Η προέκταση του μετρό προς το αεροδρόμιο υπόγεια είναι ένα πανάκριβο έργο και δεν χρηματοδοτείται από κανέναν. Δεν βρίσκει δηλαδή χρηματοδότηση για να γίνει. Ούτε και προς τα δυτικά θα βρεθεί εύκολα χρηματοδότηση και ας ακούμε μεγάλα λόγια. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε και παράλληλους τρόπους, συνδέσεις δηλαδή και των σύγχρονων, καλών, καθαρών, αστικών λεωφορείων με τέτοιο τρόπο που να εξυπηρετούν όλες τις κάθετες διαδρομές της Θεσσαλονίκης,
αλλά επίσης και με την επαναφορά μετά από τόσα χρόνια, πότε το ξύλωσε η κυβέρνηση Καραμαλή, νομίζω ήταν μέσα στην τέλη δεκαετία του 50, αρχές του 60, κάπου εκεί ξυλώθηκε δυστυχώς το τραμ από την Θεσσαλονίκη. Νομίζω λοιπόν ότι επήγει να επανέλθει και να δημιουργηθεί έτσι ένα πάρα πολύ σωστό δίκτυο όλης της κοινωνίας Θεσσαλονίκη, επίσης βέβαια παράλληλα με τους ποδηλατόδρομους, να δεις μετά πόσο μειώνονται τα αυτοκίνητα, που ούτως ή άλλως δεν τα θέλουμε, έτσι που έχουν πάει και στο Θεό τα καύσιμα.

Δεν νομίζω ότι φθινόπωρο θα πει μόνο μελαγχολία. Θα πει και συναυλία, θα πει και σινεμαδάκι στις γειτονιές, θα πει και καινούριες κυκλοφορίες βιβλίων. Εντάξει, θα πει και σχολεία, δεν λέω. Αυτό ίσως είναι ένα θέμα γκρίνιας, ελαφριάς. Αλλά υπάρχουν και τόσα ακόμη που έρχονται μαζί με το φθινόπωρο. Χτες είχε μια καταπληκτική συναυλία, νομίζω σας τα έλεγε το πρωί και ο Τούλας, στην Αρετσού με την Μαρία Παπαγεωργίου. Εκεί το Summer in the City σε συνεργασία με το Παραθήνα Λος του Δήμου δίνει και άλλες ωραίες βραδιές, όπως αυτή που είναι στις 4 του μήνα, Παρασκευή με τους Λόκο Μόντο. 4 του μήνα βέβαια έχει και Βάχιες με Τάγκερ Λίλης, εκεί και αν είναι ένα πολύ ενδιαφέρον καλλιτεχνικό γεγονός για να το παρακολουθήσεις. Θα τα δούμε αυτά και σήμερα και τις επόμενες μέρες. Για τα βιβλία που σου έλεγα για κυκλοφορίες και για σινεμά στις γειτονιές θα τα πούμε επίσης. Ωστόσο στέκομαι εδώ σε τρεις πάρα πολύ ωραίους καινούριους τόμους που έβγαλε η εκδόση Μετρονόμος. Οι δύο είναι βιβλία του Γιώργου Ίκαρου Μπαμπασάκη, «Η Μεγάλη Παρασκευή των Ρασοευχίδων». Επανακυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο. Το άλλο είναι επίσης μία έκδοση του Γιώργου Ίκαρου Μπαμπασάκη, το «Ούζο Μαυσολίων Καπετάν Μιχάλης», και αυτό επανακυκλοφόρησε. Και το τρίτο είναι η επιστημονική, ας πούμε, συγγραφή με την επιστημονική επιμέλεια μάλλον του Ευρυπίδη Γαραντούδη, ένα βιβλίο που αφορά ποίηση, τραγούδι, μουσική ως έναν αξεδιάλυτο δεσμό. Έχει πολλά κείμενα, έχει μελέτες από νεοελληνιστές φιλολόγους, από μουσικολόγους, από συγκριτολόγους και από μουσικούς, και υπάρχουν και κείμενα μαρτυρίας τραγουδοποιών και στιχουργών. Όλα αυτά στο βιβλίο «Ποίηση, τραγούδι, μουσική, ένας αξεδιάλυτος δεσμός». Και τα τρία που ανέφερα είναι εκδόσεις Μετρονόμος. Και άλλα θα λέμε για βιβλία αυτές τις μέρες, αλλά να βάλουμε και μια μουσική ανάσα ξανά, να θυμηθούμε και ένα ακόμη τραγούδι του Σεπτέμβρη, που μονάχα τέτοιες μέρες το θυμόμαστε, αλλά είναι όμως και αυτό καθοριστικό και πανέμορφο. Παντελής Θαλασσινός, Ηλίας Κατσούλης, «Ένας μικρός γλυκός Σεπτέμβρης».

Nu septembriș, βάζει τα κλάματα. Που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού. Πριν έρθουν πρώτο βροχιά.

πεις στα ζήτω μέλη του. Σε στο παλικαράκι τριγάει τα μπέλη του. Στα σπάτα ελληνοβάτη, στον κόρο πήγα μπρος, να τρέμουν τα κορίτσια.

Ένας παλιός Σεπτέμβρης, φίλος αχωριστός. Καθώς περνούν τα χρόνια, γίνεται γνωριστός. Το κόκκινο ρογίζει στα μήλα της ροδιάς. Κιτρίνα πέφτουν φύλλα στον κήπο της καρδιάς.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Εδώ πάντα στη τροφιά σας η εκπομπή «Η Βόλτα». Σήμερα με τον Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Η πρώτη του Σεπτέμβρη και η πρώτη μετά από κάποια ολικοημερή άδεια που είναι αλήθεια είχαν προγραμματιστεί να παίξουν παλιές εκπομπές από τον κύκλο Τεχνιέντος. Όμως κάποιο πρόβλημα που υπήρχε τεχνικό στην μετάδοση αρχείου από τα μηχανήματά μας δεν το επέτρεψε και έτσι ακούστηκαν πολλές λίστες. Ακούστηκαν μονάχα δύο νομίζω εκπομπές, τελευταίες μέρες από τις παλές εκείνες για τα ελληνικά συγκροτήματα. Και σήμερα ακόμα τώρα στην αρχή μας έκανε έτσι λίγο μια λαχτάρα. Παίζω δεν παίζω, μας λέει ο υπολογιστής, αλλά εντάξει, τον γλυκό κοιτάμε και τα καταφέρνουμε. Σαν τον μικρό γλυκό παλιό Σεπτέμβρη που μόλις ακούσαμε, Παντελή Θαλασσινού με τον Ηλία Κατσούλη να γράφει τους στίχους για τον απειλιώτη τον άνεμο. Τι ωραία λέξη για αυτόν τον Λεβάντε, τον αρχαιοελληνικό άνεμο. Από εκεί προέρχεται και η ονομασία απειλιώτης, αυτός ανατολικός που πνέει στην δυτική Μεσόγειο θάλασσα κλπ. Πού θα πάμε τώρα για τη συνέχεια? Να πάμε λίγο να θυμίσουμε μερικά ωραία γεγονότα καλλιτεχνικά που μας έρχονται αυτές τις μέρες. Το πρόγραμμα του θεάτρου, του φεστιβάλ Δάσους του Σεπτεμβρίου έχει ολοκληρωθεί, φυσικά έχει βγει, και σήμερα 1η του Σεπτέμβρη γεμίζει το θέατρο Γης, δεν ξέρω. Γεμίζει πάντως από τη στιγμή που το επέλεξε το θέατρο Γης η Ιουλία Καραπατάκη, της οποίας αρέσω πάρα πολύ ένα τραγούδι που της έγραψε ο Ρέστης Ντάντος, το «Τακούνια για καρφιά».

Από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις νέων συνθετών δημιουργών, νέων, έχει κάμποσα χρόνια που γράφει, αλλά σίγουρα είναι από τους πιο ενδιαφέροντες συνθέτες μας και στιχουργούς επίσης, γιατί γράφει και στίχους, ο Ορέστης Ντάντος. Και εδώ και πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι αυτό, έχει κατά κάποιο τρόπο μια τετραλογία, έχει γράψει με τραγούδια για τη γυναίκα και έχει πει και η Κανά, έχει πει και η Φριτζίλα. Ποιος άλλος έχει πει, τώρα μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Πάντως αυτό που δεν μου διαφεύγει είναι ότι στις 4 του μήνα που λέγαμε έρχονται οι Λοκομόντο και πάλι σε ένα χώρο που έχουν ξαναπαίξει εκεί στην Πλάζη Σαρετσούς. Για να θυμηθούμε τις παράξενες μέρες με τον Γκούμαρη και τις παρέες του εκεί, το υπόλοιπο το ωραίο σχήμα.

Εμείς αύριο ξανά, γιατί κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή μας επικοινωνία της 1ης του Σεπτέμβρη, που είχε τον Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Τα ερωτήματα βέβαια πάντα στην 1η του Σεπτέμβρη είναι αν ήταν ωραίο αυτό το καλοκαίρι, αν ήταν ωραίο αλλά και επικίνδυνο. Εκπληκτική, μοναδική στίχη του Αργύρη Χιόνι εδώ, στη μελοποίηση που κάνουν οι αδελφοί Κατσιμίχα. Εκείνο το παιδί το δαρμένο που έγινε αχινός, αν τους βαστάει τώρα, ας με ξαναδείρουν, είπε. Και τι έγινε μετά? Πήραν ο μπαμπάς και η μαμά μαχαίρι και πυρούνι και χωρίς να τρυπηθούν του φάγαν την καρδιά. Και ξεκινάει και με Πασχάλη το κομμάτι. Γεια σας, έρχεται σε λίγο η Μαρατσικάρα εδώ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

0: Αυτή είναι λοιπόν η μεγάλη επιστροφή της πιο δυνατής rock και metal μπάντας όλων των εποχών, που βέβαια δεν υπήρξε ποτέ στην πραγματικότητα, καθώς το Let's Just Rock Again είναι η επιστροφή των Spinal Tap, η καινούργια ταινία, η καινούργια κινηματογραφική ταινία Spinal Tap The End Continues έχει βγει ήδη στις αμερικανικές αίθουσες, φαντάζομαι σύντομα θα έρθει και στην Ελλάδα, για να δούμε πώς αυτό το συγκρότημα με την τεράστια εικονική όμως επιτυχία της δεκαετίας το 80 έχει γεράσει και έχει φτάσει σήμερα στο 2025. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Γιώργος Λιάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο, και πάμε να ακούσουμε τι καινούριο έχει βγει τις τελευταίες 3-4 ημέρες, ξεκινώντας βέβαια με τους Spinal Tap, αυτό το ψεύτικο συγκρότημα που δημιουργήθηκε την δεκαετία του 80 για τις ανάγκες του τότε πασίγνωστου mockumentary This is Spinal Tap. This is Spinal Tap, The End Continues λοιπόν ο τίτλος της νέας ταινίας, αλλά και του καινούριου δίσκου Παύλα Soundtrack, που, από το οποίο μόλις εμείς ακούσαμε το Let's Just Rock Again. Λίγο νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι είχαμε ακούσει και το πρώτο single που είχε βγει μαζί και με το πρώτο trailer της ταινίας τότε. Ένα από τα πιο γνωστά, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του συγκροτήματος από την πρώτη ταινία της δεκαετίας του 80, είναι το Stonehenge σε καινούργια ηχογράφηση μαζί με τον Elton John.
1: In ancient times, hundreds of years before the dawn of history, lived a strange race of people. The Druids. No one knows who they were or what they were doing. Their legacy remains hewn into the living rock.

Αυτή είναι λοιπόν η μπάντα των οποίων οι ενισχυτές φαντάζομαι ακόμα φτάνουν όπως και πριν 40 χρόνια στο 11 και όχι στο 10 για να είναι η πιο δυνατή μπάντα του πλανήτη. Αυτή ήταν η Spinal Tap με την καινούργια εκτέλεση του Stonehenge μαζί με τον Elton John για τις ανάγκες της καινούργιας κινηματογραφικής ταινίας The End Continues. Πάμε να προχωρήσουμε τώρα. Αν θυμάστε μάλλον πέρυσι, οι Smashing Pumpkins επέστρεψαν έτσι με ένα αρκετά εντυπωσιακό δίσκο για τα δεδομένα των τελευταίων ετών και λίγο πριν βγουν σε ασιατική περιοδία μας έδωσαν μια έκπληξη, μας έδωσαν ένα καινούριο τραγούδι, ένα καινούριο single χωρίς καμία περαιτέρω ανακοίνωση. Ακούμε τους Smashing Pumpkins στο Chrome Jets.

Πρέπει να περάσουμε σε μία έκπληξη τώρα, όχι τόσο για τον συγκεκριμένο, για την ανακοίνωση του συγκεκριμένου δίσκου και για την χρονική του συγκυρία, και αυτό γιατί ίσως έχουν περάσει 2 χρόνια από όταν αρχίσαμε σιγά σιγά να ξέρουμε ότι ετοιμάζεται καινούριος δίσκος για τους Gorillaz. Αλλά είναι λίγο έκπληξη, γιατί εμένα μου φαίνεται ακόμα πολύ πολύ νωρίς για να μιλάμε για δίσκους της επόμενης χρονιάς. Το The Mountain, ο ένατος δίσκος των Gorillaz, θα κυκλοφορήσει σε παραπάνω από 6 μήνες από σήμερα, 6 μήνες και 5 μέρες, έτσι χοντρικά στις 20 του Μαρτίου, και με το Happy Dictator μαζί με την πολύτιμη συμβολή των Sparks. Ο Damon Albarn ανακοίνωσε το νέο project των Gorillaz, ένας δίσκος αρκετά διαφορετικός, όπως λέει ο ίδιος, από ό,τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα, ένας δίσκος τραγουδισμένος σε πολλές διαφορετικές γλώσσες και ένας δίσκος στον οποίο έχουμε την τύχη και τη χαρά να ακούμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι τα τελευταία χρόνια με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο έχουν φύγει από τη ζωή. The Mountain λοιπόν από τους Gorillaz για τον ερχόμενο Μάρτιο. Αυτό ήταν το Happy Dictator, το πρώτο σίγκλι για την ανακοίνωση του δίσκου μαζί με τους Sparks. Η αλήθεια είναι ότι βέβαια τα live που έδωσαν, τις συναυλίες που έδωσαν οι Gorillaz τώρα τελευταία, έπαιξαν στην πραγματικότητα ολόκληρο τον καινούριο δίσκο. Όχι απλά έδωσαν έτσι μερικά τραγούδια, μερικά hints, μερικές πληροφορίες, αλλά όσοι και όσες κατάφεραν και βρέθηκαν στις ζωντανές τους εμφανίσεις, τον έχουν ήδη ακούσει, έστω και ζωντανά. Ας συνεχίσουμε λίγο με τους Growlers και το Feel My Funk.

Οι Orions Belt πριν από 5-6 χρόνια, έτσι ως οι Νορβηγοί Κρουάνγμπιν, είχαν κάνει αίσθηση στα ευρωπαϊκά δεδομένα, ακριβώς έτσι σαν το αντίπαλον δέος, σε πολλά εισαγωγικά βέβαια, για τους Αμερικανούς. Κρουάνγμπιν έκτοτε μέσα αυτά τα χρόνια επέλεξαν να αλλάξουν, πολύ τον ήχο τους, ήχο με τον δίσκο. Πλέον ωστόσο, με την τέταρτη τους δισκογραφική δουλειά, φαίνεται ότι γυρνάνε ακριβώς πίσω στον ηχητικό τους πυρήνα. Ηχογραφούν έναν δίσκο ζωντανά, όλοι μαζί μέσα σε μία αίθουσα, μέσα σε ένα στούντιο ταυτόχρονα, και καταφέρουν έτσι κάπως να επαναφέρουν αυτήν την έγκλη την οποία είχαν στήσει με τις πρώτες τους κυκλοφορίες. Poor Use, ο τίτλος του τέταρτου δίσκου των Orion's Belt. Αυτό ήταν το The Carnet Do, το κομμάτι το οποίο ανοίγει τον δίσκο. Θα τους ακούσουμε σε ένα ακόμα με τίτλο Spark.

και με φωνητικά και με στίχους, το Spark, το οποίο μόλις ακούσαμε ούτως ή άλλως εκεί ήταν που διαφοροποιούνταν από τον ήχο και την τεχνοτροπία των Χρουάγμπιν ή ο Ράιονς Μπέλτε με τους πρώτους τους δίσκους. Επιστρέφουν στον ηχητικό τους πυρήνα και δίνουν ένα πανέμορφο δίσκο με τίτλο Πουριούς για την τέταρτη τους δισκογραφική δουλειά. Πάμε τώρα να περάσουμε στον Άντριου Μπέρντ, ο οποίος ξεκινάει μία σειρά κυκλοφοριών που έχουν να κάνουν με κυκλοφόρητα τραγούδια μέσα από τον δίσκο, τον οποίο τον έκανε διάσημο στην πραγματικότητα στο πιο pop, όχι κλασικό μουσικό στερέωμα. 20 χρόνια έχουν περάσει από το The Mysterious Production of Eggs και δίνει ένα EP ο Άντριου Μπέρντ με ένα κυκλοφόρητο τραγούδι και άλλα δύο στις ζωντανές τους εκδοχές, ζωντανές δηλαδή ηχογραφήσεις. Εμείς τον ακούμε στο Blood.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και να αποφτάσαμε και στον τρίτο δίσκο για την King Princess, που αποφασίζει, έστω και αν το ακούσαμε όχι τόσο πολύ ελαφρώς στο κομμάτι το οποίο ακούσουμε να πιάσει, μόλις ακούσαμε, να πιάσει λίγο παραπάνω τις κιθάρες και να αφήσει λίγο ελαφρώς πιο πίσω τις πιο pop στιγμές, και μάλιστα το μαρτυράει μάλλον και ο τίτλος του δίσκου αυτού, Girl Violence, ο τρίτος δίσκος της King Princess. Την ακούσαμε στο Girls, αυτή την πιο rock επίσης στροφή, την μαρτυράει και που έχει στο επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε. Συνεργάζεται μαζί με τον Τζο Τάλμποτ, γνωστό κυρίως ως τραγουδιστή των Idols. Τους ακούμε μαζί στο Say What You Will.

King Princess και Joe Talbot, λοιπόν, ήταν το Say What You Will. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε και το Girls και τα δύο μέσα από τον καινούριο και τρίτο δίσκο της King Princess με τίτλο Girl Violence. Τώρα, αν θυμάστε, πέρυσι ο Warren Haynes έβγαλε το Million Voices Whisper, έναν ακόμα εξαιρετικό δίσκο για το Παλμαρέτο. Την περασμένη Παρασκευή μας έδωσε μία διαφορετική του εκδοχή, στην οποία ακούμε μόνο τον ίδιο με την συνοδεία της κιθάρας του και τίποτα άλλο. Όλα αυτά υπό τον τίτλο The Whisper Sessions. Το τραγούδι το οποίο επέλεξα να ακούσουμε σήμερα δεν είναι δικό του, είναι μία διασκευή σε ένα τραγούδι το οποίο πρώτο τραγούδισε και έκανε country επιτυχία η Tammy Wynette το 1976. Είναι το Till I Can Make It On My Own.

Και θα κλείσουμε με τους Βρετανούς. Μαρούτζα, για μία ακόμη φορά θα πω το πώς χτυπάω το κεφάλι μου που δεν τους είδα τον προηγούμενο Δεκέμβρη, όταν επισκέφτηκαν την πόλη μας, ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργεί και ανεβάζει το hype του εδώ και χρόνια, εδώ και μία δεκαετία σχεδόν, ενώ στην πραγματικότητα μόλις κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο Pain to Power, και θα είναι λίγο κρίμα τώρα που θα ακούσουμε στην πραγματικότητα το μισό Reconcile για να κλείσουμε την εκπομπή, ακριβώς όπως κλείνει και αυτός ο δίσκος. Ένα εξαιρετικό δείγμα, κάτι το οποίο φαίνεται να είναι στη μόδα σε εισαγωγικά και με την καλή έννοια βέβαια τα τελευταία χρόνια, αυτήν την σύμπλευση της rock, της jazz με την punk και τα πιο πειραματικά, πιο ελεύθερα παίξηματα. Κλείνουμε λοιπόν με Μαρούτζα και Reconcile. Συνεχίζει τώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Γιώργος Λιάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Είμαι εδώ 37 χειμώνες. Όπου και να πάω έχω εικόνες. Τριγυρνάω κάτω από τις κολόνες. Ζουν εδώ για 24 αιώνες. Όλοι κυνηγάμε ένα σαλόνι να τις έχουμε θέα από τον μπαλκόνι. Κι όσο έξω πέφτουνε σταγόνες, να χαζεύουμε από τις πολυθρόνες. Προπονούμαστε σαν αθλητές. Η πίεση θέλει αντοχές. Κάτι σαν να είμαστε σέρπα οι αστροναύτες. Κυνηγάμε όλες τις κορυφές. Σου κακοφαίνεται που κονομάνε τα φτωχόπεδα από τις γειτονιές. Γιατί το χρήμα είναι για τους εφοπλιστές. Με ασφαλιστικές και φαρμακευτικές.

Αυτόν Αιγαία ουσίως με ακούν. Έχω ένα φιλαράκι το ρακούν. Αποδείχθηκε ότι το καρκίνο σου τι ουσίες να τον ρίξουν μπορούν. Μια φίλη που της έχω αδυναμία. Η μικρή της κόρη είχε λευκαιμία. Είδα τι σημαίνει ανθρωποθυσία και είπα εν τέλει ισχύει, μα να είναι μία. Όλοι ψάχνουν το μυστικό. Τρίβουν και φυλάν το φυλαχτό. Κρεμάνε το κλειδί του στο λαιμό για να ζητάνε ένα περάσμα μαγικό. Η μάνα μου ήρθε από τον Ατλαντικό. Ο πατέρας μου κατέβηκε από το βουνό. Γι' αυτό δεν με φοβίζουν τα κύματα. Γι' αυτό δεν με φοβίζει το κενό. Yeah.

0: προπονητές. Όταν η πόλη έχει μοναξιές, την ομορφαίνουμε με ζωγραφιές. Στις πιλωτές μας μεγαλώνουν γάτες και στα πεζοδρόμια μας νερατζιές. Περνάμε από τους δρόμους σαν εξπρές, πάνω στην άσφαλτο πατήμα σχές. Και παίζουμε το soundtrack των δρόμων σαν νυχτερινοί εκφωνητές.
1: Παίζουμε το soundtrack των δρόμων σαν νυχτερινοί εκφωνητές και είναι αυτοί οι νυχτερινοί εκφωνητές, το κομμάτι από τον Εθισμό με τον οποίο ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, ανοίξαμε το σημερινό jukebox και βρίσκεται το κομμάτι αυτό στο καινούριο άλμπουμ, το οποίο έχει τον τίτλο Μετρόπολης, που κυκλοφόρησε ο Εθισμός την άνοιξη του 2026. Από τους καλύτερους εκπροσώπους της ελληνικής ραπ είναι ο Εθισμός, ο οποίος τριγυρνάει μες στην πόλη και ραπά. Το Μετρόπολης άλλωστε ως τίτλος παραπέμπει κατευθείαν σε μια μεγαλούπολη και ολόκληρη η hip hop είναι η κουλτούρα του δρόμου, είναι η τέχνη που γεννήθηκε στις γειτονιές του Μπρόνξ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν οι πρώτοι γραφιτάδες στην δεκαετία του 70 να δημιουργούν την δική τους τέχνη. Έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές για την hip hop κουλτούρα και ειδικά για την ελληνική rap, αναλύοντας ταυτόχρονα τα τέσσερα στοιχεία που αποτελούν την hip hop, το graffiti δηλαδή, το breakdance, την rap και το DJing. Όταν η πόλη έχει μοναξιές, την ομορφαίνουμε με ζωγραφιές. Ακούσαμε σε έναν στίχο από τον Εθισμό και εμείς σήμερα θα πάρουμε ως αφορμή το Street Mode Fest 2026 που διοργανώνεται για 14η χρονιά στην πόλη μας τις επόμενες μέρες και θα ακούσουμε μουσική, θα ακούσουμε κομμάτια από τους rappers που συμμετέχουν φέτος σε αυτό. Εμείς είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. 2313-338-456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Στις 12 και στις 13 Σεπτεμβρίου το Street Mode Festival φέρνει κοντά μουσική, graffiti, parkour, street dance και πολλές ακόμα δράσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στον χώρο Λαμπατουάρ στην περιοχή των παλιών σφαγείων στην Θεσσαλονίκη. Την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, που είναι η Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη, θα εμφανιστεί στην κεντρική σκηνή ο ράπερ Εθισμός το βράδυ, κλείνοντας ουσιαστικά την πρώτη φεστιβαλική μέρα. Πριν όμως από τον Εθισμό θα παίξουν και άλλοι ράπερς, όπως είναι ο Στίχημα, τον οποίο και θα ακούσουμε στην Ελεύθερη Τέχνη.

Εσύ ελεύθερη τέχνη ανελευθέρων λαών που βάζεις όνειρα και στόχους στα μυαλά των παιδιών. Ακούσαμε από τους στοίχημα. Η Αφροαμερικανίδα συγγραφέα Τρίτσια Ρόουζ στο βιβλίο της «Όλοι μέσα στο νυχτερινό τρένο, ρήμες, μουσική, χορός και γκράφιτι» στην μεταβιομηχανική Νέα Υόρκη περιγράφει πως η μεταβιομηχανική πόλη και το κοινωνικό και πολιτικό πεδίο της Νέας Υόρκης στη δεκαετία του 70 επηρέασαν καθοριστικά την μορφή και την κατεύθυνση του hip hop και παρουσιάζει τους βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται η στιλιστική συνέχεια μεταξύ του breaking, του graffiti και της rap. Ουσιαστικά η Rose ήταν η πρώτη που υποστήριξε ότι η αφροαμερικάνικη νεολαία μέσω του hip hop οικειοποιείται συμβολικά και υλικά τον αστικό χώρο και επανερμηνεύει τον δρόμο ως αρένα ανταγωνισμού. Στο hip hop εντοπίζουμε στυλ και θεματικές οι οποίες έχουν αξιοσημείωτες ομοιότητες με πολλές παρελθούσες και συναφείς μουσικές και πολιτιστικές εκφράσεις της αφρικανικής διασποράς ή θεματικές. Και τα στυλ αυτά στο μεγαλύτερο μέρος τους επανερμηνεύονται με τη χρήση σύγχρονων πολιτιστικών και τεχνολογικών στοιχείων. Και εμείς σήμερα αναφερόμαστε στο Street Mode Fest που θα διοργανωθεί στην πόλη μας για 14η χρονιά και ακούμε rappers και καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε αυτό. Ακούσαμε το στοίχημα και πιο πριν τον εθισμό. Θα ακούσουμε τώρα κάτι από τον rapper Σπόντι. Ταξίδεψα γύρω από τη Σελήνη.

Ταξίδια πίσω από τη Σελήνη και πάνω από τον ουρανό κρατώντας όνειρα. Πληγμένων αγκαλιές στα θαλασσόνερα. Κόσμος κόβει τον πιο όμορφο ανθό και εγώ θυμάμαι τα παιδιά που κοπήκανε λίγο απότομα. Ποιες διγουλιές για τις στιγμές που σε φοβήθηκες. Που αγκάλιασες τις ανασφαλίες και αποκοιμήθηκες. Για τις στιγμές που τα βράδια διχοτομήθηκες. Για όλα εκείνα που τίποτα αποκρίθηκες. Είναι οι νύχτες χαρακές πάνω στα δέρματα όλες και τα παιδιά κάνουν γύρες στη Μητρόπολη. Δώσα υπόσχεση για σένα να είμαι εδώ και αν με βρω θα προσπαθώ να σε αγαπάω λίγο πιο πολύ. Σε ευχαριστώ για τη βοηθάς να ανασένω μέσα στον κόσμο που κλέβει το οξυγόνο μου. Έγινες χέρι και κόψες τις αλυσίδες μου. Αφού του ξάπλωσα μόνο στη λεμιτόμο μου. Πάμε γύρω από τη Σελήνη τριγυρνάμε και κρατιόμαστε από το ράπ και από τους ανθρώπους που αγαπάμε. Οι πληγές που μας δέσανε και κρατάμε. Το χρωστάω στα παιδιά που με νιώσανε και πονάνε. Φέτος θα βάλω λαμπάκια γύρω από τη θλίψη για να μοιάζει λίγο πιο όμορφη της πόλης μας η σύψη. Θα κάνω εύχη κάθε φτύνη μου τύψη. Θα αγκαλιάσω τις ανατολές που σε έχουν ξυπνήσει. Εδώ δεν μου έχει χαριστεί απολύτως τίποτα και σπρώχνω τον εαυτό μου να ξεφύγει από τα κολλήματα. Στο τέλος μένουν αναπάντητα μηνύματα και φίλοι να παραμιλάν μεθυσμένοι συνθήματα. Άμα δεν σηκώσει κάποιον θα αποτύχει. Τρώγαμε πακέτα και μας κράταγαν οι στίχοι. Έχουμε ακόμα ανοιχτούς λογαριασμούς και υποχρέωση αυτή η μουσική να φέρνει ρίγη.

Το 2009 στην πλατεία της Θέρμης διοργανώθηκε το Skate and Create, ένα graffiti και skate jam με DJ sets και μια συναυλία. Αυτή ήταν η πρώτη απόπειρα για ένα street festival, για ένα festival που θα αποτελούνταν από την τέχνη του δρόμου, και παρόλη την απειρία διοργανωτών και συμμετεχόντων, η εμπειρία άφησε τους πάντες με ένα χαμόγελο και μια σκέψη ότι αυτό πρέπει να ξαναγίνει. Και έτσι κάπως φτάνουμε στο 2026 και στην 14η διοργάνωση του Street Mode Fest, με περισσότερη πείρα και πολύ περισσότερες συμμετοχές. Το φεστιβάλ πλέον είναι διήμερο, υπάρχουν δύο κεντρικές σκηνές στο χώρο του Λαμπατουάρ, στην περιοχή των παλαιών σφαγείων, και εμείς ακούσαμε τον rapper Σπόντι, που θα είναι με τον rapper Κύκλο στην πρώτη μέρα του φεστιβάλ, και θα ακούσουμε τώρα κάτι από την ανάδυση του Answer, ο οποίος θα συμμετέχει στα live που θα γίνουν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου.

αρχαία της Ελλάδος. Όλοι τους θέλανε να γίνω κάποιος άλλος. Απόψε είναι Κυριακή, όμως δεν είναι βροχερή. Απόψε έχει ξαστεριά και λέει. Ρωτάνε που χάθηκα τόσο καιρό, γιατί δεν είμαι εδώ. Γιατί συνέχεια φεύγω, γιατί όλο λείπω. Ήμουν στα μέρη που ρολόγια δεν υπάρχουν. Σε κάποια κόλαση θα ήμουν στο καζίνο. Βαδίζα τρία χρόνια σε ένα Γολγοθά. Εκείνη αμελητή και εγώ να της χαϊδεύω τα μαλλιά.

0: βρω κανένα. Αισθάνομαι οργή και ντροπή. Οργή γιατί όλοι εμείς που ζήσαμε δεν φροντίσαμε να ξεκαθαρίσουμε την κοινωνία μας από όλα αυτά τα καθάρματα. Και ντροπή γιατί όλα αυτά τα τερατώδη, η ληστεία, η συναλλαγή, η απάτη, το έγκλημα, η ανηθικότητα γίνονται σχεδόν καθημερινά μπροστά στα έκπληκτα μάτια της νέας γενιάς. Σας παρακαλώ κύριοι, γράψτε όλη την αλήθεια, όποια και είναι.
1: Το 2010 είναι η επίσημη αρχή του Street Mode Festival. Έχοντας την εμπειρία του 2009 που αναφέραμε και πριν, το Street Mode εμπλουτίζει τις δράσεις του με έναν διαγωνισμό breaking και μια συναυλία hip-hop με τον 12ο Πίθηκο, ενώ το graffiti μεταφέρεται στο πολύ μεγάλο για τα δεδομένα υπόγειο τούνελ της πλατείας Θέρμης. Το πρώτο ολοκληρωμένο Street Festival της Ελλάδας είναι γεγονός. Έχουμε φτάσει πλέον όμως το 2026 και στο 14ο Street Fest που διοργανώνεται σε λίγες μέρες στην περιοχή των παλιών σφαγείων εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον εξωτερικό και στον εσωτερικό χώρο του Λαμπατουάρ. Ακούσαμε το Όλοι εναντίον όλων από τον Eversor. Στο Street Mode Festival υπάρχουν οι δράσεις της κουλτούρας του δρόμου, οι οποίες θα ξεκινούν από νωρίς το απόγευμα. Υπάρχουν δράσεις για graffiti, για street dance. Υπάρχει το parkour, το οποίο επιστρέφει στο φετινό Street Mode Festival, όπου αθλητές του παρκούρ μετατρέπουν το χώρο του φεστιβάλ σε ένα αστικό πεδίο δράσης. Και φυσικά υπάρχουν συναυλίες που πραγματοποιούνται σε δύο μεγάλες σκηνές, από το απόγευμα έως αργά το βράδυ, το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου.

Εκτός από τα τέσσερα στοιχεία της rap, υπάρχει τα τελευταία χρόνια και ένα άτυπο πέμπτο στοιχείο και αυτό είναι το beatbox. Το beatbox είναι η τέχνη της παραγωγής μουσικών ήχων, ρυθμών και μελωδιών, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το ανθρώπινο στόμα, τα χείλη, τη γλώσσα, τον λαιμό και τη φωνή. Στο φετινό Street Mode Fest θα συμμετέχει ο Drago, ο οποίος έρχεται κατευθείαν από το Ηράκλειο Κρήτης και φέρνει μαζί του 10 χρόνια ασταμάτητης ενασχόλησης με το beatbox. Εμείς θα ξαναγυρίσουμε στα hip-hop συγκροτήματα που συμμετέχουν φέτος στο Street Mode Festival. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου θα παίξουν στην κεντρική σκηνή στο Λαμπατουάρ ο Answer και ο Inversor που ακούσαμε λίγο πριν. Θα παίξουν και οι κοινοί θνητοί.

Ακούσαμε το γινόμενο από τους κοινούς θνητούς, από τον ομώνυμο και πρόσφατο και πολύ καλό δίσκο που κυκλοφόρησαν οι κοινοί θνητοί μέσα στο 2025. Θα ακούσουμε τώρα κάτι ακόμα από τους κοινούς θνητούς, ένα άλλο καινούριο τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, όπου εκτός από τους κοινούς θνητούς θα ακούσουμε τους ράπερς Σφάλμα και Ράιμπο. Είναι ένα τραγούδι που ακούσαμε στο τέλος της χθεσινής εκπομπής με νέες κυκλοφορίες, όμως δεν προλάβαμε να το ακούσουμε ολόκληρο. Σήμερα όμως θα ακούσουμε από την αρχή ως το τέλος τις ανέμελες Κυριακές.

0: Αυτή δεν είναι ραγή.
1: Και παίρνω απορυγία.
2: Είπα κάτι άλλο.
3: Συνεχίζοντας την αναδρομή στα πρώτα Street Mode Festival, στο 2014 το φεστιβάλ μεταφέρθηκε από την Θέρμη σε μεγαλύτερο χώρο, στην Προβλήτα Α και στην Αποθήτα Γ, στην περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή του Α Blondie, όπως και των Sugar Hill Gang, στο Street Mode του 2016 σηματοδότησε τις πρώτες διεθνείς παρουσίες στο μουσικό πρόγραμμα του φεστιβάλ. Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν πολλές συμμετοχές διεθνώς αναγνωρισμένων καλλιτεχνών και συγκροτημάτων, και φέτος το 14ο Street Mode Fest υπάρχουν συμμετοχές όπως αυτή των Γάλλων Dub Inc. Και εμείς θα ολοκληρώσουμε την αναφορά σε hip-hop συγκροτήματα και rappers από την ελληνική σκηνή που συμμετέχουν στο φετινό φεστιβάλ ακούγοντας το καυσαέριο του κέντρου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Συνεχίζοντας την αναδρομή σε παλιότερα χρόνια του Street Mode Fest, το 2017 το φεστιβάλ μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερο χώρο, δίνοντας βήμα σε περισσότερα από 80 συγκροτήματα από όλο τον κόσμο για να εμφανιστούν στις 5 σκηνές κατά τη διάρκεια ενός τριήμερου προγράμματος. Η σημαντική αύξηση όχι μόνο στον αριθμό, αλλά και στην ποικιλία των μουσικών δράσεων και άλλων εκδηλώσεων από το 2016 συνέβαλαν στην διαμόρφωση ενός νέου χαρακτήρα στο φεστιβάλ. Έτσι, οι σκηνές στο Street Mode Fest δεν φιλοξενούν μόνο καλλιτέχνες από την hip-hop σκηνή, αλλά και μπάντες από το χώρο της rock και της punk rock ειδικότερα. Εμείς ακούσαμε τον καθρέφτη μπροστά από τους Bad Movies, οι οποίοι θα παίξουν την πρώτη μέρα του φεστιβάλ στη δεύτερη σκηνή. Θα ακούσουμε τώρα και τις Κότες, μια καινούρια rock μπάντα, η οποία θα παίξει την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, τη δεύτερη μέρα του Street Mode Fest. Οι Κότες μόλις κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο, από όπου θα ακούσουμε δύο κομμάτια.

Ακούμε κομμάτια από τον δίσκο «Οι Κότες το σκασάν», από την καινούργια ελληνόφωνη rock μπάντα «Οι Κότες», με αφορμή την εμφάνισή του στο φετινό 14ο Street Mode Festival. Ο δίσκος αυτός ζυμώθηκε μετά από αρκετό καιρό προβών, αργά αλλά σταθερά, μέσα από πολλά live, μικρά και μεγάλα, από αποθήκες ελάχιστων τετραγωνικών με μικρούς ενισχυτές, έως και σε αυτοργανωμένες συναυλίες σε μεγάλα πάρκα της γειτονιάς.

σε ερώτηση του τι είναι το Street Mode Festival, στο οποίο αφιερώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ γραμμένο ότι πέρα από όλες τις προφανείς απαντήσεις, είναι εκείνες οι μέρες που ερχόμαστε όλοι κοντά και ενώνουμε τις φωνές μας σε μια παρέα που μεγαλώνει χρονιά με τη χρονιά. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με τους 63 High, οι οποίοι θα παίξουν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, τη δεύτερη μέρα και τελευταία του Φεστιβάλ. Οι 63 High σχηματίστηκαν το 1997 στην Θεσσαλονίκη, είναι αγγλόφωνη μπάντα με ρέγγε, σκά και πανκ επιρροές. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 15 Σεπτεμβρίου και σήμερα η ημέρα είναι αφιερωμένη στη δημοκρατία. Σαν σήμερα το 1789 γεννιέται ο James Fenimore, ο συγγραφέας μεταξύ άλλων και του βιβλίου που μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με μεγάλη επιτυχία, «Ο τελευταίος των Μοϊκανών». Το 1890 έρχεται στη ζωή η βασίλισσα των εγκλημάτων, όπως την αποκαλούσαν, η συγγραφέας Αγκάθα Κρίστη. 66 μυθιστορήματα, 12 συλλογές διηγημάτων δημιούργησαν έναν λογοτεχνικό μύθο που μέχρι και σήμερα επηρεάζει τους νέους συγγραφείς και σεναριογράφους. Τα 78 έτη κλείνει σήμερα ο Αμερικανός σκηνοθέτης Oliver Stone. Η κινηματογραφική κοινότητα στο Hollywood τον θεωρεί ιδιοφυΐα και όχι άδικα, αφού μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες, όπως το Platoon, το Γεννημένο στην 4η Ιουλίου και το Wall Street. Έχει στην κατοχή του 2 βραβεία Oscar. Συνομήλικος του Oliver Stone ο ηθοποιός Tommy Lee Jones, που έχει κερδίσει Oscar για την ταινία «Ο Φυγάς» το 1993. Το 1938 απεβίωσε ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο πιο διακεκριμένος γλύπτης της νεότερης Ελλάδας, με κινηματογραφική ζωή ανάμεσα στην τρέλα και τον θρίαμβο. Μια ερωτική απογοήτευση του στέρισε δεκαετίες δημιουργίας, τα έργα του στα τελευταία χρόνια της ζωής του θεωρούνται αριστουργήματα παγκοσμίου επίπεδου. Το 1945 φεύγει από τη ζωή ο Άντων Βέμπερν, αυστριακός συνθέτης και ένας από τους πιο ταλαντούχους διευθυντές ορχήστρας του 20ου αιώνα. Το 2008 φεύγει από τη ζωή ο Richard Wright, ιδρυτικό μέλος των Pink Floyd. Το 1972 κυκλοφορεί το πολιτικό άλμπουμ του John Lennon και Yoko Ono, Sometime in New York, το οποίο καθυστέρησε λόγω διαφωνίας για τα δικαιώματα έκδοσης. Περιλαμβάνει μερικά ζωντανά κομμάτια από τη συναυλία του 1971 με τον Frank Zappa. Το 2011 ο Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλη εμφανίζεται με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης και τους καλεσμένους Σελίν Ντιόν, Τόνι Μπένετ και Πρέτι Γέντε στο Great Lawn του Central Park της Νέας Υόρκης, μπροστά σε 70.000 θεατές. Το 1995 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους η ταινία που καθιέρωσε τον David Fincher, το Seven, με τους Brad Pitt και Morgan Freeman. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Εδώ είμαστε στο ξεκίνημα μιας έτσι κάπως σκοτεινής μέρας, νομίζω όμως ότι έτσι θα είναι από εδώ και πέρα. Είναι 15 Σεπτεμβρίου, τσούκου τσούκου, έρχεται και το φθινόπωρο. Ο Γιώργος Λιάκης είναι μαζί μας τον ήχο, ο Γιώργος Λιάκης απέναντι είναι έτσι κάπως ένα παράξενο σκότος. Ανοίξτε καλά καμιά πόρτα να λουστείτε στο υπερκόσμιο φως, το οποίο βέβαια σήμερα είναι ένα φως θαμπών, προμηνύματα φθινοπόρου. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, 23 13 33 84 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωί. Ευτυχώς ανοίξα την πόρτα και να το φως έχει εισβάλει, έχει εκτοπίσει το σκότος. Δεν ξέρω παιδιά, κάπως μου ήρθε σήμερα η μέρα, ποιον εμένα που είμαι ο πρόεδρος των καλοχειμωνάκηδων, αλλά τρίζει η καρέκλα μου διότι έχω αρχίσει να νιώθω ένα είδος νοσταλγίας, ας πούμε, για τα ωραία καλοκαιρινά πρωινά. Ψέματα, αλλά τέλος πάντων εκείνο το φως νομίζω, το πρώτο φως της μέρας, πώς θα μας λείψει. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 9:30. 69-378-291 σε περίπτωση που ξυπνήσετε και θέλετε να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, αποτελούν κομμάτι μιας ταυτότητας και ενός έτσι δρόμου, τέλος πάντων, που μπορεί να πήραμε στη ζωή μας, πώς το λένε, αισθητικού δρόμου. Έτσι λοιπόν δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που άκουσα το άλμπουμ της Ζάρ, το Taxi the Moon, όπου πραγματικά ήταν σαν να άνοιξε ένα παράθυρο και να μπήκε τότε μέσα ένας φρέσκος αέρας. Θεωρώ πως είναι μια από τις πιο μυστικές επιδραστικές μπάντες. Ο Blaine Ρένιγκερ ζει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, για την οποία πάντοτε έτσι είχε μια θέση στην καρδιά του. Και το Jinx, όπως ξέρετε, καταγράφεται ως γρουσουζιά. Γρουσουζιά δεν θα πει κανείς τίποτα. Πλην όμως, θέλω να ξεκινήσω με μία είδηση, η οποία νομίζω πως παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί αν αξίζει για κάτι ζωή, νομίζω πως αξίζει, γιατί όσο είναι κανείς ζωντανός μπορεί να μαθαίνει. Δεν υπάρχει τίποτε πιο σημαντικό, τίποτε ίσως πιο πολύτιμο από αυτό. Έτσι λοιπόν καλωσορίζω την είδηση για δωρεάν πανεπιστημιακά μαθήματα προς όλους από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τι σημαίνει αυτό? Πως οι αίθουσες και τα αμφιθέατρα, μιλάμε τώρα για προπτυχιακά προγράμματα, έτσι, και όχι για ειδικά σεμινάρια, ας πούμε, που απευθύνονται στο μεγάλο κοινό, που και αυτά είναι ωραία και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό γίνονται, κατά καιρούς γίνονται διάφορα, πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα το Πανεπιστήμιο της Κρήτης έχει και αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πλατφόρμα, την Μάθεσης, όπου υπάρχουν κύκλοι, έτσι, όπου μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή με ιδέες, με ιστορία, με τεχνολογία, με ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Εδώ όμως τώρα πρόκειται για κάτι διαφορετικό. Καταρχάς δεν μιλάμε για πλατφόρμες. Το τμήμα φιλολογίας, που είναι το πρώτο, το είχαμε συζητήσει αρκετά και στην εκπομπή Καφέ Βολτέρ, το είχα συζητήσει με την καθηγήτρια στο τμήμα, την κυρία Βαλετή Αποστολίδου, όπου κάποτε, ξέρετε, η φιλοσοφική, έτσι, του Απιθύτα ήταν εκείνη η οποία τροφοδοτούσε, ας πούμε, τους διανοούμενους της χώρας, αυτή την πνευματική ελίτ, ας πούμε, για να το θέσω έτσι. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό αυτό συμβαίνει σήμερα, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το τμήμα φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ανοίγει τις πόρτες στο κοινό για να παρακολουθήσει. Πάρα πολύ σημαντικό ότι το τμήμα φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ανοίγει τις πόρτες στο κοινό για να παρακολουθήσει χωρίς δίδακτρα. Γιατί ήδη μου γράφουν κάποιοι φίλοι, σίγουρα θα

ακολούθησης, ειδικά για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δυνατότητα, ας πούμε, τους δίνει τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε εξειδικευμένα μαθήματα διδακτικής της λογοτεχνίας κλπ. Δηλαδή, έχει ίσως για κάποιους και ένα επαγγελματικό όφελος, αλλά δεν είναι ανάγκη και όλα να έχουν κάποιο επαγγελματικό όφελος. Είναι εκείνη η ροπή, εκείνη η αγάπη των ανθρώπων προς τη μάθηση. Και νομίζω ότι αυτό έχει και ένα νόημα για κάτι άλλο. Αρκεί κανείς να σκεφτεί πόσο βαθιά έχουν απαξιωθεί οι ανθρωπιστικές σπουδές, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι μια πραγματικότητα. Και θυμάμαι έτσι ένα φίλο πολύ αγαπημένο, ο οποίος είναι μιας κάποιας ηλικίας και έλεγε «Βρε παιδί μου, δεν είναι δυνατόν όλοι να γίνουν κομπιουτεράδες, διότι κάτω από τον τίτλο κομπιουτεράς καταγράφεται ένα πλήθος ειδικοτήτων και μάλιστα πολύ υψηλές ας πούμε εξειδικεύσεις πάνω σε τομείς που το δικό μου στο μυαλό ας πούμε ούτε καν μπορεί να συλλάβει το αντικείμενο. Όμως πραγματικά δεν γίνεται να προχωρήσουμε σε έναν κόσμο όπου θα είναι όλοι κάτι τέτοιο. Το έλλειμμα στις ανθρωπιστικές σπουδές είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας. Δεν ξέρω φυσικά αν με μια τέτοια κίνηση σώζεται η κατάσταση, πλην όμως νομίζω πως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό, ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Χαίρομαι πάρα πολύ που το νέο τεύχος του περιοδικού Φρέαρ, το οποίο θα κυκλοφορήσει σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί έτσι κάπως κρατούν οι άνθρωποι που εργάζονται γι' αυτό λιγάκι τα μυστικά τους, θα υπάρχει ένα αφιέρωμα στο Ζήσιμο Λορεντζάτο. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο, χωρίς να μας είναι άγνωστο, μας είναι ενδεχομένως και εξαιρετικά οικείο. Εντάξει, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες γι' αυτό και ο Σταύρος Μπουλάκης έχει δώσει κάποιες ερμηνείες γι' αυτό. Γεννημένος το 1915, πέθανε το 2004, συγγραφέας, δοκιμιογράφος, λογοτέχνης, κριτικός βεβαίως της λογοτεχνίας, γιος του φιλολόγου Παναγή Λορεντζάτου. Μάλιστα είναι πολλοί εκείνοι που δεν μπορούν να τον κατατάξουν, ας πούμε, μέσα σε ένα είδος ως στοχαστή. Θυμάμαι ένα μικρό βιβλίο του βιωματικό, το «Ιογενής Πνευμονία», όταν κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια κάποιων διακοπών του ξεκίνησε να καταλαβαίνει κάπως διαφορετικά το σώμα του. Ήταν ακόμη ένα σχετικά νεαρός Λορεντζάτος, όχι πάρα πολύ νέος, αλλά τέλος πάντων νεαρός. Νεαρός όχι, αλλά ακόμη ένας άνθρωπος, ας πούμε, στην ακμή του. Καταλάβαινε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Ο τρόπος με τον οποίο ένιωθε, ας πούμε, να τον εγκαταλείπουν οι δυνάμεις του, όταν, ας πούμε, κολυμπούσε. Και ξαφνικά αυτό εδώ το σύμπτωμα, το οποίο μοιάζει να είναι κάτι ανησυχητικό, ενδεχομένως όχι πάρα πολύ δραματικό, γίνεται μια διάγνωση και ο Λορεντζάτος έχει πνευμονία. Μάλιστα, σε ένα επίμετρο που έχει ο Ζουμπουλάκης, λέει ότι όταν ήταν στο νοσοκομείο ήταν έτσι αρκετά κοντά του και τον είχε επισκεφθεί πάρα πολλές φορές και ενδεχομένως η πνευμονία δεν ήταν και τόσο σοβαρή όσο του άρεσε να λέει. Είναι όμως θαυμάσιο αυτό το μικρό, αυτή η μικρή αυτοβιογραφική αφήγηση, γιατί μας δείχνει ακριβώς το εξής: πως κάτι το οποίο συμβαίνει στη ζωή σου, στα χέρια κάποιου αξιόλογου αφηγητή, στα χέρια κάποιου λογοτέχνη για να είμαι πιο συγκεκριμένη, αρχίζει να παίρνει μία άλλου τύπου διάσταση, να έχει ένα πολύ διαφορετικό αποτύπωμα και τελικά να γίνεται μία ιστορία η οποία μοιάζει να σε αφορά, ακόμη και αν δεν πέρασες ποτέ από κάποια υιογενή πνευμονία, δεν χρειάστηκε ποτέ να νοσηλευτείς για κάτι τέτοιο και ευτυχώς, να γίνεται όμως ένα πεδίο στοχασμού για αυτό το πράγμα το οποίο λέμε φθορά του σώματος, ένα κάπως λοξό με μέντο μόρι, δεν του λείπει ούτε το χιούμορ, ούτε και η μελαγχολία. Είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο γραπτό, βεβαίως δεν πρόκειται, δεν είναι η εμπροστοφυλακή του έργου του Λορεντζάτου. Πάντως με πάρα πολύ έτσι, μεγάλο ενδιαφέρον θα διαβάσω το τι έχει κάνει το Φρέαρ πάνω σε αυτό, και συνήθως κάνει το Φρέαρ πάρα πολύ ωραία πράγματα, δηλαδή συγκεντρώνει κείμενα τα οποία παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το περιμένουμε λοιπόν σήμερα.

Εδώ είμαστε. Είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά με τον Γιώργο Λιάκη. Σήμερα μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σε ένα πρωινό το οποίο το χαρακτήρισα σκοτεινό, δεν ξέρω αν εξακολουθεί να είναι. Χθες προχθές είδα κάποια στιγμή και εγώ πέρασε δηλαδή και από τα δικά μου μάτια μία διαφήμιση στην οποία πρωταγωνιστεί ηθοποιός, μοντέλο, influencer, δεν ξέρω τι άλλο είναι, Sydney Sweeney. Δεν θα έλεγα ότι είμαι φαν της, αλήθεια είναι όμως ότι δεν ξέρω κιόλας πράγματα για την κοπέλα. Την είχα γνωρίσει πέρσι, πρόπερσι, Γιώργο, ίσως και εσύ τότε, που είχε κάνει μια διαφήμιση τζιν και είχε βγει ο Τραμπ βαθύτατα εντυπωσιασμένος και λέγε καλό, τι γονίδια είναι αυτά. Αυτό είναι, λέει, το DNA των Αμερικανών και ολονών. Τα λαμπάκια άναψανε και πώς να μην ανάψουν. Τέλος πάντων, η διαφήμιση τη δείχνει με ελάχιστα ή σχεδόν καθόλου ρούχα, να χρησιμοποιεί μπάλες, ρακέτες και άλλον έτσι ας πούμε αθλητικό εξοπλισμό, καλύπτοντας ας πούμε με αυτά το σώμα της, και βεβαίως να μας κοιτάζει με ένα τρόπο χ και με ένα τρόπο ψ, μπορώ να σας πω, αλλά τώρα δεν χρειάζεται να σας πω ποιος χ τρόπος είναι αυτός και ποιος ψ τρόπος είναι αυτός. Είναι ο γνωστός προκλητικός τρόπος της σεξουαλικής διαθεσιμότητας, ο οποίος μας λούζει από πριν ακόμη γεννηθούμε. Γεννηθήκαμε εμείς σε ένα τέτοιο κόσμο και ακόμη τον λουζόμαστε. Τόσα έχουν υποθεί, αλλά αυτή τη φορά τα πήραν οι αθλήτριες στο κρανίο. Και λένε, τι κάνετε, έτσι νομίζετε ότι είμαστε εμείς οι αληθινές γυναίκες του αθλητισμού? Προκάλεσε λοιπόν ένα κύμα αντιδράσεων και άρχισαν να δημοσιεύουν βίντεο από προπονήσεις, από αγώνες, από την καθημερινότητα που μπορεί να έχει κάποια γυναίκα η οποία θέλει να κάνει πρωτοαθλητισμό, γιατί παιδιά υπάρχουν και πρωτοαθλητές, υπάρχουν και αυτοί που το επιλέγουν. Εσάς, εμένα, τον παράλληλο, το παιδί σας, αυτά μπορεί να μην μας αρέσει ή να μην τους αρέσει, αλλά κάποιοι επιλέγουν να κάνουν πρωτοαθλητισμό. Και δείχνοντας την πραγματική εικόνα των γυναικών στον αθλητισμό, το ζήτημα είναι ότι μία εταιρεία, ακόμη και αν απευθύνεται σε ένα τέτοιο κόσμο, δηλαδή πουλάει πράγματα τα οποία θα τα καταναλώσουν και θα τα αγοράσουν πρωτίστως αθλητές, γιατί μιλάμε για μια διαφημιστική φωτογράφηση αυτή με την Sweeney, δεν θα δείξει ποτέ την πραγματικότητα. Και από εκεί ας πούμε αρχίζει μια συζήτηση, θα δείξει μια άλλου τύπου πραγματικότητα, αλλά θα μπορούσε να δείξει, ρε παιδί μου, κάτι εξοραϊσμένο. Αυτή η πραγματικότητα που έδειξε είναι η γνωστή πραγματικότητα του ύφους, της τάσης και της αισθητικής ας πούμε αυτής της σεξουαλικής διαθεσιμότητας. Έχει έτσι ενδιαφέρον ότι η Αυστραλή κολυμβήτρια Αρεάνε Τίτμους, που έχει πάρει 4 μετάλλια στους Ολυμπιακούς χρυσά, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει περάσει του λιναριού τα πάθη, έγραψε πως όταν είδε τη διαφήμιση ένιωσε εξοργισμένη και είπε ότι δεν είναι μόνο χαστούκι για κάθε γυναίκα που έχει αφιερώσει τη ζωή της στο να τελειοποιήσει αυτό που κάνει, αλλά και για κάθε γυναίκα που αγαπά τον αθλητισμό για αυτό που είναι, την ομαδικότητα, τη φιλία, την αφοσίωση, την αριστεία και την ενότητα. Και πώς γίνεται, αναρωτήθηκε, να ζούμε σε έναν ακόμη κόσμο, πώς γίνεται να συνεχίζουμε να βγάζουμε χρήματα από το σώμα των γυναικών, πώς γίνεται να σεξουαλικοποιούμε τον γυναικείο αθλητισμό? Η απάντηση είναι, έλα ντε, αλλά να που γίνεται, και πολύ φοβάμαι πως θα συνεχίσει να γίνεται.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ λοιπόν είμαστε και συνεχίζουμε. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών είναι 9 παρατέταρτο. Γίνεται εντάξει, γίνεται χαμός σε ό,τι αφορά τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτόν. Καθώς χθες, 14 Σεπτεμβρίου, είχαμε 2 ακόμη αποχωρήσεις από την Anthropic και την Google DeepMind. Ήταν οι ερευνητές, είναι οι ερευνητές, John Benton και Josh Engels, οι οποίοι είπαν ότι εγκατέλειψαν τις θέσεις τους προειδοποιώντας ότι η ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων AI εξελίσσεται με τέτοια ταχύτητα ώστε ενδέχεται να καταστεί ανεξέλεγκτη και να δημιουργήσει ακόμη και υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα. Έχω να παρατηρήσω κάτι. Ποιοι είναι αυτοί οι 2 άνθρωποι? Είναι όχι απλά τα παιδιά μας. Μπορώ να σας πω ότι είναι και τα εγγόνια μας. Είναι δηλαδή, πρόκειται για εξαιρετικά νέα άτομα σε ηλικία, τα οποία βρίσκονται σε θέσεις αιχμής, σε αυτούς τους κολοσσούς που επενδύουν αυτά τα διανόητα ποσά στην AI. Ας το πούμε, αυτόν τον χορό, ας πούμε, των αποχωρήσεων κατά κάποιο τρόπο, τον άνοιξε πριν από λίγες ημέρες ο πρώην ερευνητής της Anthropic, ο Jacob Coxon, ο οποίος έκανε αμέσως μετά μια ανάρτηση στο X, εκφράζοντας ακραία ανησυχία για την ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και τους κινδύνους που κατά την άποψή του πλήττουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Η ανάρτησή του στο X, μπορείτε να μπείτε και να τη δείτε αν έχετε X ή αν δεν έχετε, δανειστείτε το X κάποιου φίλου σας. Δανείστε και εσείς καλές αυτούς που δεν έχουν, γιατί είμαστε τώρα για να ανοίγουμε X για να παρακολουθούμε αυτά? Γιατί μόνο για κάτι τέτοιο αξίζει, έτσι? Η ανάρτηση του Jacob Coxon ξεπέρασε τα 155 εκατομμύρια προβολές. 155 εκατομμύρια. Πυροδοτεί νέες εκκλήσεις για πολιτική παρέμβαση, δημόσιες τοποθετήσεις εργαζομένων στον κλάδο, αλλά και αποχωρήσεις όπως αυτές των Benton και Engels, οι οποίοι ανέφεραν ως ιδιαίτερα ανησυχητικό παράδειγμα την πρόσφατη κυβερνοεπίθεση εναντίον της εταιρείας Hugging Face, η οποία πραγματοποιήθηκε από αυτόνομα συστήματα AI που βασίζονταν σε μη δημοσιοποιημένο μοντέλο της OpenAI, και σύμφωνα με τον Engels το κρίσιμο στοιχείο ήταν ότι τα μοντέλα δεν είχαν λάβει από ανθρώπους εντολή για να πραγματοποιήσουν παράνομες ενέργειες. Αντίθετα, φέρεται, αυτό δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έχουμε σχωρήσει τη ζώνη του λυκόφωτος, δεν το χωράει η νόησή μου, φέρεται να αποφάσισαν αυτόνομα ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να πετύχουν το στόχο τους ήταν να παραβιάσουν τα συστήματα της ίδιας της Hugging Face και να δημιουργήσουν ένα παράτυπο χώρο ανταλλαγής πληροφοριών και να εκθέσουν ακόμη και τμήματα της υπολογιστικής υποδομής της OpenAI στο δημόσιο διαδίκτυο. Δεν ξέρω, μου φαίνεται απίστευτο. Η Open, απίστευτο, στον κόσμο μας φαίνονται όλα πιστευτά, απλά δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί πως είναι αντιμέτωπος και με τέτοιο είδους κινδύνους, που αυτοί πραγματικά είναι κινδύνοι που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ό,τι ξέρουμε και ό,τι δεν ξέρουμε και ό,τι βλέπουμε και ό,τι δεν βλέπουμε σε τούτη τη ζωή. Η OpenAI μετά από αυτό ανακοίνωσε ότι έκτοτε έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας και ότι τα νεότερα δημόσια μοντέλα ακολουθούν με μεγαλύτερη συνέπεια τις ανθρώπινες οδηγίες. Συγγνώμη που δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην OpenAI. Είναι αυτό που λέμε, ουφ, ευτυχώς ησυχάσαμε. Είχε βγει και ο Σαμ Άλτμαν χθες και είπε, παιδιά, γίνεται χαμός, λέει, με αυτό το Τζέφριν, λέει, ανταγωνιστικότητα. Πραγματικά μπορούν. Ποιος την κάνει, ρε παιδιά, την ανταγωνιστικότητα? Εγώ και ο Λιάκης, εσείς και οι συνάδελφοί σας, ας πούμε, οι καθηγητές, ξέρω εγώ, που εργάζεστε, ο σύλλογος καθηγητών σε κάποιο λύκειο, ξέρω εγώ, της Ελλάδας. Εσείς είστε αυτοί που σέρνετε αυτόν εδώ τον χώρο μέσα σε αυτά τα αδιανόητα, ας πούμε, ποσά τα οποία διακινούνται. Και τέλος πάντων, η Anthropic από την πλευρά της υποστήριξε ότι αναγνωρίζει τόσο τα μεγάλα ωφέλη όσο και τους πρωτοφανείς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης και αναπτύσσει ορισμένες από τις ισχυρότερες δικλείδες ασφαλείας στον κλάδο.
Έδωσε και μια συνέντευξη ο Χαράρη. Δεν ξέρω αν τον εκτιμάτε, δεν τον εκτιμάτε. Πραγματικά λέει μερικά που είναι κάπως ντελούλου. Επίσης, επειδή είχε γίνει μια μεγάλη συζήτηση για το ποιος είναι φιλόσοφος, ποιος δεν είναι φιλόσοφος, η οποία είχε και κάποια αστεία χαρακτηριστικά, να πούμε ότι ο Χαράρη είναι ιστορικός. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας ιστορικός δεν μπορεί να θέσει κάποιους στοχασμούς. Και επίσης ο Χαράρη είναι και ένας ιστορικός του μέλλοντος. Έδωσε λοιπόν μία συνέντευξη στην εκπομπή Insider του Economist. Έχει λυσάξει στα βίντεο ο Χαράρη. Αν τέλος πάντων κανείς παρακολουθεί τα account του, που δεν και λίγα, στα κοινωνικά δίκτυα, έχει τόσο χρόνο, κάθε μέρα, ας πούμε, θα ανεβάσει 2-3 βίντεο όπου μιλάει για τους κινδύνους που έχει η ανθρωπότητα εξαιτίας της AI. Σε συνέντευξη πάντως. Σε όχι δικό του account, σε όχι δικό του μέσο, στο Insider του Economist, μετέφερε αυτή τη συζήτηση στο πεδίο της AI, που λέει το εξής. Η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη περιστρέφεται συνήθως γύρω από όσα μπορεί να κάνει, ποιες δουλειές θα αυτοματοποιήσει, πόσο έξυπνο θα γίνουν τα μοντέλα, αν θα ξεπεράσουν τον άνθρωπο, ποιοι κίνδυνοι μπορούν να προκύψουν από αυτή την εξέλιξη. Όμως κοιτάζει το ζήτημα και από μια διαφορετική πλευρά, γιατί για εκείνον η μεγάλη ανατροπή μπορεί να αρχίσει από κάτι πολύ πιο θεμελιώδες, από το ποιον ή τι επιλέγουμε να εμπιστευτούμε. Ήδη βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Και επίσης θεωρεί πάρα πολύ δύσκολο ότι θα μπορεί να προκύψουμε σε ένα καθεστώς μιας οικονομίας που θα γνωρίζει καλύτερα η AI από εμάς, και θεωρεί δύσκολο να αποφευθεί η είσοδος ολοένα και ισχυρότερων συστημάτων AI στον πυρήνα της παγκόσμιας οικονομίας. Και τέλος πάντων δεν αποκλείεται, όπως το είπε χαρακτηριστικά, να γίνουμε πολύ σύντομα οι αγελάδες και τα κοτόπουλα της νέας οικονομίας.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Le Mans Prespon. The Singing of the Nightingale, διεθνές φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή στο Echoes Like Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωση των Μπαφ, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
6: FM και στο διαδίκτυο ertecho.gr.

Εδώ λοιπόν πάντως είμαστε, είναι 9 και 5, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών με τον Γιώργο Λιάκη σήμερα μαζί μας στον ήχο. Να και εδώ με τον Γιώργο προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ας πάμε λοιπόν σε έναν κόσμο που νομίζω ότι γνωρίζουμε καλύτερα. Είμαστε και εμείς έτσι, εκείνοι που μεγαλώσαμε με τα βιβλία της Αγκάθα Κρίστη. Εντάξει, νομίζω ότι το πρώτο βιβλίο, το οποίο το θεωρώ και το πληρέστερο αστυνομικό που διάβασα ποτέ, η μυστηριώδης υπόθεση στο Styles, μου είχε προκαλέσει τέτοια αναγνωστική απόλαυση που έφαγα πάρα πολύ μεγάλο κόλλημα, από το οποίο δεν το ξεπέρασα ποτέ στη ζωή μου. Η Αγκάθα Κρίστη γεννιέται σαν σήμερα στα 1890 στο Τορκίν του Ντέβον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για έναν απόλυτα αυτοδημιούργητο άνθρωπο, μια γυναίκα τετραπέρατη, που αν εξαιρέσει κανείς το πώς την χειρίστηκε ο πρώην σύζυγός της, ο πρώτος μάλλον σύζυγός της, και πώς πήγε να την εκμεταλλευτεί ο πρώτος της εκδότης, ο οποίος πλούτιζε, έτρωγε με χρυσά κουτάλια και την άλλη της έδινε ψίχουλα με κάτι συμβόλαια τα οποία ήταν αδιανόητα, μέχρι που ξύπνησε. Ξύπνησαν οι σκλάβοι Αντωνάκη, σύμφωνα με την γνωστή ελληνική ταινία. Την χώρισε ο Κρίστη. Είναι πολύ γνωστό το περιστατικό που χάθηκαν έτσι και τα ίχνη της για κάποιες ημέρες. Άλλαξε εκδότη, που αυτό ήταν πολύ πιο σημαντικό από το ότι την χώρισε ο Κρίστη, εννοείται. Και η Αγκάθα Κρίστη έγινε η Αγκάθα Κρίστη, ένα μπραντ στην πραγματικότητα και όχι μία συγγραφέας. Η ίδια ίδρυσε αυτό εδώ το ίδρυμα, όπου πλέον ας πούμε διαχειρίζονται το έργο της, το οποίο παράγει έναν ανυπολόγιστο αριθμό προϊόντων. Ανυπολόγιστο, και δεν είναι μόνο οι ταινίες και οι τηλεοπτικές σειρές. Δεν είναι μόνο αυτού του τύπου τα οπτικοακουστικά προϊόντα. Σκεφτείτε από επιτραπέζια, παιχνίδια, βιντεοπαιχνίδια, κουκλάκια, πραγματούδια. Μία κανονικότατη βιομηχανία. Η Αγκάθα Κρίστη είναι μπραντ. Υπήρξε όμως και άνθρωπος. Είναι αυτό που λέμε, ήταν άνθρωπος η ιδέα. Ήτανε πραγματικά άνθρωπος. Πάρα πολλές φορές ας πούμε ρωτούν αν αξίζει τον κόπο κανείς να διαβάσει τα βιβλία της ή όχι, γιατί ο τρόπος γραφής της είναι παλιακός. Η μυστηριώδης υπόθεση στο Styles, το έγκλημα στο Express Orion, η δολοφονία του Ακρόιτ, τα βιβλία με την Τούπενς Μπέρεσφορτ, που είναι ένας πολύ εμβληματικός χαρακτήρας, τα βιβλία με τη Μις Μάρπλ, αρκεί κανείς να σκεφτεί, την οποία την προτιμούσε για Αγκάθα Κρίστη, γιατί ο Πουαρό από ένα σημείο και έπειτα της είχε πάρει πάρα πολύ ενέργεια. Η Μις Μάρπλ ήταν η αγαπημένη της, και σκεφτείτε πόσο πολύ άλλαξε η πρόσληψη της Μις Μάρπλ μέσα στο χρόνο. Αυτό έχει καμιά σχέση με τον τρόπο με τον οποίο έγραψε τα βιβλία της η Αγκάθα Κρίστη? Η απάντηση είναι καμία απολύτως, αλλά καμία απολύτως. Πώς ας πούμε σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο έτσι, μιας γυναικείας χειραφέτησης, μιας γυναίκας η οποία έχει αναγνωρισμένες δεξιότητες και δεν είναι η κουτσομπόλα ας πούμε του χωριού που κάποτε έτσι το καταλαβαίναμε. Ο τρόπος με τον οποίο το έγραψε η Αγκάθα Κρίστη, τι είχε στο μυαλό της η Αγκάθα Κρίστη, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία εννοείται πως πλέον δεν μας απασχολούν, και φυσικά στις νέες προσλήψεις έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός των πάρα πολλών αναπαραγωγών. Χθες μάλιστα έβλεπα στην σειρά οι περιπέτειες του Ηρακλή Πουαρό, οι οποίες προβάλλονται στο Netflix για εκατομμυριωστή φορά, το Θλιμμένο Κυπαρίσι, είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου βιβλία της Αγκάθα Κρίστη, και η οποία είχε προσέξει πάρα πολύ μετά το κράξιμο που είχε φάει, γιατί είχε φάει κράξιμο για τη δολοφονία του Ακρόιντ. Την κατηγόρησαν ότι το βιβλίο είναι πάρα πολύ τεχνικό και ότι παραπλανά τους αναγνώστες της, κάτι το οποίο είναι αλήθεια. Δεν θα πω τι έγινε, γιατί δεν αυτονόητο ότι όλοι μπορούν να το διαβάσουν. Στο Θλιμμένο Κυπαρίσι πρόσεξε πάρα πολύ και έδωσε με ένα πολύ δίκαιο τρόπο όλα τα στοιχεία να είναι ορατά μπροστά στα μάτια του αναγνώστη, βάζοντας ένα πολύ μεγάλο μέρος της πλοκής για πρώτη φορά μέσα σε δικαστήριο. Έστησε δηλαδή σκηνές δικαστηρίου και ήτανε, το έκανε με πολύ δεξιοτεχνικό τρόπο, και αυτό δεν είναι εύκολο. Στην τηλεοπτική μεταφορά, κάποια στιγμή ένας από τους ήρωες της ταινίας λέει το εξής, όταν ακούει
για κάποιο άλλο πρόσωπο, το οποίο παίζει μάλλον, μάλιστα και πολύ μεγάλο ρόλο στην πλοκή, ότι έχει έρθει από τον Μέλανα Δρυμό. Και λέει, τι ωραίο μέρος, τι φανταστικό μέρος. Οι εθνικοσοσιαλιστές κάνουν δουλειά εκεί. Τι κρίμα να μην έχουμε κι εμείς εδώ στην Αγγλία τέτοιους πολιτικούς. Για να απαντήσει ο Πουαρό, να μακαρίζετε την τύχη σας. Είστε πάρα πολύ τυχεροί. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, και όπως ξέρετε ο Πουαρό είναι Βέλγος. Υπάρχει πολύ μεγάλη τύχη το ότι σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί. Το έγραψε αυτό η Αγκάθα Κρίστη? Όχι. Θα μπορούσε κάποιος να παρέμβει και να το κάνει? Θα μπορούσε. Και αυτό το πράγμα τονώνει τέλος πάντων το ενδιαφέρον για το έργο της. Νομίζω πως πλέον τα βιβλία της, χωρίς ποτέ να σταματήσουν να διαβάζονται, καταναλώνονται και με ένα τέτοιο τρόπο. Οι πιο πρόσφατες τέλος πάντων μεταφορές ήταν αυτές του Κένεθ Μπράνα, όπου ο Ηρακλής Πουαρό ήταν έτσι μια καρικατούρα και δεν έπεισε καθόλου. Έρχεται όμως πλέον και μια νέα τηλεοπτική σειρά, η Ηρακλής, όπου για πρώτη φορά θα δούμε έναν Πουαρό αλλιώτικο από τους άλλους. Πραγματικά το τι έγραψε η Αγκάθα Κρίστη και πώς γίνεται σήμερα η πρόσληψη είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Όμως αυτή ήταν η αφετηρία, αυτή η γυναίκα η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα ήταν μια γυναίκα που, όπως λένε, δεν της άρεσε απολύτως τίποτα. Δεν της άρεσε το αλκοόλ, δεν της άρεσαν τα πάρτι, δεν της άρεσαν οι θόρυβοι, δεν αγαπούσε το σινεμά, δεν αγαπούσε το γραμμόφωνο, δεν ήθελε να καπνίζει, της άρεσαν όμως πάρα πολύ θάλασσες. Μάλιστα ήταν από τις πρώτες σέρφερ, της άρεσε το φαγητό, της άρεσαν οι συναυλίες κλασικής μουσικής. Της άρεσε η κυπουρική και βεβαίως της άρεσε και το κέντημα.

Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και αυτό το σοκ, οι συνθήκες δηλαδή, για το πώς, τι συνέβαινε σε εκείνο το ιατρείο, στο οποίο άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αδιανόητα πράγματα, αδιανόητα. Η γιατρός είχε μάστερ στην κβαντική ιατρική και διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Χαβάη 5-0. Λυπάμαι πάρα πολύ που έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος και από ό,τι διάβασα στα ρεπορτάζ κινδύνεψε πριν από ένα χρόνο και ένας ακόμη, ο οποίος χρειάστηκε να νοσηλευτεί για να ανοίξει όλο αυτό το σκότος ιατρείων που δεν είναι ιατρία. Πρέπει να δούμε τι έγινε, έτσι, τι έχει συμβεί, τι γίνεται, ας πούμε, ο ιατρικός σύλλογος είναι καλά και, εν πάση περιπτώσει, τι μπορεί να λένε για όλη αυτή την κατάσταση, η οποία είναι πραγματικά σοκαριστική και δεν μπορεί κανείς να ρίξει ευθύνες σε κάποιους που πηγαίνουν σε αυτούς τους χώρους γιατί απλώς πιστεύουν αυτά τα πράγματα.

Ο κινηματογράφος έχει αρκετές ταινίες, πάρα πολλές από αυτές είναι ενδιαφέρουσες, μερικές από αυτές είναι στοιχειωτικές, για το πώς Ναζί εγκληματίες κατάφεραν να συνεχίσουν τη ζωή τους με κρυμμένες ταυτότητες, μέχρι που κάποια στιγμή το μυστικό για κάποιους λόγους βγήκε στη φόρα. Μία από αυτές, η οποία είναι ένα εξαίσιο φιλμ, το οποίο έχει έτσι μια πάρα πολύ μεγάλη δραματική ένταση, είναι το Μουσικό κουτί του Κώστα Γαβρά, όπου πρωταγωνιστεί Τζέσικα Λάγκ, η οποία μάλιστα είναι δικηγόρος και καλείται να υπερασπιστεί τον πατέρα της, ο οποίος κατηγορείται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καθώς το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν Ναζί αξιωματικός. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία και άλλες και για τον Μέγκελε πόσα εν πάση περιπτώσει έχουν γυριστεί και πολλά από αυτά ήταν έτσι πολύ σκοτεινά, σοκαριστικά. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον για το αν εξαιρέσει κανείς την ηρωίδα του Μπέρναρτ Σλίνκ, που ήταν η ηρωίδα που έπαιξε στον κινηματογράφο η Κέιτ Μπλάνσετ, για το πώς μια γυναίκα, αυτό που θα έλεγε μια από όλες, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν και μια γυναίκα η οποία ήταν αναλφάβητη, κατηγορήθηκε, έλαβε μέρος σε ένα έγκλημα που είχε τα χαρακτηριστικά ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Ο τρόπος με τον οποίο οι γυναίκες έχουν κρύψει μια τέτοια δραστηριότητα και μια τέτοια ταυτότητα, νομίζω ότι παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Είναι βέβαια ανάμεικτες οι κριτικές για την ταινία Housewife με την Naomi Watts, το οποίο έκανε την πρεμιέρα του στο φεστιβάλ του Τορόντο, όπου η Naomi Watts υποδύεται μία γυναίκα με ναζιστικό παρελθόν, η οποία καταφέρνει να κρυφτεί σε αυτό που θα έλεγε κανείς κοινή θέα. Καταφέρνει να κρυφτεί σε κοινή θέα. Στείνει μια ζωή η οποία είναι μέσα στο ψέμα, μια ζωή πολύ διαφορετική από την προηγούμενη ζωή της στην μεταπολεμική Αμερική, με μυστικά τα οποία αναμένουν κρυφά από τον σύζυγο και την οικογένειά της, μέχρι που ένας ατρόμητος νεαρός δημοσιογράφος, το New York Times, για κάποιους λόγους τη μυρίζεται και στα 1964 βγάζει στη φόρα το μυστικό. Η ίδια η Naomi Watts σε μια συνέντευξη που παρακολούθησα για πολύ λίγα λεπτά είπε ότι πρώτη φορά κλήθηκε να ερμηνεύσει έναν τέτοιο χαρακτήρα, ο οποίος έτσι από ό,τι κατάλαβα την τάραξε κιόλας. Οι κριτικές είναι ανάμεικτες κυρίως εξαιτίας του σεναρίου της Αλίσα Χιλ, καθώς όλοι λένε πως πρόκειται για ένα σενάριο εξαιρετικά ρηχό, με την έννοια του ότι οι ταινίες που προσεγγίζουν το ολοκαύτωμα και από μια τέτοια σκοπιά ή και άλλες, ακόμη και αν είναι έτσι στρατοπεδικές, σας θυμίζω το γιο του Σαούλ, έχουν φύγει σε τέτοια επίπεδα στοχασμού και γυρνούν πίσω στο τραύμα με έναν τρόπο ο οποίος παρουσιάζει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μυθοπλαστικό, ώστε εδώ λιγάκι τα πράγματα να γίνονται κάπως σούπα. Πλην όμως το να είσαι μία ναζί η οποία καταφέρνει να επιβιώσει με κρυφή ταυτότητα στη μεταπολεμική Αμερική και κάποιος αυτό να το ανακαλύπτει, δεν είναι σούπα. Είναι σίγουρα ένα πολύ ενδιαφέρον story. Δεν ξέρω πώς και πότε θα βγει η ταινία αυτή στις αίθουσες, πάντως νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ μεγάλο να τη δούμε.

Λοιπόν, σου εδώ ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Ο Γιώργος Λιάκης ήταν μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας. Αύριο, τι μέρα είναι αύριο ρε παιδιά? Αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Μέτρων στην Ανοπόλη παρουσιάζεται ο θεατρικός μονόλογος «Το Σκουπίδι». Μία παράσταση κραυγή ενάντια στην αποπροσωποίηση. Κεντρικό πρόσωπο του έργου είναι ο Ανέστης Ευαγγέλου, ένας καθηγητής ιστορίας που πίστευε πως η ιστορία είναι κάτι πολύ περισσότερο από ημερομηνίες και επετείους. Ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στη μετάδοση γνώσεων και αξιών βρίσκεται ξαφνικά και άδικα στο περιθώριο. Στο 81ο Δημοτικό Σχολείο μεταφέρεται το σινεμά στις γειτονιές με την προβολή της ταινίας Little Miss Sunshine του Jonathan Dayton. Σύσσωμη η κεντρική οικογένεια Hoover ξεκινάει για την Καλιφόρνια, όπου η εξάχρονη κόρη τους πρόκειται να συμμετάσχει στα παιδικά καλλιστεία. Ο νεαρός γιος έχει πάρει όρκο σιωπής, ο γκέι θείος αποπειράται να αυτοκτονήσει, ο παππούς παίρνει κοκαίνη και ο πατέρας, ένας γκουρού σεμιναρίων αυτοβελτίωσης, κινδυνεύει να χρεοκοπήσει. Όσκαρ δευτέρου αντρικού ρόλου και σεναρίου. Στο θέατρο Κήπου, ο Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης ή αλλιώς τα Καλογεράκια παρουσιάζουν μια μουσική παράσταση πρόταση, αντίδοτο της μελαγχολίας. Με τραγούδια από τη μουσική τους πορεία, μελοποιημένα ποίηματα, χιούμορ και ευαισθησία έρχονται για να ξεσηκώσουν το κοινό. Εγγένεια στον Πολυχώρη Λαχανέ για την έκθεση φωτογραφίας «Τα 12 εκατομμύρια που αγνοούμε» με θέμα τη ζωή και τα δικαιώματα των Ρωμά και τράβελερ στην Ευρώπη, σε παραγωγή του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν παρουσία του Επιτρόπου Μάικλ Φλάχερτη, μελών των Ρωμά κοινοτήτων και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, ενώ μουσική θα παίξει η εφηβική μπάντα κρουστών «Τα Κρούσματα» που απαρτίζεται από Ρωμά και μη Ρωμά μαθητές και μαθητρίες. Η έκθεση «Ονειροφάγος» συνεχίζεται στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ στη Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας στον εκθεσιακό χώρο ένα συνεργατικό εικαστικό εγχείρημα εμπνευσμένο από το ομότιτλο έργο του Λευκάδιου Χέρν. Μέσα από δίχρωμες ξυλογραφίες, χειροποίητα βιβλία και στοιχεία ιαπωνικής βιβλιοδεσίας, 21 δημιουργοί εξερευνούν το όνειρο, τη μνήμη, τον φόβο και τη σχέση του ατομικού με το συλλογικό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Άντε μια χαρά είμαστε, όλοι έξω είναι. Και ο Κασιδιάρης είναι έξω και ο μεγάλος δραπέτης είναι έξω, ο άλλος ο οποίος θα έπρεπε να είναι σιδηροδέσμιος αλλά την πήρε την επτάημερη την άδεια. Και ποιος ξέρει ποιος άλλος θα βγει έξω για να νιώθουμε κι εμείς έτσι πιο ήρεμοι ρε παιδί μου, πιο γαλήνοι, πιο ασφαλείς στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι?

Είμαστε εδώ, είναι ο 958, καλά που βρέθηκε. Όλοι βέβαια μίλησαν, αλλά χτες να κάνει τον επίλογο και ο τεράστιος Σταύρος Ξαρχάκος και ο Γιώργος Δαλάρας το βράδυ στη συναυλία του Παναθηναϊκού Σταδίου και να κλείσει τον κύκλο με δύο καλές κουβέντες για το Μαζονάκι την ώρα που υπάρχουν κάτι σούργελα και ακόμα ψελίζουν διάφορα την ώρα που οι από χρόνια αποχωρήσασα από τη λογική Αφροδίτη Μάνου είπε χθες αυτά τα ανεπίτρεπτα, την ώρα που κάποιοι θεωρούν ότι είναι λαϊκό προσβάλλει την αισθητική και τον νοημοσύνη μας. Αυτή η μόνιμη, αυτός ο μόνιμος σουσουδισμός, αυτές οι μαντάμ σουσούδες του εντέχνου που πάντα σε αυτή τη χώρα ταλαιπωρούσαν και χώριζαν τους ανθρώπους στα δύο.

Είναι ο Γιώργος Λιάκης στον ήχο, είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο. Το 958 μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ μαζί στον 958 της ελληνικής ραδιοφωνίας, 23 13 338, 958, τι λέω, sorry, 6-9-30-078-291, να πούμε το Viber, 6-9-30-078-291, 958 και νότς, καλημέρα σας και αποστολή στο 54-121 για τα SMS σας. Και επίσης να πω καλημέρα στη Δάφνη που βρήκε ενδιαφέρον το σχόλιο περί αισθητικής ανωτερότητας και απέχθεια στο λαϊκό. Είχα και μια πολύ δυσάρεστη προσωπική εμπειρία την Παρασκευή σε μια κουβέντα, Δάφνη, με εκπροσώπους αυτής της μεριάς του ελληνικού εντέχνου, που πραγματικά μιλούσαν με απαξίωση, κυρίως για όλο αυτό που γίνεται, για τη λατρεία του κόσμου, για έναν άνθρωπο που έφυγε με αυτόν τον απίστευτο τρόπο. Και πάντα οι υπέροχοι νεκροί μυθολογικά ήταν αυτοί που έφευγαν νέοι, άδικα, με τέτοιους τρόπους ίσως ακραίους, ακόμα και με αυτοκτονίες, αυτοί μυθοποιούνταν. Για κάποιους όλο αυτό είναι, δεν ξέρω, δυσκολοχώνευτο να το πω. Ίσως γιατί θέλουν, ο θαυμασμός του κόσμου κατευθύνεται σε συγκεκριμένα μονοπάτια. Και αυτό πια είναι τόσο πασέ, ρε παιδί μου, είναι τόσο προβλέψιμο. Το να λες, άμα ακούω, ξέρω κι εγώ, Μάλαμα, δεν μπορώ να ακούω Μαζονάκι. Ο Μάλαμας μας απέδειξε ότι μπορείς να τα ακούς και τα δύο μια χαρά.

Είμαστε εδώ λοιπόν και οι ειδήσεις ήταν δύο όλες και όλες χθες. Η μία ήταν φυσικά η τραγωδία του Γιώργου Μαζωνάκη και η άλλη η ανεξέλεγκτη πορεία του πετρελαίου, την οποία στη λένε για να σε προετοιμάσουν για αυτό που έρχεται. Μιλάνε πια για 3 δολάρια το βαρέλι αργά ή γρήγορα. Μιλάνε για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ιεμένη αλλά και στη Ρωσία, όπου είδα χθες σε ρεπορτάζ ουρές χιλιομέτρων στα βενζινάδικα, σαν προάγγελος τι μπορεί να συμβεί παντού στον κόσμο. Και το παντού δεν είναι μόνο το να βάλεις βενζίνη στο αυτοκίνητο, είναι και πού θα πάνε τα προϊόντα στη διάρκεια αυτού του χειμώνα. Ψες το απόγευμα στο σούπερ μάρκετ συνέβη το εξής ασύλληπτο. Εγώ δεν πολύ παρατηρώ, να σου πω την αλήθεια κιόλας, τα προϊόντα ακριβώς και προέλευση και όλα αυτά. Έβαζε η γυναίκα μου μέσα στο καλάθι ένα σακούλι φασόλια που της φάνηκε λογική η τιμή και της λέει ένας κύριος από δίπλα: αυτά τα φασόλια είναι κινέζικα, τα ελληνικά είναι τα δίπλα και έχουν διπλάσια τιμή. Της Φλωρίνης είχαν διπλάσια τιμή από τα κινέζικα. Φάει κινέζικα.

Flying high, flying high, flying high.

0: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο, νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Σημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.

Είμαστε εδώ, είναι 10 και 10, σε ένα πρωινό στα μέσα ακριβώς του Σεπτέμβρη, που είναι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, όπως λένε πολύ, μέχρι την ακριβώς φθινοπορεινή ησημερία που θα έρθει να σαρώσει τα πάντα και κανονικά, λέει, θα έχει βροχές και αίσθηση να πάρω ένα ζακετάκι μαζί μου ή να ρίξω μια πικέ το βράδυ στα πόδια μου, γιατί αλλάζουν τα πάντα γύρω, ειδικά αν δεν έχεις άλλα πόδια να ζεστάνουν τα δικά σου πόδια. Χρήστος Σιδερίδης στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας, Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11, 23, 13, 3, 38, 4, 56, 958 κενό της καλημέρας σας και αποστολή στο 54160 ή Viber καλύτερα 6930 078 291.

Είμαστε εδώ, κοινό 958, σε αυτό το πρωινό που πληροφορούμε διάφορα ενδιαφέροντα για μια πόλη η οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί τα διαχείριστα. Ξέρεις τι συμβαίνει. Όταν τσακώνεις έναν μηχανισμό, την ανεπάρκειά του δηλαδή, να είναι εντελώς διάτρητη. Μου τύχε την τελευταία εβδομάδα, ρε παιδί μου, στη διάρκεια πολλών τηλεφωνημάτων και ρεπορτάζ, να πέσω πάνω σε αλλεπάλληλα ψεύδι, αλλεπάλληλα όμως, σε διάφορες περιοχές της πόλης. Άνθρωποι δηλαδή, υπεύθυνοι που κάθονται σε καρέκλες εξουσίας, να σου λένε κάτι, να πας να το διασταυρώσεις αλλού, να διαπιστώνεις ότι δεν ισχύει, να επιστρέφεις το τηλεφώνημα, να σταλάζουν όλα και να στα ξαναλάζουν και να στα ξαναλάζουν αφού έχουν γίνει ρόμπα. Αυτό το πράγμα δεν βοηθάει κανέναν. Δεν βοηθάει κυρίως αυτούς που ασκούν την εξουσία. Να είναι πιστικοί ότι αυτό που κάνουν το κάνουν με αγνές προθέσεις. Ή έχουν γνώση, τουλάχιστον ότι έχουν γνώση του πράγματος. Είναι θλιβερό πραγματικά, το λέω και το ξαναλέω. Και το έχω μάθει καλά σε αυτή τη δουλειά. Να αποδεικνύεσαι λιγότερος από το καθήκον σου. Ας προσέχουν όλοι λίγο παραπάνω.

Έχει κάνει το TVXS μια έρευνα για αυτά τα προϊόντα ή τέλος πάντων για κάποια από αυτά τα προϊόντα τα οποία είναι στα 15 βασικά που έπεσαν οι τιμές τους. Υπάρχει αυτή η φοβερή πλατφόρμα Πόσο Κάνει που λέγεται. Ας πούμε λέει για ένα συγκεκριμένο καφέ ελληνικό 96 γραμμαρίων όπου η τιμή του λέει μειώθηκε από 5 έως 7%. Στις 11 Ιουλίου λέει το σούπερ μάρκετ τον πουλούσε 1,75. Στη συνέχεια πήγε 2,70. Στις 9 Σεπτεμβρίου είχε 2,52. Είναι σε αυτό που έπεσαν οι τιμές τους, έτσι. Μια άλλη μαρμελάδα λέει που η τιμή της στην πλατφόρμα αναφέρεται ότι μειώθηκε. Έκανε 3,58. Σήμερα κάνει 4,78. Ένα μακαρόνι που η τιμή του έπεσε 7% έκανε στις 11 Ιουλίου 0,89. Σήμερα κάνει 1,12. Να συνεχίσω? Όχι, καλύτερα να πάρετε τα φάρμακά σας.

Αυτό πάλι τη φάση με το Ταμείο Ενεργείας. Έτσι κάθε μέρα γίνεται και καλύτερο και αυτό. Πρέπει να υπάρχει ένας εξορθολογισμός, είπε χθες ο Μάκης Βορύδης. Σίγουρα. Μόνο με εξορθολογισμό προχωράει η ζωή και τα πράγματα.

Είμαστε εδώ και είναι πραγματικά ένα πρωινό σεπτεμβριάτικο που σε βάζει στη διαδικασία της σκέψης για το παρακάτω της ζωής. Μια μέρα που ξεκινάει στη βαριά σκιά της αποφυλάξης Κασιδιάρη, στον οποίο κάποιοι δεν ξέρω βλέπουν ξαφνικά στο πρόσωπό του ένα σωτήρα. Είναι αδιανόητο ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να βλέπουν στο πρόσωπο ενός φασίστα τη δυνατότητα σωτηρίας από τα δεινά τους, αλλά ξέρεις πως είναι η ανθρώπινη φύση. Δεν είναι όλο αυτό ένα ατέλειωτο παιχνίδι της ιστορίας μπρος πίσω? Δεν τα έχουμε ξαναζήσει όλα αυτά τόσες και τόσες φορές?

Λοιπόν, διαβάζω αυτή την κατάθεση του πατέρα της Φραντζέσκας Μπέζα που είπε «Άκουσα την κόρη μου να αργοπεθαίνει». Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο συγκλονιστικό να έχουμε ζήσει τις τελευταίες δεκαετίες από αυτή την ιστορία, η οποία έχει περάσει εντελώς στα ψηλά, δεν αναφέρεται πια κανείς στα τέμπη. Είναι τραγικό όλο αυτό που συμβαίνει. Σιγή ηχθείος. Μια χαρά επιτεύχθη ο στόχος.

together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Λοιπόν, η δημοκρατία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα όταν είναι θωρακισμένη, και θωρακίζεται όταν όλο το πολιτικό σύστημα είναι αποφασισμένο να το κάνει. Το λέω με αφορμή όλα όσα λέγονται από το πρωί και όσα γράφονται επ' αφορμής της αποφυλάκησης του Κασιδιάρη. Στο χέρι μας είναι πάντα, και των πολιτών και των ανθρώπων που βρίσκονται στις καρέκλες και των υπολείπων οι οποίοι θα ήθελαν να κάθονται στις καρέκλες και παλεύουν γι' αυτό, να σταματήσεις το σκοτάδι να απλωθεί επάνω σου. Αυτά. Ο Χρήστος φρόντισε τον ήχο, εμείς θα είμαστε μαζί ξανά αύριο στις 9.30, η Αναστασία ακολουθεί. Καλημέρα να έχετε.

0: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 15 Σεπτεμβρίου και σήμερα η ημέρα είναι αφιερωμένη στη δημοκρατία. Σαν σήμερα το 1789 γεννιέται ο James Fenimore, ο συγγραφέας μεταξύ άλλων και του βιβλίου που μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με μεγάλη επιτυχία, «Ο τελευταίος των Μοϊκανών». Το 1890 έρχεται στη ζωή η βασίλισσα των εγκλημάτων, όπως την αποκαλούσαν, η συγγραφέας Αγκάθα Κρίστη. 66 μυθιστορήματα, 12 συλλογές διηγημάτων δημιούργησαν έναν λογοτεχνικό μύθο που μέχρι και σήμερα επηρεάζει τους νέους συγγραφείς και σεναριογράφους. Τα 78 έτη κλείνει σήμερα ο Αμερικανός σκηνοθέτης Oliver Stone. Η κινηματογραφική κοινότητα στο Hollywood τον θεωρεί ιδιοφυΐα και όχι άδικα, αφού μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες, όπως το Platoon, το Γεννημένο στην 4η Ιουλίου και το Wall Street. Έχει στην κατοχή του 2 βραβεία Όσκαρ. Συνομήλικος του Oliver Stone ο ηθοποιός Tommy Lee Jones, που έχει κερδίσει Όσκαρ για την ταινία Ο Φυγάς το 1993. Το 1938 απεβίωσε ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο πιο διακεκριμένος γλύπτης της νεότερης Ελλάδας, με κινηματογραφική ζωή ανάμεσα στην τρέλα και τον θρίαμβο. Μια ερωτική απογοήτευση του στέρισε δεκαετίες δημιουργίας, τα έργα του στα τελευταία χρόνια της ζωής του θεωρούνται αριστουργήματα παγκοσμίου επίπεδου. Το 1945 φεύγει από τη ζωή ο Άντων Βέμπερν, αυστριακός συνθέτης και ένας από τους πιο ταλαντούχους διευθυντές ορχήστρας του 20ου αιώνα. Το 2008 φεύγει από τη ζωή ο Ρίτσαρντ Ράιτ, ιδρυτικό μέλος των Pink Floyd. Το 1972 κυκλοφορεί το πολιτικό άλμπουμ του Τζον Λένον και Γιώκο Όνο, Sometime in New York, το οποίο καθυστέρησε λόγω διαφωνίας για τα δικαιώματα έκδοσης. Περιλαμβάνει μερικά ζωντανά κομμάτια από τη συναυλία του 1971 με τον Frank Zappa. Το 2011 ο Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλη εμφανίζεται με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης και τους καλεσμένους Σελίν Ντιόν, Τόνι Μπένετ και Πρέτι Γέντε στο Great Lawn του Central Park της Νέας Υόρκης, μπροστά σε 70.000 θεατές. Το 1995 κυκλοφορεί σκηματογράφους η ταινία που καθιέρωσε τον David Fincher, το Seven, με τους Brad Pitt και Morgan Freeman. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Avanti maestro, πάμε!

χαθεί. Γιατί το φως μόλις θα μπει θα την τρομάξει. Και το σκοτάδι τώρα πια έχουμε σαν παρηγοριά.

Είναι της μοίρας μας γραφτό, πάντα στο δρόμο τον κακό, όλο να ζούμε δίχως μια χαρά και ελπίδα, δίχως αγάπη και στοργή, σαν τα ρημάδια μες στη γη, σαν τα καράβια.

0: αποχρέωση.
1: Χωράει σε μόνο μία ραδιοφωνική εκπομπή μιας περίπου ώρας και λιγότερο, να σας πω την αλήθεια, η πορεία του Στέλιου Καζαντζίδη σε καμία περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, σήμερα θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να σταθούμε σε στιγμές, ιστορίες, συνεργασίες, τραγούδια, ερμηνείες αυτής της ανεπανάληπτης φωνής που συμπληρώθηκαν ήδη 25 χρόνια από τον θάνατο αυτού του κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή. Πραγματικός θρύλος χωρίς υπερβολή. Κάποιοι λένε πως φωνή σαν του Καζαντζίδη βγαίνει μια στα 100, και άλλοι λένε και πιο πολλά χρόνια, και ίσως να έχουν δίκιο. Με την παραδοχή λοιπόν πως με τίποτα δεν φτάνει μόνο μία εκπομπή που διαρκεί λιγότερο από μία ώρα για να χωρέσει όλη την καλλιτεχνική πορεία του Στέλιου Καζαντζίδη, ας ξεκινήσουμε και ας πω ότι στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίας της εκπομπής, πάντα εδώ στο 958, το πολιτιστικό πρόγραμμα, το ραδιοφωνικό της ΕΡΤΡΙΑ, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου, ο Χρήστος Σιδερίδης φροντίζει για τον ήχο, και ξεκινήσαμε την εκπομπή με ένα τραγούδι από μία ταινία, «Για μας ποτέ μην ξημερώσει», έτσι ξεκινήσαμε. Το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1959 και λίγους μήνες μετά, τον Ιανουάριο του 1960, το είδαμε και το ακούσαμε στην ταινία «Η κυρία Δήμαρχος» του Ροβίρου Μανθούλη με τη Γεωργία Βασιλιάδου και τον Βασίλη Αυλονίτη. Ήταν η πρώτη εμφάνιση σε ελληνική ταινία στη μεγάλη οθόνη των δύο καλλιτεχνών, του Καζαντζίδη και της Μαρινέλλας. Αργότερα ακολούθησαν κι άλλες. Στις 29 Αυγούστου του 1931 γεννήθηκε ο Καζαντζίδης στη Νέα Ιωνία Αττικής, παιδί προσφυγικής οικογένειας. Ο πατέρας του συμμετείχε ενεργά στην αντίσταση, στον Ελλάς. Το 1947 τον σκότωσαν οι Χίτες. Ο Στέλιος έμεινε ορφανός από πατέρα πάρα πολύ νωρίς και ανέλαβε ευθύνες στην οικογένειά του. Και από πολύ νωρίς επίσης έδειξε πως είχε αγάπη και κλίση στο τραγούδι. Το 1949 δουλεύει στο εργοστάσιο κλωστοϊφαντουργίας Λανατέξ. Εκεί του κάνουν δώρο την πρώτη του κιθάρα, εκεί αρχίζουν σιγά σιγά και του λένε μήπως να παίξουμε, μήπως να τραγουδήσουμε σε εκείνη την ταβέρνα, και κάπως έτσι ξεκινά. Ο πρώτος του δίσκος, η πρώτη δισκογραφική του παρουσία, είναι ένα τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα. Ο πρώτος δίσκος είναι με αυτόν τον σπουδαίο δημιουργό, αγαπημένο, εξαιρετικά έντιμο, όπως όλοι λένε, και σε μια εκπομπή του Γιώργου Παπαστεφάνου για τον Στέλιο Καζαντζίδη το 1981 υπάρχει ένα μικρό απόσπασμα στο οποίο ο Απόστολος Καλδάρας μιλάει για αυτήν την πρώτη στιγμή που τον συνάντησε, τον άκουσε, και γράφτηκε το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια.
2: Ναι, αυτός ο δίσκος πήγα κάποτε να συναντήσω σε ένα σπίτι των συναδέλφου μου, κάποιον στιχουργό ονόματι Τσάντα, ο οποίος σήμερα δεν υπάρχει στη ζωή. Μπάμπε Βασιλιάδης είναι το κανονικό του. Τσάντα το φωνάζαμε τότε εμείς, να το βρω. Και είπε αυτό το σπίτι του συναδέλφου μου ήταν σχεδόν εντευκτήριον. Κάθε μέρα πηγαίναν διάφορη μουσική. Πήγα να τον βρω κι εγώ εκεί πέρα και βρίσκω τον Καζαντζίδη, τον Στέλιο μέσα εκεί. Και μάλιστα συζητούσαν, μου τον συνιστούν τα παιδιά, από εδώ καινούριο τραγουδίσμα μου λένε Καζαντζίδης κτλ. Μάλιστα τον έβαλα να πει ένα τραγουδάκι τότε. Θυμάμαι. Και θυμάμαι ποιο μου είπε, ένα παλιό τραγούδι του Τσαουσάκη. Μ' άρεσε η πάστα του, μ' άρεσε η τεχνική του. Και του λέω, Στέλιο, έρχεσαι, του λέω, έχω δύο τραγούδια. Συμπτωματικά έχω δύο τραγούδια. Να τα πει στο δίσκο. Μου λέει, βεβαίως. Ναι. Και καθοδόν θυμάμαι τότε που μου είπε ότι αν δεν βρισκόμουν εγώ, ίσως να ξαναγυρνούσα στο υφαντουργείο, δεν θυμάμαι, σε εργοστάσιο, κάπου δούλευε τότε.

Αυτή λοιπόν ήταν η αρχή στη δισκογραφία του Στέλιου Καζαντζίδη. Δεν ξέρω αν εκείνο το καλοκαίρι του 1952 έκανε τόσο πολύ ζέστη και έγραψε ο Απόστολος Καλδάρας το τραγούδι αυτό «Για μπάνιο πάω, αν θέλεις έλα». Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι εκείνα τα χρόνια είναι πολύ δύσκολα. Ξέρουμε πως αν έχετε δει κάποια φωτογραφία, αν έχετε διαβάσει κάτι για τη Μακρόνισο, όπου εκεί ως ανεπιθύμητος πολιτικά πήγε φαντάρος ο Στέλιος Καζαντζίδης, αυτό είναι αλήθεια, όπως και όλα όσα πέρασε εκεί. Επίσης αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι δυστυχώς αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το «Για μπάνιο πάω», ενώ στα επόμενα χρόνια, στα δικά μου νεότερα χρόνια, ακούστηκε αρκετά, εκείνη την εποχή δεν πήγε καλά. Ο Στέλιος Καζαντζίδης δεν έχει τοποθετημένη ακόμα τη φωνή του όπως είναι η δική του φωνή. Είναι μάλλον επηρεασμένος πολύ από τον πρόδρομο Τσαουσάκη. Κάποιοι λένε ότι σχεδόν το μιμείται. Άλλοι λένε επίσης ότι μια δυνατή του επιρροή ήταν και του Τάκη Μπίνη εκείνη την εποχή. Τα πράγματα λοιπόν δεν θα πήγαιναν καλά για την καριέρα του Καζαντζίδη αν δεν παρενέβαινε ο Γιάννης Παπαϊωάννου, που και αυτός κάτι είδε στη φωνή του, κάτι είδε στην ερμηνεία του και επέμενε ότι όχι, αυτό το παιδί πρέπει να συνεχίσει να είναι στη δισκογραφία. Πραγματικά επέμενε πάρα πολύ. Του δίνει το επόμενο τραγούδι, στίχη του Κώστα Μάνεση, σύνθεση του Γιάννη Παπαϊωάννου, άλλος Άγιος της λαϊκής μουσικής, και με τις βαλίτσες που ηχογράφησε ο Στέλιος Καζαντζίδης ξεκινά μια μεγάλη καριέρα, γιατί αυτό το τραγούδι έγινε και τότε πολύ μεγάλη επιτυχία.

Ακόμα λοιπόν και αυτό το τραγούδι που έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία με τη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη, ακόμα εδώ δεν είναι τοποθετημένη η φωνή του όπως την ξέρουμε και όπως αργότερα την ξεδίπλωσε και μάγεψε. Τα πλήθη δεν είναι, ήταν μεγάλος θρύλος και είναι ως και σήμερα θρυλική η φωνή και οι ερμηνείες του Στέλιου Καζαντζίδη. Να σημειώσουμε εδώ ότι πριν από το 1952 έχει ήδη γνωρίσει ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης ή Τσάντας στον Στέλιο Χρυσίνη τον Καζαντζίδη και ο Στέλιος Χρυσίνης, ο τυφλός μαέστρος της Κολούμπια, τον έχει από κοντά. Εδώ λοιπόν, στην καλημέρα, το 1958 της ΕΡΤΡΙΑ, μια εκπομπή για τον Στέλιο Καζαντζίδη από αυτές που δεν μπορείς να πεις ότι φιλοδοξούμε να καλύψουμε όλη την πορεία, θα σταθούμε όμως σε όσα περισσότερα μπορούμε. Ακούσαμε τις βαλίτσες κάποια στιγμή, ο Πάνος Γεραμάνης που έχει κάνει πολλές εκπομπές και πολλές συναντεύξεις με τον Στέλιο Καζαντζίδη, τον ρώτησε να πει για τις βαλίτσες και την ηχογράφηση του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε και σας διαβάζω τα λόγια του Στέλιου Καζαντζίδη. Δύο ή τρία μικρόφωνα θυμάμαι, στο ένα μαζεμένη ορχήστρα, στο άλλο μαζεμένοι τραγουδιστές και τραγουδίστριες, κάτω με κυμωλία σημαδεύαμε τις πατημασιές μας για να μην φύγουμε από εκεί. Στα δυνατά σημεία πηγαίναμε λίγο λοξά για να μην έχουμε χτυπήματα στο δίσκο, να μην είμαστε φάτσα στο μικρόφωνο γιατί αλλοιωνόταν. Πολλές λεπτομέρειες δεν μπορώ να τις περιγράψω. Τότε δεν είχαμε τα μαγνητόφωνα που πατούσες το κουμπί και ξανάρχιζες. Τότε ό,τι έλεγες

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι 958 της Ερτρία, είναι μια εκπομπή, είναι η καλημέρα του 958 και είναι μια εκπομπή για τον Στέλιο Γαζατζίδη. Το ψιλοβρέχει που ακούσαμε μόλις τώρα, τα στοιχεία λένε πως ηχογραφήθηκε τον Ιούλιο του 1958, Παναγιώτης Πετσάς στην κιθάρα, Θόδωρος Δρεβενιώτης Μπαγλαμά, Λάκης Καρνέζης Μπουζούκη και Γιώργος Μητσάκης επίσης, και φυσικά τραγούδησε ο Στέλιος Καζατζίδης. Ο Στέλιος Καζατζίδης ήδη το 1957 έχει ανέβει στην Θεσσαλονίκη, εδώ γνώρισε την Μαρινέλα σε ένα κέντρο που, αν δεν κάνω λάθος, στο νυχτερινό κέντρο Πανόραμα, νομίζω ότι βρισκόταν στα δικά μου τα μέρη, εκεί που εγώ μένω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στη Χαριλάου. Της προτείνει να κατέβουν στην Αθήνα ως ντουέτο, περνάει από τη γνωστή οντισιόν με τη βάρκα, νομίζω πως την ξέρετε την ιστορία όλοι. Κατεβαίνει η Μαρινέλα στην Αθήνα, σπουδαία προσωπικότητα στο ελληνικό τραγούδι, σπουδαία φωνή, και το Νοέμβριο του 1961 ξεκινούσε ο Στέλιος Καζατζίδης με τη Μαρινέλα στην Τριάννα του Χιλά, απέναντι από τον Άγιο Σώστη. Είναι τα χρόνια εκείνα που ο Μίκης Θεοδωράκης γράφει την πρώτη πολιτεία. Η σύνθεση της πρώτης πολιτείας, αργότερα ονομάστηκε πρώτη πολιτεία όταν ακολούθησε η δεύτερη, ήταν το 1960-1961. Σε αυτόν τον κύκλο τραγουδιών έχει φωνές το Γρηγόρη Μπηθηκότσι, τη Μερίλη

Ίντα, βεβαίως παίζει ο Χιώτης, τον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα. Και ο Στέλιος Καζαντζίδης λέει μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια της ελληνικής ισχογραφίας σε αυτήν τη δουλειά. Ποιο να πρωτοθυμηθείς, ποιο να πρωτοδιαλέξεις. Πάμε να ακούσουμε αυτό που διαλέξαμε για σήμερα.

0: Ανέφερα πριν το όνομα του Λάκη Καρνέζη στο μπουζούκι και σε ηχογράφηση με τη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη από το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου και από το οποίο σας διαβάζω σήμερα κάποια αποσπάσματα, Πάνος Γεραμάνης και Λαϊκή Βάρδη, στιγμές από τη ζωή του, εκδόσεις Τόπος, εισαγωγή κείμενα, σημειώσεις επιμέλεια Ναυσικά Γεραμάνη και Μαριάννα Τζιαντζή. Υπάρχουν αποσπάσματα εδώ από λόγια που έχουν πει δημιουργοί, μουσικοί, συνθέτες, τραγουδιστές στην εκπομπή του Πάνου Γεραμάνη, και ο Λάκης Καρνέζης έχει πει για τον Στέλιο Καζαντζίδη: «Ο Στέλιος είναι όργανο. Η φωνή του δεν είναι φωνή. Είναι ένα όργανο. Πιστεύω σε πολλά τραγούδια που έχει πει ο Στέλιος, αν δεν τα έλεγε ο Στέλιος, και πολλά αποσιοποιητικά μετά». Ενώ ο Δημήτρης Μητροπάνος έχει πει για τον Στέλιο Καζαντζίδη στον Πάνο Γεραμάνη: «Αν ψάχνεις να βρεις ατέλεια στη φωνή του συγκεκριμένου ανθρώπου, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις. Ήταν συνολικός τραγουδιστής. Όλοι οι τραγουδιστές έχουμε τα σημεία που σολάρουμε καλά και την τελευταία νότα που είναι και εγώ δεν ξέρω πόσες, ο ίδιος όγκος φωνής, το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχουν σε τραγουδιστή αυτά τα πράγματα. Μετά που μιλάμε για τεχνικές και για αυτά, δεν του χρειάζονταν τεχνικές. Ό,τι ήθελε να κάνει, τα έκανε». Και συμπληρώνει ο Δημήτρης Μητροπάνος: «Έχω ζήσει την ηχογράφηση που έκανε ο Καζαντζίδης του Λεοντίτη Καταχνιά. Του τραβάγανε τα μικρόφωνα μακριά, τα μπούκωνε ο άλλος». Και να θυμίσουμε ότι η Καταχνιά του Χρήστου Λεοντή κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1965, η μουσική του Χρήστου Λεοντή, η στίχη του Κώστα Βίρβου, ερμηνεύτες ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Μαρινέλα, συμμετέχει η χοροδία Κορίνθου και ο Δημήτρης Μυράτς στην ανάγνωση των κειμένων του Βίρβου, που επιμελήθηκε ο Νικηφόρος Βρετάκος, και το φοβερό εξώφυλλο είναι το Σπύρου Βασιλείου.
1: Όπου σταυροδρόμι και μπλόκο, όπου πλατεία, εκκλησιά και μπλόκο, πιάνουν τους πατριώτες οι κατακτητές, τους βάζουν στη σειρά, μέσα στις κατακόμπες σφυρίζουν τα σειρματόσχηνα, και συναντιόνται στις φυλακές ο δάσκαλος και το ράσο, οι σπουδαγμένοι και οι απλοί, άγνωστοι μεταξύ τους. Συναντιόνται εκεί και αδελφώνονται. Έρχονται και φεύγουν με τραγούδια. Τους παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι ετοιμάζονται. Και οι φυλακές δεν αδειάζουν. Και όπως αυτοί, το ίδιο και οι άλλοι, γράψαν τα ονόματά τους στους στίχους, που μοιάζουν με σελίδες δόξας που κρέμονται πάνω από τον ουρανό. Και πηγαίνουν και έρχονται. Και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά. Και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής.

Ήρωνε 58-43 είναι μια εκπομπή για τον Στέλιο Καζατζίδη με τραγούδια, στιγμές, ιστορίες, ερμηνείες εξαιρετικές και τραγούδια πολύ πολύ σπουδαία όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Και πάλι εδώ η στίχη είναι του Κώστα Βίρβου. Αυτή τη φορά ο συνθέτης είναι ο Θόδωρος Δερβενιώτης που έχει στηρίξει και έχει δώσει στον Στέλιο Καζατζίδη μερικά από τα πιο ωραία τραγούδια του.

0: Είναι ο Χρήστος Σιδερίδης που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια παρουσίαση αυτής της εκπομπής που είναι για τον Στέλιο Καζαντζίδη και αυτόν τον κορυφαίο Έλληνα τραγουδιστή, τον πραγματικό θρύλο χωρίς καμία μα καμία υπερβολή. Και πριν ακούσουμε και συνεχίσουμε έως τις 12 με τα τραγούδια που θα ήθελα να μοιραστούμε σήμερα παρέα μαζί, θέλω να κάνουμε μία ακόμα στάση σε εκείνη την εκπομπή, εκείνη τη μουσική βραδιά του Γιώργου Παπαστεφάνου από το αρχείο της ΕΡΤ. Ότι ακούμε και μία εκπομπή για τον Στέλιο Καζαντζίδη το 1981, όταν ο Στέλιος Καζαντζίδης έχει ήδη αποσυρθεί πολλά χρόνια από τα μαγαζιά, δεν τραγουδάει και ο θρύλος του παραμένει ολοζώντανος. Και σήμερα, 25 χρόνια μετά το θάνατό του, πάλι παραμένει θρύλος. Σε εκείνη λοιπόν την εκπομπή υπάρχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, είναι στην Λαχαναγορά. Πηγαίνει η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, δυστυχώς δεν έχω το όνομά της για να το πω, και ρωτάει απλούς ανθρώπους εκεί, εργαζόμενους μάλλον, στη Λαχαναγορά, να τις πούνε για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Πάμε να τους ακούσουμε.
1: Ο Στέλιος Καζαντζίδης σας αρέσει σαν τραγουδιστής?
2: Άκουγε, η μόνη παρηγοριά μου να δώσει.
1: Γιατί σας αρέσει?
2: Γιατί τραγουδάει, ωραίο λέγει.
3: Σαν φωνή εκφράζει γενικά τη φτωχολογία, το λαό και γενικά ας πούμε τον ανθρώπινο πόνο.
4: Για μας προσωπικά εκφράζει ας πούμε τη λαϊκή μάζα, ας πούμε εκφράζει κάποιες καταστάσεις ας πούμε τις οποίες έχουμε ζήσει κι εμείς και τις οποίες αυτός με το τραγούδι του ερμήνευσε αυτά τα οποία εμείς έχουμε ζήσει ας πούμε και έχουμε.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον λίγο αργότερα στην ίδια εκπομπή όταν η ίδια δημοσιογράφος ρωτάει αν τους λείπει που δεν είναι στο πάλκο, γιατί είπαμε ότι σταμάτησε πολύ νωρίς, θα πούμε τα επόμενα τα στοιχεία λίγο μετά, και αν τους λείπει που δεν είναι στο πάλκο. Για να ακούσουμε τι απάντησαν.
5: Στο πάρκο δεν μου λείπει εμένα, γιατί τον ακούμε πάντα από δίσκο. Δεν έχουμε δυνατότητα να πάμε στα πάρκα εμείς.
6: Εκφράζει εμένα, δηλαδή που είμαι και εγώ λαϊκός, γιατί δεν μπορώ να πάω και εγώ ούτε στα κέντρα ούτε πουθενά.
7: Έχει όλη την κουλτούρα γενικά τη ζωή του ανθρώπου. Πιάνει κουλτούρα, πιάνει την εργατικότητα, πιάνει τον μόχθο, πιάνει τον πόνο, πιάνει τον ξενιτεμένο. Όλα αυτά δένουν την κοινωνία του άνθρωπου.

Αν το καλοσκεφτούμε, εμείς οι νεότεροι, ο Στέλιος Καζαντζίδης σε νυχταρινά κέντρα εμφανίστηκε όχι πάρα πολλά χρόνια. Σταμάτησε νωρίς. Όπου εμφανίστηκε, είτε αυτή ήταν η Τριάννα του Χιλά, είτε ήταν η Μαντουμπάλα, καταλαβαίνετε όλοι από που έχει πάρει το όνομά της, είτε το Φαλυρικόν, είτε οπουδήποτε, γινόταν πραγματικά το αδιαχώρητο. Έκανε μεγάλες περιοδίες που άφησαν εποχή στην Αμερική, στην Ευρώπη, στη Γερμανία. Έλεγε ο Πάνος Γεραμάνης ότι με τιμές αρχηγού κράτους τον υποδέχονταν στη Γερμανία κάθε φορά που πήγαινε να παίξει, και πως αλλιώς βέβαια οι μετανάστες πήγαιναν με τα δικά του δισκάκια και τα τραγούδια της ξενιτιάς, που μετά όταν εμείς τα ακούγαμε τα σνομπάραμε όταν ήμασταν μικροί, πως τα έφεραν όμως τα χρόνια και καιροί και ξαναφεύγουν πάλι δικά μας παιδιά, και κάπως λίγο ένα τσικ το κάνει η καρδιά μας, χωρίς να σνομπάρουμε ίσως τώρα πια. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε τόσα πολλά τραγούδια με τη φωνή του, τόσα μα τόσα πολλά. Αλλοτινές μου εποχές, φυσικά Απόστολος Καλδάρας και Ευτυχία Παγιανοπούλου. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε το «Αν είναι η αγάπη έγκλημα», «Μια παλιά ιστορία», «Πάψε να ρωτάς». Θέλω να πάμε στα όνειρα που χτίζονται.

Νομίζω πρέπει να κάνουμε μια αναφορά στις δεύτερες φωνές. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το Άκη Πάνου. Στις δεύτερες φωνές των τραγουδιών που έχει ερμηνεύσει ο Στέλιος Καζαντζίδης, βεβαίως είναι η σπουδαία Μαρινέλα. Είναι η Λίτσα Διαμάντη που είναι απίστευτη, ήταν απίστευτη στις δεύτερες. Ήταν επίσης, έχει μεγάλη τιμή και αξιώθηκε, όπως είπε η ίδια, να συναντηθεί στο στούντιο με τον Καζαντζίδη η υπέροχη Πίτσα Παπαδοπούλου και η Χάρης Αλεξίου. Σταματάω εδώ γιατί είναι πολλά αυτά που θέλω να σας πω και πρέπει λίγο να τα μαζέψω γιατί βλέπω και την ώρα. Τώρα αυτό έπρεπε να ήμασταν τηλεόραση για να το βλέπατε κιόλας, αλλά έστω ας το περιγράψω και ας το ακούσουμε. Έχει κάποια spoiler, ας το έχετε στο νου σας. Είναι από μια σειρά, μια αμερικάνικη τηλεοπτική σειρά αστυνομική, το The Wire, η οποία γράφτηκε από τον συγγραφέα και πρώην αστυνομικό ρεπόρτερ David Simon, τεράστια επιτυχία. Έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο του 2002, ολοκληρώθηκε το 2008. 5 σεζόν, 60 επεισόδια. Και εκεί, στο πρώτο τελευταίο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου, επεισόδιο 11, με τίτλο Bad Dreams, ο Frank Sobotka, τον οποίον ο ήρωας της του επεισοδίου, τον οποίον υποδύεται πραγματικά εξαιρετικά ο Chris Bayer, περπατάει προς ένα μοιραίο ραντεβού κάτω από μία γέφυρα. Όλη η πλοκή είναι στο λιμάνι της Βαλτιμόρης και σε αυτήν τη σειρά ο ελληνοαμερικάνος συγγραφέας, σεναριογράφος και παραγωγός της σειράς, ο George Pelecanos, επέλεξε σε εκείνο το επεισόδιο δύο τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη για να ντύσουν μουσικά. Αυτή η σκηνή είναι συγκλονιστική και ακούστε πώς μπαίνει ο Στέλιος Καζαντζίδης σε αυτή τη σειρά.

Και τι δεν τραγούδησε ο Στέλιος Κασατζίδης και τι δεν τραγούδησε με κομμάτια που δέθηκαν με τις ζωές μας σπουδαίων δημιουργών, λαϊκών δημιουργών, αλλά αυτό που λέμε εντός εκτός εισαγωγικών, εντάξει εκτός εισαγωγικών πια και έντεχνων δημιουργών, Απόστολος Καλδάρας, Άκης Πάνου, βεβαίως Μίκης Θεοδωράκης, Θόδωρος Δερβενιώτης, Τάκης Σούκας, Χρήστος Λεοντής, Μπάμπης Μπακάλης, Χρήστος Νικολόπουλος, Μιτσάκης, ακούσαμε, Βασίλης Τσιτσάνης, άλλο κεφάλαιο αυτό, αλλά και Μάνος Λοΐζος βέβαια, Γιάννης Παπαϊωάννου που αναφέρθηκε, Μάνος Χατζηδάκης, πολύ πάρα πολύ και σίγουρα δεν τους έχω πει όλους και σίγουρα δεν τα έχουμε καλύψει όλα στη σημερινή εκπομπή. Μια προσπάθεια κάναμε μόνο να ακούσουμε όσα περισσότερα γίνεται. Είναι η εκπομπή το 958 η καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε λίγο από το επόμενο τραγούδι, γιατί θέλω να προλάβουμε να ακούσουμε κάτι ακόμα.

Αυτό είναι ένα υπέροχο τραγούδι από την επιστροφή του στη δισκογραφία μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τώρα ήμουνα σε ένα δίλημα με τι να κλείσω τη σημερινή εκπομπή. Από τη μια είχα το «Στην Ελλάς» του 2000, του Αντώνη Βαρδί, και νομίζω πως θα ήταν μια καλή επιλογή. Από την άλλη όμως ήθελα πραγματικά να μοιραστούμε πως ο Στέλιος Καζαντζίδης στα 66 του χρόνια, 66 χρονών ήταν όταν τραγούδησε στο στούντιο αυτό το τραγούδι, και έτσι τραγουδά με αυτόν τον μοναδικό τρόπο ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια, το «Ηλιοβασίλεμα σωστό» του Γιώργου Λάφκα σε στίχους του Κώστα Μάνεση. Είναι 66 τότε. Στέλιος Καζαντζίδης, ένας μύθος της ελληνικής μουσικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ τον Χρήστο Σιδερίδη που φρόντισε για τον ήχο. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου.

0: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Μέωτρον στην Ανοπόλη παρουσιάζεται ο θεατρικός μονόλογος «Το Σκουπίδι». Μια παράσταση κραυγή ενάντια στην αποπροσωποίηση. Κεντρικό πρόσωπο του έργου είναι ο Ανέστης Ευαγγέλου, ένας καθηγητής ιστορίας που πίστευε πως η ιστορία είναι κάτι πολύ περισσότερο από ημερομηνίες και επετείους. Ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στη μετάδοση γνώσεων και αξιών βρίσκεται ξαφνικά και άδικα στο περιθώριο. Στο 81ο Δημοτικό Σχολείο μεταφέρεται το «Σινεμά στις γειτονιές» με την προβολή της ταινίας «Little Miss Sunshine» του Jonathan Dayton. Σύσσωμη η κεντρική οικογένεια Hoover ξεκινάει για την Καλιφόρνια, όπου η εξάχρονη κόρη τους πρόκειται να συμμετάσχει στα παιδικά καλλιστεία. Ο νεαρός γιος έχει πάρει όρκο σιωπής, ο γκέι θείος αποπειράται να αυτοκτονήσει, ο παππούς παίρνει κοκαίνη και ο πατέρας, ένας γκουρού σεμιναρίων αυτοβελτίωσης, κινδυνεύει να χρεοκοπήσει. Όσκαρ δευτέρου αντρικού ρόλου και σεναρίου. Στο θέατρο Κήπου, ο Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης ή αλλιώς τα Καλογεράκια παρουσιάζουν μια μουσική παράσταση πρόταση, αντίδοτο της μελαγχολίας. Με τραγούδια από τη μουσική τους πορεία, μελοποιημένα ποίηματα, χιούμορ και ευαισθησία έρχονται για να ξεσηκώσουν το κοινό. Εγγένεια στον Πολυχώρη Λαχανέ για την έκθεση φωτογραφίας «Τα 12 εκατομμύρια που αγνοούμε» με θέμα τη ζωή και τα δικαιώματα των Ρωμά και τράβελερ στην Ευρώπη, σε παραγωγή του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν παρουσία του Επιτρόπου Μάικλ Οφλάχερτη, μελών των Ρωμά κοινοτήτων και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενώ μουσική θα παίξει η εφηβική μπάντα κρουστών «Τα Κρούσματα» που απαρτίζεται από Ρωμά και μη Ρωμά μαθητές και μαθήτριες. Η έκθεση «Ονειροφάγος» συνεχίζεται στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ στη Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας στον εκθεσιακό χώρο ένα συνεργατικό εικαστικό εγχείρημα εμπνευσμένο από το ομότιτλο έργο του Λευκάδιου Χέρν. Μέσα από δίχρωμες ξυλογραφίες, χειροποίητα βιβλία και στοιχεία ιαπωνικής βιβλιοδεσίας, 21 δημιουργοί εξερευνούν το όνειρο, τη μνήμη, τον φόβο και τη σχέση του ατομικού με το συλλογικό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Πρωτοτυπήσαμε και πάλι στο ξεκίνημα της εκπομπής. Στα μισά του μήνα, στα μισά του Σεπτέμβρη, 15 σήμερα ο μήνας, με φθινοποράκι, ψυχρούλα, φθινοποράκι κάπως σήμερα. Όχι όμως ότι ισχύει εκείνο το απόψε φθινοπόριασε και τον ιοξεθόριασε, ιδίως το τελευταίο καθόλου. Και σήμερα στην τροφιά σας αυτήν την ώρα, καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, για μια σχεδόν ώρα αυτήν την ώρα η εκπομπή «Η Βόλτα». Η Βόλτα σήμερα με τον Γιώργο Λιάκη, στην τεχνική επιμέλεια ο Γιάννης Τσολακίδης, στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια της σημερινής εκπομπής, όπως βέβαια και καθημερινά. Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, των μικρών και μεγάλων, της καθημερινότητας της ζωής μας, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Καλή σας ακρόαση.

Βιτσέντζος Κορνάρας φυσικά, ένα απόσπασμα από το μεγάλο του ποίημα το Νεροτόκριτο, αυτό που ακούσαμε η Μάζοξη, απόσπασμα που μελοποίησε ο Νίκος Μαστοράκης με τη φωνή του Ψαραντώνη φυσικά. Ήταν ένα δείγμα από εκπομπή που σκεφτόμουν να συνεχίσουμε σήμερα σε ένα κύκλο εκπομπών για τους ποιητές μας που συναντούν το τραγούδι, αλλά τελικά είναι τόσο έντονη και καμιά φορά ενδιαφέρουσα αλλά και ζωφερή σε άλλα κομμάτια της η επικαιρότητα που είπα να τα αφήσω για άλλες μέρες και να πούμε περισσότερο για τα καθημερινά μας σήμερα εδώ, επικοινωνώντας βέβαια και, και στο 2313-338-456 με αποστολή μηνυμάτων με το γνωστό τρόπο στο 54-160, γράφοντας το μηνυμά σας αν επιθυμείτε, αφήνοντας ένα κενό. Πρώτα το 958, μετά το κενό και μετά το μήνυμά σας. Και βέβαια μας βρίσκεται, αν θέλετε, και στην εφαρμογή του Viber, γράφοντας το 693-007-8291. Τι έχουμε, πολλά έχουμε. Πρώτα-πρώτα αυτή τη φωτιά που δεσβήνει 15 μέρες στην Κόνιτσα και να απορείς πώς γίνεται αυτός ο εφιάλτης να συνεχίζεται, τόσο αδιαφορία, τόσο μεγάλη απόσταση από το κέντρο των αποφάσεων.

Ένα βουτσαλάκι από την Βάσο Αλαγιάννη, Σβάρνο, όπως υπέγραφε χρόνια πολλά και στα, επί πολλά χρόνια και στα τραγούδια και στα ποίηματα, ειδικά στις τελευταίες της δουλειές. Λοιπόν, έλεγα για την Γκόνιτσα, είναι πραγματικά να απορείς που συμβαίνει αυτό με τις αναζωπυρώσεις, να σκεφτείς ότι πέρασε και βροχή από εκεί και η νέα αναζωπύρωση συνέβη χτες το βράδυ από μια φωτιά που έχει ξεσπάσει, να φανταστείς, από κεραυνούς 31 Αυγούστου. Πάνε 15 μέρες δηλαδή από τότε. Στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, τώρα είναι μέσα στη χαράδρα του ΑΟΟΥ, το πύρινο μέτωπο. 8.000 στρέμματα διάβαζα χτες το βράδυ ότι έχουν καεί. Είναι όμως ένα δάσος ελατόδασος και με αυτό το περίφημο το δέντρο της μαύρης πεύκης, όπως το λένε αυτοί που ξέρουν περισσότερα, αυτά που καίγονται και... Μέσα στην μονή στο Μύου εμφανίστηκαν στην αρχή οι φλόγες. Κατέβηκαν τώρα, από ό,τι διαβάζω και από ό,τι μαθαίνω, στη χαράδρα του ΑΟΟΥ και είναι πυκνή βλάστηση στις απότομες πλαγιές. Είναι σίγουρα η πρόσβαση από την γη είναι πολύ δύσκολη. Αυτά τα ξέρουν οι κτηνοτρόφοι σε ένα βαθμό. Τα ξέρουν όσοι αγαπούν και ζουν στο δάσος και με το δάσος. Αλλά μάλλον οι δυνάμεις, οι πυροσβεστικές, δεν μπορούν να έχουν τόσο μεγάλη γνώση. Προφανώς ότι πρέπει να υπάρξει, να υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από αέρος, γιατί και μόνο τους πυκνούς καπνούς που βλέπεις να καλύπτουν την περιοχή ολόκληρη και τη νύχτα αυτές τις τρομακτικές φλόγες να υψώνονται τόσο πάνω και μέσα από τη χαράδρα, είναι φοβερά ανησυχητικό. Και το κυριότερο είναι, εντάξει, το καταλάβαμε, το δύσβατο, το απόκρημνο, ανάγλυφο και όλα αυτά, αλλά το πιο απογοητευτικό πραγματικά είναι αυτό το σαν περιφρόνηση που δείχνει από ενδιαφέρον από τις αρχές του κράτους των Αθηνών.

Γιατί καλό είναι βέβαια να παρευρίσκονται στις μεγάλες λαϊκές συγκινήσεις και τους αποχαιρετισμούς, τους ίστατους, αλλά καλό είναι να έχουν και το νου τους και στο τι παίζει στη χώρα, τι συμβαίνει και εκεί στις απόμακρες περιοχές της Ηπείρου, τι συμβαίνει στην χαράδρα του ΑΟΟΥ. Πάμε να ακούσουμε Βαλιακάλντα, Θανάση Παπακωνσταντίνου, εδώ με την Ματουλά Ζαμάνη στην ερμηνεία.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο.
1: Και η Βόλτα αυτήν την ώρα.

και αποσιοποιητική. Πολλές φορές η ειδησιογραφία, ό,τι δεν συμφέρει το αποσιοπά, και άλλα πάλι τα οποία βολεύουν μπορεί και να γίνονται λάστιχο στην παρουσίαση και να μονοπολούν σχεδόν δελτία κεντρικά ειδήσεων. Πάμε όμως αυτό που ήθελα να σου πω, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροάτη, που αφορά την εγκατάσταση και νέων ανεμογεννητριών στο Βέρμιο. Εκεί λοιπόν τώρα τον Αύγουστο τροποποιήθηκε μια απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και να σου και προκύπτει νέο αιωλικό πάρκο, σταθμός ας πούμε, γιατί είναι 6 ανεμογεννήτριες. Αλλά ξέρετε τι ανεμογεννήτριες είναι αυτές? Ύψους 200 μέτρων. Ξέρετε πόσο είναι 200 μέτρα για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης? 450 περίπου είναι η υψηλότερη κορυφή στο Σέιξου. Είναι δηλαδή μισό Σέιξου, είναι το 1/5 του Χορτιάτη. Κάπως έτσι να την δούμε την ανεμογεννήτρια, για να καταλάβουμε γιατί τερατώδη κατασκευή πρόκειται. Και θα τη στήσουν αυτές στη θέση μαύρη πέτρα ορολόγη πάλιο καλιά, όπως διαβάζω, σε υψόμετρο άνω των 2000, συγκεκριμένα 2020 μέτρα εκεί, αυτή η κορφή του Βερμίου. Ενώ από ό,τι έχω διαβάσει στον σχεδιασμό προβλεπόταν, γενικά δηλαδή, μόνο μέχρι 1200 μέτρα να γίνονται οι εγκαταστάσεις. Και ξέρετε τι γίνεται τώρα εκεί? Στο βουνό συνολικά προβλέπεται μια εγκατάσταση δεκάδων έως εκατοντάδων ανεμογεννητριών συνολικά. Οπότε υπάρχει ταυτόχρονα μια μεγάλη διάνοιξη χιλιομέτρων νέας οδοποιίας και η φόβη βέβαια είναι ολοφάνερη. Είναι η καταστροφή των αλπικών λιβαδιών, είναι η περικύκλωση των κορυφών από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, είναι η καταστροφή και της πανίδας και της χλωρίδας.

Και το χειροκρότημα βέβαια, καθώς ήταν από live, ήταν ηχογραφήσεις ενός προγράμματος, μιας μουσικής παράστασης με τον τίτλο Μεσόγειος, που έκανε ο Νταλάρας πριν από 20, ίσως και περισσότερο χρόνια. Και εκεί υπήρξε και η απόδοση στα ελληνικά αυτού του τραγουδιού του Πέτρου Γκουελφούτσι, του Κόρσικα, όπως το μάθαμε, το πρώτο μάθαμε, με στίχους πια που έλεγαν πέταξες, και με ερμηνεία να υπάρχει για πρώτη φορά στο δίσκο που έκανε ο Ηρακλής Βαβάτσικας με τη Μόρφο Τσαϊρέλη, που ήταν ένας δίσκος με τραγούδια επιλογές καταπληκτικές από Χατζηδάκη, Θοδωράκη, ξέρω εγώ, από ξένο ρεπερτόριο για φωνή και ακορντεόν. Πάμε λοιπόν λίγο να δούμε και κάποιες εκδηλώσεις και να θυμίσω ότι ακούτε τη Βόλτα. Η Βόλτα θα πάει τώρα λίγο σε ωραίες συναυλίες και πραγματικά ενδιαφέρουσες παρουσίες, πολύ ωραίες παρουσίες. Τα καλογεράκια βέβαια λίγο πολύ τα γνωρίσαμε και τα αγαπήσαμε ιδιαίτερα. Είναι σήμερα στο Θέατρο Κήπου ο Μιχάλης και ο Παντελής, αυτά τα δύο πραγματικά χαρισματικά εμπνευσμένα αδέρφια που δίνουν εξαιρετικές παραστάσεις, που ξέρουν να εναλλάσσουν το χιούμορ με το δράμα, που ξέρουν να έχουν μέσα την θεατρικότητα και το χορό στις παραστάσεις τους, στις μουσικές τους παρουσίες. Ωραίες συνεργασίες έχουν κάνει και με άλλους καλλιτέχνες. Αυτή τη φορά είναι τα δυο τους. Στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Κήπου, να θυμηθούμε ένα από τα πολύ δυνατά και σε πολιτικό περιεχόμενο, θα έλεγα, πολιτικό ουσιαστικό περιεχόμενο τραγούδια τους, το «Αυτή παιδί μου δεν».

0: εκτιμώ, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ εμπνευσμένη η μελοποίηση που έκαναν εδώ ο Μιχάλης και ο Παντελής και η ερμηνεία τους βέβαια πάντα εξαιρετική στους στίχους του Μιχάλη Γκανά. Καμιά φορά αναρωτιέμαι άραγε τι διαφέρει η ποίηση από τη στιχουργική. Έχω σκεφτεί αρκετές φορές αν μπορούμε να τις συγκρίνουμε, να τις διακρίνουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε έτσι λίγο χαριτολογώντας ότι είναι δύο κόρες και οι δύο είναι και οι δύο κόρες του λόγου, δύο αδελφές. Η πρώτη ας πούμε η ποίηση είναι πιο του σπιτιού, είναι πιο διαβάζεται κατά μόνας, έτσι είναι λίγο πιο εσωστρεφής και απομονωμένη. Η δεύτερη πάλι είναι λίγο πιο του δρόμου, της αρέσει να βγαίνει έξω από το σπίτι, να αλυτεύει, η στιχουργική, να επικοινωνεί με τον κόσμο, είναι πιο μαζική. Απλώς τα τελευταία χρόνια η μια έχει αρχίσει και παρασύρει την άλλη, δηλαδή η ποίηση άρχισε να βγαίνει έξω πιο συχνά, σε καφέ και σε μπαράκια, ενώ η στιχουργική καμιά φορά δυσκολεύεται να βρει τις σωστές εκφράσεις για τις μαζικές μας σχέσεις. Εδώ όμως ο Γκανάς τα είπε όλα σε 5-6 στίχους. Αυτοί, παιδί μου, δεν σου χαρίζουν ούτε την ίστα τους. Όλο δεν και δεν και δέντρο δε φύτεψαν τα χέρια τους. Δε χάιδεψαν σκυλί, γατί, πουλάκι πληγωμένο. Γυναίκα άσχημη και στερημένη, αυτοί παιδί μου δεν δίνουν τ' αγγέλου τους νερό. Λοιπόν, τι άλλο είχα να σας πω. Είχα να σας πω για τις Λυσίστράτες, γιατί δεν είναι μία, είναι δύο αυτές που έχουμε αυτές τις μέρες. 17 έχουμε την, στο Θέατρο Δάσους όλα, 17 έχουμε την μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και 21 έχουμε την αλλιώτικη, τη Λυσίστράτη, του Σταμάτη Κραουνάκη. Περισσότερα βέβαια θα πούμε τις επόμενες μέρες. Να θυμίσω όμως δύο-τρία λόγια του, όπως παρουσιάζει αυτήν την παράσταση, που τα πήγε θριαμβευτικά από ό,τι έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει σε Ηρώδιο και Λυκαβητό. Έρχεται λοιπόν στο Θέατρο Δάσους 21 του Σεπτέμβρη και γράφει στο σχετικό σημείωμα ο Κραουνάκης: «Χρόνια με κυνήγαγε σαν υποχρέωση. Ξανά και ξανά και ξανά, πρώτα απ' όλα το κείμενο, μετά σημειώσεις, μουσικές, εισαγωγές, κάποια τραγούδια από το πρώτο μας ανέβασμα, το κοινό με το Λάκη και το Βουτσινά και τη Λίνα, αλλά αυτή η Λυσίστράτη ήμουν εγώ στην εποχή μου, και μετά όλοι οι άλλοι ήρωες, και γράφει και πολλά ακόμα ονόματα, και λέει 5 μήνες πρόβα βουτυγμένη στην ύλη του, και έφτασε πια η στιγμή, ο καιρός να έρθει και στην Θεσσαλονίκη». Έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη στον Ντούλα. Νομίζω διαβάσατε ίσως την παράλλαξη. Φαντάζομαι ότι μέσα στις μέρες τις επόμενες θα έχουμε και μια επικοινωνία και ραδιοφωνική. Πάμε να θυμηθούμε μια πολύ ωραία εκτέλεση που έχει κάνει στο ροκ, δικό του κομμάτι βέβαια. Αυτή τη φορά όμως με την Σπύρα Σπύρα.
1: Σ' αγαπάω, τόσο πιο πολύ σ' αγαπάω, τόσο πιο πολύ σε χτυπάω.

καλό βάλω πάρα πολύ πόμπο. Τώρα ο καρχίζει και δεν τελειώνει, σου ροκανίζει το παντελόνι. Γιατί σε ρω, τώρα δουλεύει και η νύχτα τρίζει, σε ξενιτεύει και σε γυρίζει. Γιατί σε ρω, τώρα ξεπέρνει και σε σηκώνει.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μου τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα, ε. Έχουμε καταλήξει σε πολύ μεγάλο βαθμό να κουβαλάμε πολλά από αυτά τα στοιχεία του νέου Έλληνα που περιγράφει ο Πανούσης και κυρίως αυτό το τελευταίο. Αλλού και αλλού βέβαια είμαστε ιδιαίτερα φωνακλάδες και ίσως εκεί που θα έπρεπε να έχουμε υψώσει περισσότερο φωνή παραμένουμε απαθείς, αδιάφοροι, σιωπηλοί, ακόμα και σε ένα γεγονός που εντάξει κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι έτσι είναι τα πράγματα, η αποφυλάκηση ας πούμε του Κασιδιάρη, ο οποίος ήταν στους πρωτοεργάτες των εγκληματικών συμπεριφορών της οργάνωσης Χρυσή Αυγή και ο οποίος βέβαια δηλώνει σαφώς και απερίφραστα ότι θα επανέλθει στην πολιτική σκηνή. Το πώς θα συμπεριφερθούμε και το πώς θα αντιδράσουμε εμείς θα δείξει. Όλη η Ευρώπη γενικά υποφέρει. Στρέφεται, γιατί για να έχει στραφεί κατά εκεί σημαίνει ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα, που λέγανε στη λαϊκή γλώσσα οι παλιοί, για να στρέφεται όλο και περισσότερο σε εθνικιστικά, ακροδεξιά, ξενοφοβικά κλπ. Ανακλαστικά και επιλογές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας της σημερινής, που έχει στην τεχνική επιμέλεια τον Γιώργο Λιάκη, τον Γιάννη Τσορτακίδη στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια της εκπομπής. Και να αναφέρω και μια εκδήλωση που αφορά παρουσίαση βιβλίου, αλλά δεν θα είναι απλώς μια παρουσίαση βιβλίου. Θα είναι μαζί με τραγούδι και με χορό. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν στην συνεργασία τους, στη συνεννόησή τους. Ο Λέων Ναρ, Λέων Αλφα Ναρ, που παραπέμπει στο Αλμπέρτο βέβαια. Αυτός ο εξαίρετος φιλόλογος και ακάματος θα έλεγα ερευνητής και συγγραφέας πολλών ήδη βιβλίων, ερευνητής και του στίχου των νέων Ελλήνων τραγουδοποιών και έτσι μετά το βιβλίο του για τον Θανάση Παπακοσταντίνου έβγαλε το δεύτερο σχεδίασμα ποιητικής βιογραφίας που αφορούσε τον Σοκράτη Μάλαμα το 2025 με τίτλο βέβαια παρμένο από τραγούδι του Μάλαμα, το λέω παραμύθια να ξορκίσω το κακό. Αυτό το βιβλίο που παρουσιάστηκε σε πρώτη έκδοσή του από τις εκδόσεις Πατάκη είχε βγει και από εδώ από την εκπομπή σε συζήτηση με τον Λέοντα. Τώρα παρουσιάζεται και αυτό έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον από την λέσχη ανάγνωσης αστυνομικών Θεσσαλονίκης Χρήστος Τσολάκης. Προσέξτε τι όνομα βρήκε αυτή η λέσχη ανάγνωση των αστυνομικών, η οποία είναι πάρα πολύ δραστήρια, έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Θωμά Κοροβίνη, έχει παρουσιάσει τους ανθρωποφύλακες του Κοροβέση για σκέψου και έχει διαλέξει βέβαια το όνομα ενός από τους σημαντικότερους φιλολόγους μας της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της ελληνικής, της μελέτης της ελληνικής γλώσσας, το όνομα του Χρήστου Τσολάκη. Μαζί λοιπόν με τον Σύλλογο Φίλη Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης και κάτω από την Αντιδημαρχία του Δήμου Ελευθερίου Κορδελίου Ευωσμού, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Ελληνισμού κτλ., διοργανώνουν αυτή την παρουσίαση του βιβλίου του Λέοντα, το οποίο θα έχει επίσης στους ομιλητές του τον Κώστα Φρουζάκη, φιλόλογο συγγραφέα, αλλά και εμένα που ευχαριστώ πολύ τον Λέοντα για την ευγενική του πρόσκληση να συμμετάσχω και εγώ από την πλευρά πούμε, του ραδιοφωνικού παραγωγού. Την Κυριακή που μας έρχεται 20 του Σεπτέμβρη θα γίνει αυτό στο Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και όταν έλεγα πριν ότι δεν θα είναι απλώς μια παρουσίαση βιβλίου αλλά θα είναι μάλλον μουσικοχορευτικό το όλο θέαμα και η όλη εκδήλωση. Θα έχει μουσική τραγούδια από Καρακόλια Λεωνίδα και Στέλιο Τσομπανοχρήστο και θα συμμετέχει και ο Σύλλογος Σμυρναίων Μικρασιατών Ελευθερίου Κορδελιού «Η Αγία Φωτεινή». Διάλεγαν τραγούδια που μπορούν πιθανόν και να χορευτούν. Για φαντάσου το συνδυασμό, θα είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, μακρηγόρησα. Για να βάλουμε, ακούσουμε λίγο Μάλαμα, να ακούσουμε ένα από τα προσωπικά αγαπημένα μου κομμάτια «Ευτυχείς, λυπημένοι και πότες».

Λοιπόν, λίγο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας για να προλάβω να σας πω κάποια ακόμα που έχω εδώ κατά νου. Να σταθώ σε ένα σίγουρα, αυτό που αφορά τις δωρεάν παρακολουθήσεις σε μαθήματα, μια και λέγαμε πριν για τον Χρήστο Τζολάκη, στο τμήμα φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου. Μπορούμε όσοι θέλουμε, ως ακροατές και ακροάτριες, να παρακολουθήσουμε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Τι αφορούν? Αφορούν γλωσσολογία, αρχαία βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία. Τα μαθήματα ξεκινούν από τις 28 του μήνα, από τις 28 του Σεπτέμβρη, και είναι παράλληλα, είναι χωρίς δίδακτα, εννοείται. Είναι μαζί με τους κανονικούς προπτυχιακούς φοιτητές μας. Όσοι θέλουν, ως ακροατές και ακροάτριες, μπορούν να παρακολουθήσουν. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε βέβαια με το Πανεπιστήμιο. Αν θελήσετε, θα σας δώσω τις επόμενες μέρες και τηλέφωνα κτλ. Για να συμμετάσχετε σε αυτήν την παρακολούθηση, για την οποία θα δοθούν και βεβαιώσεις. Και ειδικά για τους εκπαιδευτικούς θα έχουν και δυνατότητα συμμετοχής και στα εξειδικευμένα μαθήματα διδακτικής της λογοτεχνίας. Πάμε να ακούσουμε δύο όμορφα τραγούδια πριν κλείσουμε, πριν αποχαιρετήσουμε ένα θέατρο σκιών, Άλκης Αλκαίος, Θάνος Μικρούτσικος, Χάρης Αλεξίου.

Λοιπόν, μου υπόσχομαι και σας υπόσχομαι την άλλη φορά θα ακουστούν και όλοι οι υπόλοιποι στίχοι, αλλά κυλά ο χρόνος και πρέπει να αποχαιρετιστούμε. Ήταν ο Γιώργος Λιάκης στην τεχνική επιμέλεια. Δώσε μας το μια στάση εδώ. Ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια αυτής της εκπομπής. Είναι Μάριο Στόκας, Φίλιππος Γράψας, Δημήτρης Μητροπάνος ο αποχαιρετισμός μας. Πριν έρθει να αναλάβει εδώ μικρόφωνο η Μάρα Τσικάρα, χαιρετώ σας και φιλώ σας.

Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερος στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ με τη Μάρα Τσικάρα. Απόγευμα χθες, λίγο μετά τις 6, η κούραση της ημέρας έχει αρχίσει να με τυλίγει σαν χταπόδι. Τα πλοκάμια της με έχουν καθυλώσει, με έχουν λιώσει στον καναπέ. Η τηλεόραση ανοιχτή, ποιος παρευρέθηκε στην κηδεία του Μαζονάκη, ποιος έκλαιγε πιο πολύ, κοντινά στους τεθλιμμένους, δηλώσεις τους, προτεραιότητα στους διάσημους, τα τραγούδια του στο repeat, κι ας είναι ο Γιώργος που ποτέ δεν τραγουδάει. Παράλληλα, virtual επισκέψεις στην περιβόητη ιδιωτική κλινική. Το χέρι του παρουσιαστή σχεδόν αγγίζει το διαβολικό μηχάνημα. Μάρτυρες με αλλοιωμένες φωνές αναφέρουν τα τελευταία του βήματα, το ταξί, το φαρμακείο, το τραύμα στο μέτωπο. Πώς ήταν λίγο πριν μπει στο ιατρείο, καταβεβλημένος, όχι, ήταν μια χαρά. Αποκαλύπτουν, χαρούμενος, σχολίαζε τη μουσική που ακουγόταν, έκανε πλάκα, μας έκανε να γελάσουμε. Οι πληροφορίες είναι θυστικές. Μπαίνουν στο κεφάλι μου, η εκπομπή έχει πετύχει το σκοπό της. Το χέρι δεν πηγαίνει το τηλεκοντρόλ, δεν αλλάζει κανάλι. Δεν το πιστεύω ότι ακόμα δεν έχω κλείσει το χαζοκούτι. «Αχ, αφήστε το να φύγει», είπε πολύ σοφά κάποιος. Και νιώθω ξαφνικά ότι είναι και στο χέρι μου, ότι αν πατήσω το κουμπί και σβήσω την τηλεόραση, μια ψυχή θα ελευθερωθεί. Το σώμα επαναστατεί, το κάνει σχεδόν από μόνο του, παίρνει πρωτοβουλία η παλάμη, ο αντίχειρας και ξαφνικά το κόσμος τζαζ πλημμυρίζει το σαλόνι, αγκαλιάζει την κούραση, ξεκολλάει τα πλοκάμια της από πάνω μου, ξυπνάει τον υπνοτισμένο νου και η Billie Holiday γίνεται ησυχία, γίνεται ευλογία, προσευχή και κατεβόδιο. God bless the child. Από αυτό ας ξεκινήσουμε σήμερα.

0: Και όταν τελείωσε η Billie Holiday, πήρα το ποδήλατο και ξφεντονίστηκα στον κήπο της Μεσογείου, στη Νέα Παραλία. Μέχρι να φτάσω εκεί, άλλες εικόνες, ζωή σαν αντίδοτο στο θάνατο, στις δολοφονίες, στην ανοησία, στα λόγια. Προσπερνούσα άλλες μουσικές, στο δρόμο, πλανόδι, ποδήλατα. Γονείς με τα παιδιά τους στις πρώτες ποδηλατικές τους ανεξαρτησίες, χωρίς βοηθητικές. Πατίνια, πεζή, μυρωδιά ψητού καλαμποκιού. Δρομή ντυμένη με σούπερ αθλητική περιβολή, άλλη ημίγυμνη με την ιδρωμένη φανέλα στο χέρι. Η μεγάλη αποκαθήλωση φυσικά των σκαλωσιών μετά τη συναυλία του Ρέμου. Ο ήλιος έπαιρνε την Κατιούσα. Είχα πολύ καιρό να βρεθώ στην παραλία απόγευμα. Τι τυχεροί που είμαστε, σκέφτηκα για ακόμη μια φορά. Την επόμενη μουσική θα μας τη δώσει ο αρχιτέκτονας Μπερνάρ Κουόμο. Αν και είχε DJ στον κήπο της Μεσογείου, επέλεξα να ρωτήσω όποιον συνάντησα εκεί για τα τραγούδια που θα έλεγε αν περνούσε τραγουδώντας από δίπλα μας, για τη μουσική που ακούει, που θα άκουγε μέσα σε αυτό το τοπίο, νέα παραλία καθώς δει ο ήλιος από τη μια, street art από την άλλη. Λοιπόν, Μπερνάρ, χάρισε μας μια αγαπημένη μουσική.
1: Αυτή που θα άκουσα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή θα ήταν ένα κομμάτι του archive που ονομάζεται Cloud in the Sky. Είναι ένα αργό κομμάτι, έτσι λίγο σου βάζει συναισθήματα. Αυτό θα άκουσα τώρα.
0: Έτσι κάτι να σβήσει τη φασαρία, το beat, να πάρει το βλέμμα μας μακριά και να μας βγάλει συναισθήματα όπως ένα σύννεφο στον ουρανό. Cloud in the Sky από τους Archive.

0: Τον ήχο εδώ στο στούντιο φροντίζει ο Τάσος Τριανταφύλου. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί έναν μελωδικό διαβάτη, μια μελωδική παρόρμηση που μας οδήγησε χθες μέχρι τον κήπο της Μεσογείου, στο Ματαρόα Street Contest Volume 3, μια ανοιχτή γιορτή δημιουργικότητας που δίνει χρώμα στην πόλη, ενεργοποιεί νέους καλλιτέχνες και προσκαλεί τους πολίτες να δουν τη νέα παραλία με μια διαφορετική ματιά. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Πολιτιστική Εταιρεία, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, διοργανώνει το Ματαρόα Street Contest στη Νέα Παραλία, εδραιώνοντας μια πρωτοβουλία που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης της σύγχρονης αστικής τέχνης με το δημόσιο χώρο. Στο φετινό κάλεσμα ανταποκρίθηκαν 60 δημιουργοί, από τους οποίους επιλέχθηκαν 10 street artists για να δημιουργήσουν τα έργα τους στον κήπο της Μεσογείου. Χθες ήταν η επίσημη παρουσίαση της δράσης και των νέων τοιχογραφιών, ενώ η υπαίθρια έκθεση θα παραμείνει εγκατεστημένη για έναν ολόκληρο χρόνο. Οδηγήστε το βήμα σας ως εκεί, παρατηρήστε τα έργα, συνομιλούν με το περιβάλλον, ανοίγουν διάλογο με τον ήλιο και τα γύρω δέντρα, τους περιπατητές, τη διάθεσή σας εκείνη τη στιγμή. Ο πρώτος που γνώριζα και συνάντησα εκεί ήταν ο Μπερνάρ Κουόμο, ως γνωστόν μαζί με τον πρόδρομο Νικηφορίδη, υπεύθυνοι αρχιτέκτονες για την ανάπλαση της νέας παραλίας. Αυτή την τύχη που έλεγα νωρίτερα να απολαμβάνουμε το παραλιακό μέτωπο με εκπλήξεις σε κάθε πάρκο, σε κάθε κήπο, αυτή η διέξοδος που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Κάποιος μου είχε πει θα πρέπει να τσεκάρουμε την υγεία των Θεσσαλονικαίων πριν και μετά την ανάπλαση της νέας παραλίας. Σίγουρα έχει σώσει ζωές και η τέχνη όμως συμβάλλει σε αυτό. Στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής των Έργων των Street Artists ήταν και ο Μπερνάρ Κουόμο, μεταξύ άλλων και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Νέας Παραλίας. Ήταν επίσης σύμβουλος δράσης ο street artist Upset, η διευθύντρια μουσείου σύγχρονης τέχνης Μόμου Στούλη Μισερλόγλου, ο Ρέστης Πάγκαλος, αρχιτέκτονας εικαστικός διδάκτορ θεωρίας της τέχνης του Απουθού, Βίκη Παπαδημητρίου, γενική διευθύντρια πολιτιστικής εταιρείας, και ο Γιάννης Λιβιεράτος, tattoo artist και ιδιοκτήτης του στούντιο The Burning Eye Tattoo στη Ζυρίχη. Ας μας βάλει λοιπόν ο Μπερνάρ Κουόμο στο κλίμα της έκθεσης. Τι ακριβώς βλέπουμε?
1: Βλέπουμε διάφορα έργα που είναι στο κήπο της Μεσογείου εδώ και 3 χρόνια. Είναι τη τρίτη φορά που έγινε αυτό το κάλεσμα για καλλιτέχνες. Η διαδικασία δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά μερικά έργα μένουν 1 χρόνο. Την επόμενη φορά υπάρχουν καινούργια έργα που συμπληρώσουν τα παλιά. Και έτσι, εδώ και 3 χρόνια, ο κήπος της Μεσογείου παραμένει ζωντανό και μια ταυτότητα που αφορά τη τέχνη. Και για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό, πρώτα για το κήπο τον ίδιο, γιατί έχει άλλο αέρα, πολιτιστικό αέρα, βλέπουμε έργα, είναι προσβάσιμα σε όλους. Και για μένα η τέχνη μέσα στη πόλη είναι ένα πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά η τέχνη που παίρνει αυτή την αφορμή με νέους καλλιτέχνες που μπορούν να εκφράζουν τη δικά τους άποψη, γιατί μερικά έργα έρχονται σε διάλογο με το περιβάλλον και το σημείο που βρίσκονται. Όταν τα βλέπουμε λίγο έτσι πιο αναλυτικά, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αυτός ο διάλογος. Και εμένα μου αρέσει πολύ αυτό, δηλαδή αναφορά στη πόλη, αναφορά στη νέα παραλία, αναφορά στο λιμάνι, αναφορά στην ιστορία, και το θεωρώ πολύ σημαντικό.

0: Υπήρχε τέτοια πρόθεση αρχικά για αυτό τον κήπο, αυτή την περιοχή που είμαστε, να υπάρχει τέχνη στο δημόσιο χώρο, ελεύθερα για τον κόσμο?
1: Αρχικά σε όλη την Νέα Παραλία υπήρχε ένας χώρος που ονομάζουμε Κρύπτος των Κρυπτών, που αυτός έπαιξε αρχικά το ρόλο να φιλοξενεί όχι οπωσδήποτε μόνιμα, αλλά εκθέσεις, έργα που θα μπορούσαν να μένουν αρκετό καιρό, ώστε λίγο να υπάρχει αυτό που υπάρχει εδώ σε αυτό το συγκεκριμένο κήπο, αυτό το διάλογο με τον κόσμο κρατάει πιο πολύ από μια εφήμερη έκθεση. Για αυτό το συγκεκριμένο που ονομάζεται κήπος της Μεσογείου, όχι. Από μόνο του εκφράζει ένα κλίμα με τα φυτά, με τις διαδρομές, μεσογειακό. Αλλά πέρα από αυτό, όχι. Είναι ένας χώρος που είδαμε πριν από λίγο μια οικογένεια πάνω σε ένα, δεν ξέρω πώς ονομάζεται στα ελληνικά, αυτό το κρεβάτι που κρεμάται από το δύο δέντρα. Ναι. Και ήταν μια πολύ όμορφη εικόνα, ας πούμε, αυτή η οικειοποίηση του χώρου, του κήπου. Βλέπανε το ηλιο βασίλεμα, ξαπλώσανε πάνω σε αυτό. Ήταν πολύ γλυκά εικόνα μέσα στο κήπο. Τώρα, θεωρώ ότι αυτή την παρουσία της τέχνης μέσα στη πόλη, είτε με αυτή την αφορμή, είτε με άλλες διαφορετικές ιδέες, είναι κάτι που νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη και είναι πολύ, πολύ σημαντικό να το ζούμε όλοι αυτό το πράγμα, με εύκολη πρόσβαση, όπως το είπα προηγουμένως, δηλαδή χωρίς το πλαίσιο της γαλερίς που μπορεί να διώξει μερικοί άνθρωποι. Θυμάμαι μια φορά διοργανώσαμε ένα βράδυ όπερα στη Νέα Παραλία και εγώ ενθουσιάστηκα με την αντίδραση του κόσμου, που ήταν πολύ ευχάριστο που όλοι είχαν πρόσβαση σε αυτή τη μουσική που συνήθως την ακούμε μέσα σε ένα πλαίσιο πιο συγκεκριμένο, και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό για τον κόσμο, δηλαδή πρόσβαση σε όλη την τέχνη, σε όλα τα επίπεδα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Δημόσιος χώρος και τέχνη, τέχνη για όλους. Κάποιος περνάει τραγουδώντας. Ρεπορτάζ από χθες το απόγευμα στον κήπο της Μεσογείου, παρουσίαση 10 έργων από street artists, 10 νέα έργα ήρθαν και προστέθηκαν στα ήδη υπάρχοντα στο χώρο, Ματαρόα Street Contest Volume 3. Μίλησα με 5 από τους καλλιτέχνες, αυτούς κατάφερα και βρήκα, και ο ένας με οδηγούσε στον άλλον. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό. Κοιτάζαμε τα έργα και μιλούσαμε για αυτά. Ο πρώτος που συνάντησα ήταν ο Γιώργος ή αλλιώς Ράσελ. Ας μπούμε πρώτα μουσικά στο μυαλό του και έπειτα στο έργο του.
2: Ποιο τραγούδι θα έλεγα? Κάτι ρέγγε θα ήταν για μένα. Έτσι. Βόλτα, χαλαρή, ρέγγε, και θα μου άρεσε κάτι ρέγγε.

0: Το έργο του Ράσελ λέγεται «Το κύμα». Η εικόνα απεικονίζει μια χιουμοριστική εικονογράφηση εμπνευσμένη από το διάσημο ιαπωνικό έργο «Το μεγάλο κύμα» στην Καναγκάουα του Κατσουσίκα Χοκουσάι, προσαρμοσμένη σε στοιχεία από τη Θεσσαλονίκη. Το εμβληματικό κύμα σκάει σε μια ξύλινη προβλήτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης, με γερανούς του λιμανιού στο βάθος. Στα αριστερά, μια κάθετη κίτρινη ταμπέλα γράφει τη λέξη Θεσσαλονίκη με ιαπωνικούς χαρακτήρες, δηλαδή κατακάνα, Θεσσαλονίκη. Αντί για ψαράδες ή βάρκες, εμφανίζονται τοπικά ζώα, όπως ένα ποντίκι πάνω στο κύμα και νυχτερίδες γύρω από το δέντρο. Ας ακούσουμε όμως και τον ίδιο το δημιουργό του έργου με τον τίτλο «Κύμα», το Ράσελ.
1: Την τελευταία κάνω γιαπωνέζικα μέσα στις ζωγραφιές μου και λόγω της έκθεσης που είχα αφιέρωμα στη Ιαπωνία είπα να το κάνω έτσι. Πήρα λίγο επιρροή από το κλασικά κύμα του Χοκουσάι και γενικά παρόμοιας εποχής έργα. Και έκανα μια σύνθεση με το πώς βιώνω την παραλία εγώ, ας πούμε.
2: Με νυχτερίδες και ποντίκια.
1: Το βράδυ, ας πούμε, το σούρπο την ώρα που βγαίνει το ηλιοβασίλεμα, είναι τέτοια βγαίνει. Δηλαδή, άμα κάτσε κανένα φως από κάτω, θα τις δεις, ξέρω. Πετάνε φουλ έντονα. Και ποντίκια, εντάξει, σίγουρα παίζουν αρκετά. Ζωάκι της πόλης κι αυτό, δεν είναι κάτι. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Τα χρώματα, η παλέτα μου είναι αυτή γενικά, έτσι κι αλλιώς. Λίγο πιο πεσμένη, πιο ατμοσφαιρικό, να το πω. Και έντονη φωτισμία από το ηλιοβασίλεμα, όπως κάτι απογεύματα που το βλέπουμε και είναι έτσι έντονο αρκετά και το βγάζουν φωτογραφίες. Νομίζω είναι το πιο ωραίο, η πιο ωραία ώρα, ρε παιδί μου, για να βγάλεις φωτογραφία, ας πούμε, το λιμάνι. Εντάξει, είναι λίγο μπερδεμένο γιατί εμείς το είχαμε σαν γκραφίτι από παλιά. Δηλαδή, εγώ κάνω γκράφιτι από το 2003 που το είχαμε σαν γκράφιτι. Μετά μπήκε λίγο η πιο street art. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου street artist, να σου το πω και έτσι. Είναι τέχνη του δρόμου στην ουσία, όπως είναι και το γραφίτι.

0: Μπήκαμε στο κλίμα έτσι και με γιαπωνέζικη μουσική του Κιου Σακαμότο, το Σουκιγιάκι. Κοιτάω ψηλά καθώς περπατάω, ο εναλλακτικός τίτλος του τραγουδιού στα ελληνικά. Ο Γιώργος όμως, ο Ράσελ, με οδήγησε στην Ήριδα. Τα έργα όλων αυτών των καλλιτεχνών μπορείτε να τα δείτε και στη σελίδα culturalsociety.gr, Ματαρόα Project, Ματαρόα Street Contest 2026, Meet the Artists. Το έργο της Ήριδας έχει τον τίτλο «Καλύτερα να φύγουμε τώρα» και συνοδεύεται από το εξής κείμενο. Εμείς, είτε από φόβο είτε από αδιαφορία, κάνουμε βόλτες στο κέντρο. Το έργο αποτελεί μια οδή σε όσα δεν είπαμε, σε όσα αφήσαμε να περάσουν από πάνω μας, στις σκέψεις που δημιουργούν χώρο ανάμεσα στο φαντασιακό και το πραγματικό και όσα μοιραστήκαμε με τους δρόμους της πόλης στην απόσταση για να μην γυρίσουμε σπίτι. Καλύτερα να φύγουμε τώρα.
1: Το έργο μου λέγεται «Καλύτερα να φύγουμε τώρα» και είναι με αφορμή μια φωτογραφία που είχα βγάλει 2 χρόνια πριν, όταν είχα πρωτοέρθει στην πόλη, από μια μηχανή που περνούσε από μπροστά ο αναβάτης της. Τα χρώματα τα έχω αλλάξει τελείως από τη φωτογραφία. Προσπάθησα να το προσεγγίσω πιο πολύ με το συνέστημα παρά με το ρεαλιστικό στοιχείο. Και βασίζομαι πάρα πολύ στην υφή και στη στιγμή, ας πούμε, σε εκείνη τη στιγμή, τι μου βγάζει εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, υπάρχει ένα προσχέδιο, αλλά το αφήνω ελεύθερο και όχι τόσο ασυμματικά κλειστό, γιατί θέλω να δώσω χώρο στο πώς θα εμπνευστώ από το τριγύρω χώρο, επειδή πρόκειται για το συγκεκριμένο φεστιβάλ που είναι σε εξωτερικό χώρο και είναι για street art και τρυφά. Οπότε, ναι, το αφήνω ελεύθερο για να μπορώ να δημιουργήσω και με τα στοιχεία του περιβάλλοντα χώρου, ας πούμε.
2: Έξει, βέβαια μαγνητίζει, πρέπει να σου πω, το βλέμμα. Δεν μπορείς να πάρεις το βλέμμα από πάνω του. Με όλο αυτό έχει μία κίνηση, παρόλο που είναι στατική η μηχανή.
1: Είναι δυναμικό και αυτό ήθελα βασικά να δείξω. Βασίζεται σε πράγματα που έχω βιώσει στην πόλη, στους δρόμους της πόλης, στο γυρισμό για το σπίτι, που μερικές φορές θες να είναι μακρύς. Στα χιλιόμετρα γενικά που κόβεις για δικούς λόγους, τους ανθρώπους σου, σε τέτοια, το έχω συνδέσει έτσι, σε τελείως βιωματικά πράγματα. Μένω εδώ, σπουδάζω στην καλλιτεχνών. Είμαι γλύτρια βέβαια, αλλά εντάξει, έχω περάσει και ζωγραφική όπως όλοι μας. Και λόγω των εισαγωγικών που πρέπει να ζωγραφίσεις και επειδή έχουμε ζωγραφικά μαθήματα.
2: Η εκπομπή λέγεται «Κάποιος περνάει τραγουδώντας». Αν ήσουν εσύ αυτή που περνούσε τραγουδώντας, μέσα από την πόλη, μέσα από το έργο σου, ποιο τραγούδι θα έλεγες?
1: Το The Boy, το αγαπημένο μας λιμέρο στη γη.
3: Όταν μετρήσουμε πώς μείναμε πίσω, θα πούμε ένα «αχ» και θα πάρουμε το δρόμο για το κοντινότερο μπάρα. Χτυπάμε τα πόδια μας στο ρυθμό, πιάσαμε δυνατά για να μη σου φύγω. Θέλω να μένω μόνη μου τελευταία. Θέλω απλά να βλέπω τα βίντεο. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

και όταν μετρήσουμε με πώς φιληθήκαμε, θα πούμε ένα αχ και θα πάρουμε το δρόμο για το κοντινότερο μπαρ. Σφίγγουμε τα δόντια μας από τον πάσο, αγκαλιάσαμε σφιχτά για να μην σου φύγω. Θέλω να τελειώνω μόνη μου τελευταία. Θέλω απλά να βλέπω τα βίντεο. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

слышу. Θα μετρήσουμε μέχρι το τρία και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

0: Σκυταλοδρομία καλλιτεχνών του δρόμου. Η Ήρυδα με οδήγησε στο Γιάννη, Γιάννης Μπουζούκης. Το έργο του λέγεται «Η πόλη θυμάται». Η Θεσσαλονίκη προσεγγίζεται ως ένας ζωντανός οργανισμός που αλλάζει χωρίς να διαγράφει όσα προηγήθηκαν. Πρόσωπο, αρχιτεκτονικές στρώσεις, χάρτες, θάλασσες και αναφορές από την ιστορική, πολιτισμική και μυθολογική διαδρομή της πόλης συνυπάρχουν σε μια σύνθεση όπου το παρελθόν εισχωρεί στο παρόν. Το έργο επιχειρεί να αποτυπώσει τις ορατές και άορατες διαδρομές μέσα από τις οποίες διαμορφώνεται η μνήμη και η ταυτότητα της Θεσσαλονίκης. Ας ακούσουμε και τον ίδιο από τη χθεσινή παρουσίαση των τοιχογραφιών στον κήπο της Μεσογείου.
1: Γιάννης Μπουζούκης λέγομαι, έτσι υπογράφουμε το επίθετό μου. Είμαι από την Κατερίνη καταγωγή, εδώ μένω χρόνια. Ασχολούμαι με προσωπογραφίες κατά βάση και συμμετέχω στο contest το σημερινό. Χωρίζεται στην ουσία σε δύο τμήματα, θεωρητικά. Η προσωπογραφία είναι το κέντρο βάρους στο έργο. Αφορά τον άνθρωπο της πόλης, είναι μια γυναίκα που θα μπορούσε να είναι και άντρας. Όπου το ένα της μάτι δεν υπάρχει, υπάρχει μια συσοχή τείχου στη μια πλευρά του ματιού, όπως κοιτάμε αριστερά. Μέσα στην συσοχή του ματιού υπάρχει ένας πίνακας με αεροφωτογραφία με τη φωτιά του 1917. Αριστερά στο άλλο τμήμα του έργου έχουμε έναν ήλιο στο βάθος, έναν κόκκινο ήλιο. Πάνω στον ήλιο ένα γραφιστικό με έναν αφηρημένο χάρτη της Θεσσαλονίκης. Από κάτω στην οριζοντογραμμή, μπορούμε να το πούμε, του έργου υπάρχει μια σειρά από κτίρια που δηλώνουν την αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης ανά τους αιώνες. Ξεκινάμε αριστερά με μουσουλμανικά κτίρια, εβραϊκά στη συνέχεια, προσφυγικά, κλασικά ελληνικά και σύγχρονα, πολυκατοικίες. Το highlight στην τοιχογραφία στο έργο τέλος πάντων είναι η Γοργόνα, που είναι σε χρώματα τυρκουάζ και κάνει ένα έντονο κοντράστ με το υπόλοιπο που είναι κυρίως ασπρόμαυρο. Η οποία ουρά της Γοργόνας είναι η ουρά της Θεσσαλονίκης, της αδερφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου προφανώς. Και σιγά σιγά αποδομείται και από ουρά γίνεται οικοδομικά τετράγωνα για το αντίστροφο. Έχουμε μια μετάβαση από το μύθο στην πραγματικότητα και αντίστροφα. Η ιδέα ήταν, υπήρχε θεματολογία στο φεστιβάλ και η θεματολογία ήταν «Άορτες διαδρομές της Θεσσαλονίκης», επειδή είναι ένας γενικός τίτλος. Αυτό το στην εσοχή του ματιού το χρησιμοποιώ συχνά, σαν σύμβολο. Το έχω κάνει σε πάρα πολλές τοιχογραφίες. Ξεκίνησε από εκεί. Απέκλεισα πράγματα στην αρχή. Απέκλεισα τον Λευκό Πύργο, τον Πύργο του ΟΤΕ, γενικά τα κάστρα κτλ. Τα έχουμε χιλιοκάνει αυτά όλοι. Και του είδα λίγο πιο ιστορικά. Παράλληλα, κάνω ένα άλλο project που αφορά ψυχολογία και εικαστικά. Είμαι ψυχολόγος, έχω σπουδάσει. Η πρώτη θεματολογία που άγγιξα εκεί ήταν η μνήμη και η λύθη. Οπότε το πήγα και λίγο παράλληλα. Δηλαδή, πήγα λίγο στη μνήμη της πόλης. Η πόλη που θυμάται λέγεται το έργο. Από εκεί, από τη μνήμη ξεκίνησε και σιγά σιγά το είδα λίγο πιο αρχιτεκτονικά, πιο μυθολογικά. Είναι λίγο περιβολικά φορτωμένο με έννοιες, αλλά οκ. Okay. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει.
2: Την Γοργόνα δεν την έχουμε παρατήσει λίγο, δεν είναι πολύ κρίμα, ενώ θα ήταν τόσο ωραίο να είναι ένα σύμβολο.
1: Θα μπορούσαμε. Τώρα πιστεύω ότι η Κοπενχάγη λίγο μας τρώει σε αυτό, γι' αυτό δεν το έχουμε, δεν ξέρω εγώ. Μάλλον.
0: Αχ, αυτή η Γοργόνα θα μπορούσε να έχει γίνει σύμβολο παντού στην πόλη, την έχουμε παραμελήσει, έτσι νιώθω. Βέβαια, η ιστορία αλλιώς τα λέει. Η Θεσσαλονίκη, εκτός από αδερφό το Μέγα Αλέξανδρο, είχε και γιο Αλέξανδρο. Σε ένα άρθρο του Άρη Παπάζογλου στην Παράλλαξη, 17 Φεβρουαρίου 2017, βρήκα την εξής αναφορά στον ποιητή Ντίνο Χριστιανόπουλο που είπε: «Η Θεσσαλονίκη, η αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όχι μόνο δεν έπαιξε κανένα ρόλο στη ζωή του αδερφού της, αλλά εξαιτίας της Ολυμπιάδος πρέπει να μην τον χώνευε. Τι λόγο λοιπόν θα είχε η Θεσσαλονίκη να καρδιοχτυπά για το αν ζει και αν βασιλεύει ο αδερφός της?» Άλλωστε, από ό,τι ξέρουμε από την παγκόσμια μυθολογία, οι Γοργόνες και οι Νεράιδες είναι μάνες που ρωτούν για το χαμένο παιδί τους, όχι αδερφές. Και πράγματι, η Θεσσαλονίκη ως μάνα είχε ιδιαίτερο λόγο να καρδιοχτυπά για το μικρό της γιο, τον Αλέξανδρο, που το λάτρευε υπερβολικά, που έκανε ό,τι μπορούσε για να το δει βασιλιά και που για την αγάπη του έχασε τη ζωή της. Μέσα στις τόσες ραδιουργίες του παλατιού, η λαχτάρα της Βασιλομήτωρος, πριν κλείσει τα μάτια της, θα ήταν βέβαια να ακούσει για τελευταία φορά αν ο γιος της, ο βασιλιάς Αλεξάνδρος, ζει και εξακολουθεί να βασιλεύει. Αυτή η δραματική ιστορία, η τόσο συγκλονιστική, είναι νομίζω εκείνη που συγκίνησε το λαό της Μακεδονίας, μόνο που με τον καιρό ο ασήμαντος γιος της Θεσσαλονίκης ξεχάστηκε και στη λαϊκή παράδοση κυριάρχησε ο πιο σπουδαίος βασιλιάς, ο άλλος Αλέξανδρος, ο Μεγαλέξανδρος. Ο Γιάννης Μπουζούκης όμως μας έδωσε και αυτό στο δικό του τραγούδι. Ας σβήσουν όλες αυτές οι εικόνες από την πόλη μας, από γοργόνες και μάνες και ιστορία και πυρκαγιές και κτίρια και μνήμη και λύθη, με μια αγαπημένη μουσική και αγαπημένο στίχο. Τι θα τραγουδούσες λοιπόν, Γιάννη, αν περνούσες τραγουδώντας από δίπλα μας?
1: Σίγουρα θα έλεγα Παυλίδη, 1000%. Μάλλον θα έλεγα το χρόνο που λέει έλα να πάμε μια βόλτα στη θάλασσα. Όταν άκουσα πρώτη φορά αυτό το κομμάτι, σκέφτηκα την παραλία εδώ πέρα. Αποκλειστικά.

0: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, δεν ξεχνάμε, ο Παύλος Παυλίδης θα είναι στο Θέατρο Γης. Πάμε όμως και σε έναν άλλον δημιουργό, στον Ντίνο. Ένα κοριτσάκι εκείνη την ώρα που μιλούσαμε με τον Ντίνο ήθελε να μάθει πώς λένε την κοπέλα που έχει ζωγραφίσει στο έργο του. Ο ίδιος της είπε πως είναι αγόρι, δεν είναι κορίτσι, αλλά το παιδί επέμενε, ήθελε ένα όνομα. Οι γονείς τον κοίταξαν με νόημα, σε παρακαλώ βρες ένα όνομα τώρα, και είπε αυτός, είναι ο Αλέξανδρος. Νάτος λοιπόν, ζει ο βασιλιάς και στο έργο του Ντίνου ή αλλιώς του Έζιον. Ο δικός του Αλέξανδρος είναι γραφιτάς. Το έργο λέγεται Behind the Mask. Επιχείρησα, λέει, να αποτυπώσω τόσο τη συγκέντρωση όσο και την ενέργεια που περιβάλλει τον καλλιτέχνη την ώρα της δημιουργίας. Η χαρακτηριστική μάσκα σπρέι, ένα εργαλείο και παράλληλα σύμβολο συνδεδεμένο με τη street art και τον graffiti κυριαρχεί στη σύνθεση. Θεματικές όπως αυτή διατηρούν πάντα για μένα μια ιδιαίτερη γοητεία και αποτελούν την τέλεια αφορμή για δημιουργία. Η συμμετοχή μου στο Ματαρόα Street Art Contest είναι ιδιαίτερη πρόκληση και χαρά για μένα. Ο θεσμός αυτός δίνει μια σπάνια και ουσιαστική πλατφόρμα σε νέους καλλιτέχνες να εκφραστούν ελεύθερα, αποδεικνύοντας πόσο δυναμική είναι η street art όταν της δίνεται ο χώρος που της αξίζει. Είμαι ενθουσιασμένος που γίνομαι κομμάτι μιας διοργάνωσης που αγκαλιάζει την κουλτούρα μας. Αυτά γράφει ο Έζιον πάνω από το έργο του στην ιστοσελίδα culturalsociety.gr, Ματαρόα Project, Ματαρόα Street Contest 2026, Meet the Artists. Ο πρωταγωνιστής του έργου του, όπως είπαμε, είναι με στολή εργασίας, είναι με μάσκα, με σκούφο κτλ. Ποιο τραγούδι άραγε να επιλέγει ένας street artist, ένας γραφιτάς για αυτή την τοιχογραφία?
1: Δεν ξέρω, μιας και είναι με τα ρούχα της δουλειάς, θα έλεγα μη βροντοχτυπάς τις χάντρες.
2: Okay.
1: Η δουλειά κάνει τους άντρες, ξέρω εγώ. Επειδή είναι με τα ρούχα της δουλειάς και αυτό.
2: Okay.

0: Θες να μας πεις δύο λόγια για το έργο σου.
1: Είναι ο εργάτης της τέχνης αυτός, ας πούμε, ένας γραφιτάς, σαν όλους εμάς street artist εδώ πέρα. Φοράει τη μάσκα του, τα ρούχα της δουλειάς, ρε παιδί μου. Αυτό είναι ένα αντιπροσωπευτικό, ας πούμε, με εκφράζει, γιατί κάθε φορά που ζωγραφίζουμε, φοράμε, ας πούμε, είτε καπέλο είτε μάσκα, ανάλογα τις καιρικές συνθήκες κτλ. Και ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου, επειδή με εκφράζει και πιο πολύ ήταν μια αφορμή, ας πούμε, για ζωγραφική, ένα πορτρέτο κάποιου που κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς όλοι εδώ. Είναι από μια φωτογραφία από έναν artist και μου άρεσε η πόζα. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα άμα το δει αυτός, άμα καταλάβει ότι είναι αυτός, γιατί έχει αλλάξει τελείως. Και κάπως το προσάρμοσα με διαφορετικά χρώματα και με τον τρόπο που ζωγραφίζω, ας πούμε, βγήκε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από ό,τι είναι η φωτογραφία. Γενικά, ας πούμε, σε αυτή την παλέτα κινούμε. Προσπαθώ λίγο να ξεκολλήσω από αυτά τα μπλε μοβ, αλλά δεν μπορώ. Ήθελα να δώσω μια ατμοσφαιρικότητα, κάπως έτσι να μοιάζει με ηλιοβασίλεμα. Από μικρός ασχολούμαι με το γκράφιτι, πίτα έκανα κάποιες σπουδές στην Καλών Τεχνών εδώ και κοίταξα, ας πούμε, λίγο να το εξελίξω. Αυτό και προχωράμε.
2: Τέλος, ο Ντίνος με οδήγησε στη Θεανό, Θεανό G, Between Sea and Sky, ένα έργο εμπνευσμένο από τη Θεσσαλονίκη και τη διαρκή σχέση της πόλης με τη θάλασσα. Η μορφή βρίσκεται κάπου ανάμεσα στον ουρανό και το νερό, ενώ τα μαλλιά της απλώνονται στο χώρο σαν ρεύματα αέρα, νερού ή σκέψεων. Μέσα από αυτές τις ρευστές γραμμές με ενδιαφέρει να αποδώσω τις αόρατες διαδρομές που δημιουργούνται μέσα στην πόλη, ανάμεσα στους ανθρώπους, στους τόπους και τις στιγμές. Μια εικόνα που συνδέεται με το φως, τη θάλασσα και το ρυθμό της πόλης. Επίσης, η ίδια αναφέρει στο κείμενό της, για ένα νέο δημιουργό έχει μεγάλη σημασία να του δίνεται ένας χώρος για να δοκιμάσει μια ιδέα και να τη δει να παίρνει ζωή. Τα ματαρώα δημιουργούν αυτή την ευκαιρία, ενώ παράλληλα φέρνουν τη street art πιο κοντά στην καθημερινότητα και στην ίδια την πόλη. Τώρα, εκείνη την ώρα, το ηλιοβασίλεμα ήταν στα καλύτερά του. Έβλεπα από τη μία το κορίτσι του έργου με τα ξέπλεκα μαλλιά, τους λαβυρίνθους, να μπερδεύει τον ουρανό και τη θάλασσα και από την άλλη τα υπέροχα χρώματα του δειλινού. Ας ακούσουμε λοιπόν και την τελευταία καλλιτέχνηδα με την οποία κατάφερα να μιλήσω χθες στην παρουσίαση των νέων τοιχογραφιών στον κήπο της Μεσογείου στη Νέα Παραλία, τη Θεανό.
3: Εγώ εμπνεύστηκα από το θέμα της έκθεσης που ήταν οι αόρατες διαδρομές, οπότε εγώ όταν σκέφτηκα την πρόταση να στείλω, ήθελα να κάνω κάτι πιο ποιητικό, φαντασιακό, έτσι φιλοσοφικό και ήθελα να δω η αόρατη ένωση μεταξύ ουρανού και θάλασσας που πάντα έχουμε αυτό στον ορίζοντα, ειδικά όταν έχει τις μέρες που έχει απόλυτη υγρασία, δεν αναγνωρίζεις ποια είναι η διαφορά. Οπότε ήθελα να κάνω αυτή την ένωση και με την σκέψη φαντασιακή, όπως μια κοπέλα που ενώ ονειρεύεται και έχει ένα γαλήνιο πρόσωπο, η σκέψη της είναι σαν αόρατα μονοπάτια και διαδρομές, χαοτικά, τύπου σαν λαβύρινθος. Οπότε και συνδυαστικά με τα σύννεφα τα οποία γίνονται κύματα, τον ουρανό που γίνεται φεγγάρι και το γαλήνιο πρόσωπο που δεν ξέρουμε αν κοιμάται, αν ονειρεύεται ή αν τι θα ξυπνήσει, τι θα σκέφτεται. Οπότε ήταν αυτή η ένωση και αντίφαση chaos and order κατάσταση. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα, γιατί για μένα είναι απλά μια στιγμή. Αποτύπωσα μια στιγμή στην ημέρα της, όταν είμαι Θεσσαλονίκη, ας πούμε, ειδικά τις πιο σκοτεινές φορές που λέω δεν αντέχω, που πάντα όμως θα βρω μια ελπιδοφόρα κατάσταση να αντέξω.
4: Πώς ήρθε η ιδέα?
3: Κοίτα,
4: από πού ξεκίνησες?
3: Το σκίτσο το είχα ήδη. Πάντα εγώ σαν καλλιτέχνης έχω I pocket my design, που λένε. Οπότε πάντα έχω κάποιες μέρες που εμπνέομαι και κάνω σκίτσα και περιμένω την κατάλληλη στιγμή που αυτά τα σκίτσα θα ενωθούν με το the purpose. Ποιος είναι ο σκοπός τους. Οπότε έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Ήταν η στιγμή που είδα αυτό το open call, αόρατες διαδρομές σαν ιδέα και είχα και αυτό το design που το έχω πάρα πολλά χρόνια, τύπου 2-3 χρόνια. Και το τελειοποίησα για αυτό το σκοπό. Οπότε μου άρεσε κιόλας. Γιατί δεν το έκανα, ξέρεις, λίγο τελευταία στιγμή, υπήρχε. Και είναι οι πιο ωραίες στιγμές είναι όταν έχεις έργα που τα κάνεις σε περίοδο ανάπαυσης και όχι σε στρες. Ότι πρέπει να κάνω τώρα το έργο. Οπότε είναι τα πιο true, τα σκίτσα, ας πούμε, είναι η ψυχή του καλλιτέχνη.
4: Η σχέση σου με τη street art?
3: Πάρα πολύ μικρή ασχολούμαι, γιατί λόγω του ότι Είμαι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πολλά χρόνια και συναναστρέφομαι με τα παιδιά που έχουν, ας πούμε, μαγαζιά με σπρέι και παλιότερα ήταν και η Box Gallery στην Αβαρίνου και υπήρχε τότε και η Σιμώνη και ο Σερ που κάπως με παρακίνησαν περισσότερο επειδή πήγαινε ερχόμουν στη γειτονιά και είχα ξεκινήσει, ήμουνα και φοιτήτρια της Καλών Τεχνών, οπότε μου λένε έλα και εσύ μαζί μας. Οπότε ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά και τα παιδιά με βάλανε σε όλη αυτή την κατάσταση να βάψουμε όλοι μαζί π.χ. έναν τοίχο, σε ένα φεστιβάλ. Οπότε δεν ήμουν ποτέ τη street art το θέμα το να βγω έξω να βάψω έναν τοίχο random. Πάντα ήταν με κατάσταση μέσω κάποιου φεστιβάλ, φίλοι που το διοργανώνανε και επειδή είχα και πολλούς φίλους μουσικούς, πάντα συνδυαζόταν street art και μουσική. Οπότε με καλούσαν και εγώ πειραματιζόμουν και χαιρόμασταν όλοι μαζί και περνούσαμε καλά.
4: Η εκπομπή λέγεται «Κάποιος περνάει τραγουδώντας».
3: Ναι.
4: Αν ήσουν εσύ αυτή που περνούσε τραγουδώντας, τώρα και με αφορμή το έργο ίσως, ποιο τραγούδι θα έλεγες?
3: Αυτές τις μέρες δεν με ξέχασα και πολύ μουσική, αλλά δεν έχω συγκεκριμένα κάποιο στίχο να πω, επειδή ακούω πάρα πολύ μουσική χωρίς στίχους, λόγω του ότι μου αρέσουν τα επαναλαμβανόμενα ψυχεδελικά και ηλεκτρονικά. Και ένα από τα τραγούδια που άκουγα με το που ξεκινούσα κάθε μέρα ήταν το «Levitating to Heaven» από τον Ζαχαρίες. Πάντα ακούω μουσική όταν δουλεύω και μου αρέσουν αυτά τα... που σε ταξιδεύουν, τα τραγούδια που δεν χρειάζεται να σου πούνε κάποιο στίχο για να σου πούνε τι θέλουν να πούν.
4: Okay.
3: Απλά το νιώθεις.

Αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία συμβαίνουν στην πόλη μας. Κάποιος πέρασε τραγουδώντας μέσα από την έκθεση Street Art στον κήπο της Μεσογείου, στη Νέα Παραλία. Συνομίλησε με 5 από τους 10 καλλιτέχνες που παρουσίασαν χθες τα έργα τους. Και άλλες όμως σπουδαίες εικόνες έχει εκεί. Πηγαίνετε να τα ανακαλύψετε, αξίζει τον κόπο.

Το Ματαρά Street Contest Volume 3 λοιπόν αποτελεί πρωτοβουλία της πολιτιστικής εταιρείας σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, με τη χορηγία και υποστήριξη της ΕΙΑΘ, του Γιώργου και της Ζωής Παπαγεωργίου και με τα χρώματα της Άιζοματ. Τον ήχο εδώ στο στούντιο φρόντισε ο Τάσος Τριανταφύλου. Η Μαρά Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση σε αυτό το αυθόρμητο ρεπορτάζ μετά από ένα λιώσιμο στον καναπέ και ένα σβήσιμο της τηλεόρασης, μια απόδραση μακριά από τις ειδήσεις από τις οποίες βομβαρδιζόμαστε, μια ανάγκη για ζωή και δημιουργία και γνωριμία με νέους καλλιτέχνες, μια άλλη πλευρά της πόλης μας, με χρώμα και ιδέες και τέχνη. Να ευχαριστήσω τη Θεανό, τον Τίνο, το Γιάννη, την Ήρυδα, τον Γιώργο και τον Μπερνάρ για όλα αυτά που μοιράστηκαν μαζί μας και φυσικά και για τα τραγούδια και τις μουσικές που πρότειναν. Ακολουθεί η Ελένη Κουρτίδου, μείνετε στον 958, σταθμό στον πολιτισμό, με ιστορίες πολιτισμού, με δράσεις και εκδηλώσεις και νέα. 958, το soundtrack μιας πιο όμορφης εκδοχής της ζωής μας. Γιατί όχι.

0: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
9: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
10: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της ΕΡΤ3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, ένας άμλετ για το δρόμο. Από τώρα μέχρι και τις 3, αυτό το δροσερό μεσημέρι της 3ης, 15 Σεπτεμβρίου, είμαστε ακριβώς στα μισά του πρώτου φθινοπορεινού μήνα και αυτό φαίνεται πια στις βόλτες μας, στην ατμόσφαιρα, στον καιρό. Τι λες και εσύ, Τάσο Τριανταφύλου? Ο Τάσος Τριανταφύλου φροντίζει τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου είναι στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Έχουμε 4 τρόπους επικοινωνίας, τουλάχιστον 4, ολόδικούς μας. Τηλέφωνο 23 13 33 8 4 56, SMS 958 και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54 160, Viber τον τελευταίο καιρό με αριθμό τηλεφώνου το 69 30 07 82 91. Έχουμε και μεσεντζεράκι, αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook 9,58 FM3. Ισχύει και το προσωπικό μου αν Messenger, αν είμαστε φίλοι στο Facebook. Τι άλλο έχουμε, Τάσο? Κέφι, μπρίο και διάθεση να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Λέω σήμερα να ρίξουμε μια ματιά στις παραστάσεις που μας περιμένουν αυτή και την επόμενη εβδομάδα, αλλά και στις παραστάσεις που θα δούμε τον επόμενο μήνα από 1η Οκτωβρίου στο πλαίσιο των Δημητρίων, γιατί πλησιάζουν τα 61 Δημήτρια. Όπως θα έχετε πάρει είδηση, το πρόγραμμα έχει ήδη ανακοινωθεί. Αν μπείτε στη σελίδα των Δημητρίων θα βρείτε όλες τις εκδηλώσεις. Πρωταγωνιστεί το θέατρο, όπως συνήθως στα Δημήτρια, το θέατρο και οι παραστατικές τέχνες. Μέτρησα 8 θεατρικές παραστάσεις, 4 παραστάσεις μουσικού θεάτρου και άλλες 4 παραστάσεις χορού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κερδάμε σε αυτή την εκπομπή. Και όπως συνηθίζουμε κάθε χρόνο, θα το κάνουμε και φέτος, θα κοιτάξουμε από πολύ κοντά μία-μία τις παραστάσεις, μιλώντας με συντελεστές, παρακολουθώντας κτλ. Αυτά βέβαια για τον επόμενο μήνα, αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε διαβασμένοι. Έχουμε ωραία πράγματα και για τον Σεπτέμβριο και πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να μαθαίνουμε τι σχεδιάζει το κρατικό για τη νέα χρονιά. Με επαναλήψεις βεβαίως θα ξεκινήσει και με μία συμμετοχή στα Δημήτρια ως ήθιστα.

0: break into your...
1: Και βέβαια αν δει κανείς την επικαιρότητα σήμερα, το ένα μεγάλο θέμα, πέρα από τη φτώχεια της Ελλάδας, μας σώζει ποια χώρα, η Μολδαβία, για να μην είμαστε πρώτοι από το τέλος. Λοιπόν, στην επικαιρότητα, ο αποτροπιασμός από τις πληροφορίες που έρχονται σε σχέση με το τι έγινε σε εκείνο το ιατρείο του Κολονακίου, καθώς έχανε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο θέμα που συνδέεται με την ασυδοσία κάποιων γιατρών που το λειτουργήμα τους δεν το σέβονται, με την ομερτά μεταξύ των γιατρών για αυτά που συμβαίνουν μέσα στα ιατρεία, για το ρόλο του ιατρικού συλλόγου, για το πώς θα προστατευτούμε από αυτήν την κατάχρηση εξουσίας, γιατί αυτή η νοοτροπία ότι μετά το Θεό είμαι εγώ και είσαι στην ανάγκη μου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, θα γίνει αυτό που εγώ θα αποφασίσω, είναι μια πολύ συχνή νοοτροπία που τη συναντάμε μπαίνοντας σε ένα ιατρείο. Λοιπόν, χρειάζεται τα πράγματα να γίνουν πάρα πολύ αυστηρά. Δεν είναι ατομική ευθύνη του κάθε ανθρώπου που πάσχει από μία ασθένεια να μπορέσει να βρει ποιος είναι ο κατάλληλος γιατρός και ποιος δεν είναι, ποιος είναι ο κομπογιαννίτης και ποιος είναι ο αγύρτης και ποιος δεν είναι, ποιος έχει πτυχίο από τη Χαβάη και ποιος δεν έχει. Αυτά πρέπει να γίνονται σε ένα οργανωμένο πλαίσιο της πολιτείας και να προστατεύονται οι πολίτες. Γι' αυτό οι άνθρωποι οργανωνόμαστε σε κοινωνίες και σε πολιτείες. Σωστά. Λοιπόν, την ατομική ευθύνη και αυτά τα ευκολάκια δεν τα δεχόμαστε. Για να δούμε πώς θα προχωρήσει το πράγμα και αν αυτός ο φρικτός θάνατος που τόσο μας έχει συγκλονίσει του Γιώργου Μαζονάκη θα οδηγήσει σε κάτι σημαντικό για την υγεία. Το δεύτερο θέμα της ημέρας είναι αυτές οι φωτογραφίες που βλέπω του Ηλία Κασιδιάρη να βγαίνει από τη φυλακή με τη γροθιά υψωμένη, πανηγυρίζοντας και να ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος. Συμπτωματικά μαζί με αυτή τη φωτογραφία έπεσα πάνω και σε μια φωτογραφία της Μάγδας Φίσα που ανέβασε ο Θανάσης Τριαρίδης σε ένα κείμενο με τίτλο «Για πάντα ενάντια στον ναζισμό», γράφει ο Θανάσης. Κάποτε στην πρώτη δίκη της Χρυσής Αυγής ένας άθλιος νεοναζί τραμπούκος από αυτούς που τα ναζιστάκια φέρνανε στο δικαστήριο για εκφοβισμό θέλησε να περιπέξει τη Μάγδα Φίσα. «Πού είναι ο Παύλος σου τώρα?» τη ρώτησε ηρωνικά. Μα η Μάγδα Φίσα είχε αποφασίσει την απάντησή της. «Ο Παύλος, το παλικάρι που στάθηκε όρθιο απέναντι στους ναζί, είναι συνέχεια εδώ, γιατί είναι πια μέρος της ζωής όλων μας», γράφει ο Θανάσης Τριαρίδης. «Της χρωστάμε ευγνωμοσύνη για αυτόν που γέννησε και για αυτό που είναι η ίδια. Οι καταδικασμένοι νεοναζί δολοφόνοι είναι πια εκτός φυλακής, αναγγέλουν καινούργια κόμματα, στην πραγματικότητα εξαγγέλουν καινούργιες δολοφονίες, καινούργιο ναζιστικό τρόμο», γράφει ο Θανάσης. «Μα εμείς θα είμαστε απέναντί τους και δεν θα τους φοβηθούμε ποτέ. Και μαζί μας πάντοτε θα είναι και ο Σουκατζίδης και ο Παναγούλης και ο Παύλος Φίσας». Θανάσης Τριαρίδης, 15/9/2025. Κοιτάτε τώρα να δείτε. Τη μια στιγμή να βλέπεις τη φωτογραφία του Κασιδιάρη να πανηγυρίζει βγαίνοντας από τη φυλακή και την άλλη στιγμή να βλέπεις τη φωτογραφία της Μάγδας Φίσα και το κείμενο του Θανάση Τριαρίδη.

Και αφού ακούμε αυτό το υπέροχο, αφού ακούσαμε αυτό το υπέροχο Ιταλικό. Και αφού ακούμε αυτό το υπέροχο, αφού ακούσαμε αυτό το υπέροχο Ιταλικό τραγούδι από το Λούτσιο Ντάλλα, να σας πω και μια ωραία είδηση.

τον Σορεντίνο, ο οποίος θα του δώσει αυτό το τιμητικό βραβείο, μία από τις ωραιότερες ταινίες που είδα τη χρονιά που μας πέρασε. Ήταν η ταινία του Σορεντίνο, το μεγαλείο «La Grazia», του 2025 ταινία. Την είδαμε το χειμώνα του 26 με τον πολύ αγαπημένο τον Νίνο Σερβίλο, στο ρόλο του Προέδρου της Ιταλίας, Μαριάνο Ντε Σάντες. Μια σπουδαία, σπουδαία ταινία. Αναζητήστε την για να μπορέσετε να τη δείτε, δείτε την. Λοιπόν, στη Ρώμη όχι μόνο θα βραβευτεί ο Χαβιέ Μπαρδέμ, αλλά θα είναι παρόν και στην προβολή της νέας του ταινίας. Η νέα του ταινία έχει τον τίτλο «The Beloved», έχει την υπογραφή του Ισπανού σκηνοθέτη Ροντρίγκο Σορογκογιέν και συμπροταγωνιστούν με τον Μπαρδέμ η Βικτόρια Λουέγκο και η Μελίνα Μάθιους. Αυτή η είδηση όλη έρχεται από το Variety και είναι μια ωραία είδηση. Είναι ωραίο να βλέπει κανείς και μόνο τη φωτογραφία του Χαβιέ Μπαρδέμ. Καλά δεν τα λέω, Τάσο μου? Γελάει ο Τάσος, γιατί?

Δεν είπαμε βέβαια ότι δεν είναι η μοναδική ταινία που έκανε φέτος ο Χαβιέ Μπαρδέμ, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει αποκλεισμούς εξαιτίας της στάσης που κρατάει απέναντι στη γενοκτονία της Γάζας. Μόλις πριν από λίγες μέρες ήταν στη Βενετία μαζί με την Πενέλοπε Κρούς για την πρεμιέρα της ταινίας του Σμπάνγκερ σε σκηνοθεσία του Φλωριάν Ζελέρ. Και από ό,τι διαβάζω θα τον δούμε και στο Dune Part 3 σε σκηνοθεσία Denis Villeneuve.

Εδώ είμαστε, δεν φύγαμε, μην νομίζετε. Ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το πιο ωραίο τραγούδι που έχουν πει τα καλογεράκια. Γιατί μια φίλη Κροάτρια ρώτησε για την αποψινή συναυλία στο θέατρο Κήπου. Τα αγαπάμε τα καλογεράκια πολύ και μέχρι το τέλος της εκπομπής σίγουρα θα παίξουμε ένα δικό τους θέμα. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς. Έχουμε τόσους τρόπους επικοινωνίας. Στείλτε στο Messenger, για παράδειγμα, το αγαπημένο σας θέμα από τον Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη, να κλείσουμε την εκπομπή με αυτό, γιατί όχι. Ίσως κάτι από τα ρεμπότικα, τι λέτε. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το θέατρο, σήμερα δεν βλέπω να υπάρχει κάποια πρόταση. Αυτή τη βδομάδα όμως επιστρέφει η Λυσιστράτη στη Θεσσαλονίκη, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, η Λυσιστράτη του Αστέρι Πελτέκη, γιατί όχι μόνο η σκηνοθεσία, αλλά και η δραματουργική επεξεργασία και η απόδοση είναι του Αστέρι Πελτέκη, η μετάφραση είναι του Κωνσταντίνου Μπούρα. Θυμίζω, στο ρόλο της Λυσιστράτης πρωταγωνιστή η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Κρατερός Κατσούλης, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, ο Παναγιώτης Πετράκης, ο Νίκος Γεωργάκης, ο Κώστας Αντάς, ο Γιάννης Χαρίσης, η Σοφία Καλημκερίδου, ο Ιορδάνης Αϊβάζογλου, ο Αντώνης Αντωνάκος, ο Δημήτρης Διακοσάβας, η Χρύσα Ζαφυριάδου, μεγάλος θείασος, η Κατερίνα Καυκούλα, η Αναστασία Κελέση, ο Θάνος Κοντογιώργης, η Τατιάνα Μελίδου, ο Δημήτρης Μορφακίδης, η Χρυσή Μπαχτσεβάνη, ο Δημήτρης Ναζήρης, ο Ευθύμης Παπάς, η Βάσο Παύλου, η Χριστίνα Πετρολέκα, η Μαριέτα Πρωτόπαπα, η Εύη Σαρμή, ο Γιάννης Τσεμπερλίδης και τραγουδίστρια επισκηνής η Κορίνα Λεγάκη στο ρόλο της Κορύφος και της Αθηνάς, ο μουσικός επισκηνής είναι ο Βάιος Πράπας και ο χορευτής ο Πέτρος Νικολίδης. Θυμίζω ότι την μουσική υπογράφει ο Γιώργος Ανδρέου, τη χορογραφία ο Κωνσταντίνος Ρήγος, τα σκηνικά η Φρόσο Λίτρα, τα κοστούμια ο Νίκος Χαρλάφτης και τα φώτα ο Στέλιος Τζολόπουλος. Μία παράσταση δόθηκε στο Θέατρο Δάσους, όπου έγινε και η πρεμιέρα αυτής της παραγωγής του κρατικού, όπως συνηθίζεται άλλωστε, τα περισσότερα χρόνια συμβαίνει αυτό. Τον Ιούλιο η παράσταση παίχτηκε στην Επίδαυρο, έκανε μια μεγάλη περιοδία και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Δεν την είδα στην πρεμιέρα της εδώ στο Θέατρο Δάσους. Μπορούμε όμως να τη δούμε την 5η 17 Σεπτεμβρίου, που θα επιστρέψει από εκεί που ξεκίνησε, από το Θέατρο Δάσους, για να έχουμε μία άποψη για το τι έκανε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος φέτος με τη μεγάλη καλοκαιρινή του παραγωγή.

Αλμοδόβαρα, λοιπόν, είδα πριν από λίγες μέρες στο διπλανό δωμάτιο μία από τις τελευταίες ταινίες του Αλμοδόβαρ, η πρώτη αγγλόφωνη, την έχει το Netflix τον τελευταίο καιρό με την Τίλτα Σουίντον και την Τζούλιαν Μουρ, μία ταινία της ωριμότητας του Αλμοδόβαρ, που είναι και αυτή που κατέκτησε τον Χρυσό Φοίνικα. Βέβαια αναρωτιέται κανείς γιατί έπρεπε να κάνει αγγλόφωνη ταινία για να πάρει το Χρυσό Φοίνικα, για να πάρει μια τόσο μεγάλη διάκριση, όταν έχει σπουδαίες ισπανόφωνες ταινίες. Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο πολύ αγαπημένος μας, τι λέγαμε και κλαίγαμε, Τάσο, θυμάσαι? Α, για τη Λυσιστράτη. Λοιπόν, λέγαμε για τη Λυσιστράτη του Πελτέκ, του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος. Βεβαίως περιμένουμε και τη Λυσιστράτη του Κραουνάκη, που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα, 21 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Άκουσα και διάβασα πάρα πολύ ωραία πράγματα για αυτήν την παράσταση. Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να δούμε την εκδοχή του Σταμάτη Κραουνάκη, ο οποίος υπογράφει και τη μουσική και το κείμενο και την σκηνοθεσία. Αυτά βέβαια θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Τώρα αυτή την εβδομάδα, εκτός από τη Λυσιστράτη την Πέμπτη στο Θέατρο Δάσους, μπορούμε να δούμε μία παράσταση χορού στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, που αντλεί από τη δομή του Playback Theater, για να πάρει τις προσωπικές ιστορίες των θεατών και να τις κάνει χορό με τη βοήθεια και των χορευτών επισκηνής και του μουσικού και της φωτίστριας και του οικαστικού, που θα μετασχηματίζουν κάθε ιστορία του κοινού σε κίνηση, ήχο, φως και εικόνα. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, εξαρτάται πώς θα υλοποιηθεί. Μια συλλογική ανάσα είναι ο τίτλος. Τι συμβαίνει όταν μια προσωπική ιστορία γίνεται χορός, είναι το βασικό ερώτημα. Τη χορογραφία, τη δραματουργία και την ερμηνεία υπογράφει η Δέσποινα Καπουλίτσα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ενώ την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου έχουμε stand-up comedy στο Θέατρο Δάσους, μια σπουδαία μορφή αυτού του είδους θεάτρου, που θα την πω την αμαρτία μου, είναι ένα είδους θεάτρου που δεν παρακολουθώ και δεν παρακολουθούμε σε αυτή την εκπομπή. Κακός ίσως, γιατί είναι ένα πολύ δημοφιλές είδος θεάτρου τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα στις νέες γενιές. Η Κατερίνα Βρανά είναι από τις δημοφιλέστερες αυτού του είδους και έρχεται στο Θέατρο Δάσους με μια παράσταση που έχει τον τίτλο «Χάρηκα».

Λοιπόν, θέλετε να ρίξουμε μια ματιά σήμερα στα 61 Δημήτρια και όσα περιμένουμε από τη φετινή διοργάνωση, ιδίως όσον αφορά το θέατρο, το μουσικό θέατρο και το χορό. Είπαμε 8 παραστάσεις θεάτρου, 4 μουσικού θεάτρου και 4 χορού. Βεβαίως υπάρχει ο κινηματογράφος, υπάρχουν και τα εικαστικά, αλλά δεν είναι το βαρύ πυροβολικό αυτού του φεστιβάλ. Οι παραστατικές τέχνες είναι, η μουσική όμως είναι, και φέτος περιμένουμε και Billy Cobham. Αναζητήστε στο AirTeco τη συνέντευξη που παραχώρησε στη Φωτεινή Μπαλογιάννη ο Billy Cobham, και Aldi Meola, με τον οποίο θα κλείσει η φετινή διοργάνωση. Η φετινή διοργάνωση που θα ανοίξει την 5η 1 Οκτωβρίου με ένα πάρτι και DJ set από τον Κωνσταντίνο Βίτα και τον Ιάκωβο Ρουτμπόι. Οπότε μουσικά θα ξεκινήσει, μουσικά και θα κλείσει. Τον Ιάκωβο Ρουτμπόι Κομνηνό, έτσι, τον δικό μας τον Ιάκωβο Κομνηνό, τον γνωστό DJ, αλλά και τον Κωνσταντίνο Βίτα, στο Μόμους, μέσα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα γίνει αυτό το πάρτι, και την ίδια μέρα θα ανοίξει και η έκθεση του Κωνσταντίνου Βίτα με τίτλο «Μόνο η ακτογραμμή μένει», η οποία θα φιλοξενηθεί στο Μόμους μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2027. Η πρώτη παράσταση μουσικού θεάτρου θα δοθεί την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και είναι η κομική όπερα «Viva la Mama» του Γκαετάνο Τονιτσέτη σε σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου, που είναι μια παραγωγή της εναλλακτικής σκηνής, της εθνικής λυρικής σκηνής. Η πρώτη θεατρική παράσταση θα δοθεί στο Βασιλικό την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και είναι η παράσταση θεάτρου για παιδιά «Ο Καραγκιόζης Ριγολέτος», επίσης μια παραγωγή της εναλλακτικής σκηνής, της εθνικής λυρικής σκηνής. Μουσικό θέατρο θα έχουμε και στο Μέγαρο Μουσικής την ίδια μέρα το βράδυ, την Τρισεύγενη, μια ιστορία και ένα τραγούδισμα σε σύλληψη, επιμέλεια κειμένου και κιθάρα της Κορίνας Βουγιούκα και πρωτότυπη μουσική του Τάσου Ρωσόπουλου, που είναι και ο διευθυντής του τρίτου προγράμματος τα τελευταία χρόνια. Μουσικό θέατρο και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο με την όπερα «Η Φόνισσα», που βασίζεται στο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη αλλά παρουσιάζεται σε μια νέα συνεπτυγμένη εκδοχή του μουσικού έργου του Γιώργου Κουμεντάκη. Για σύνολο δωματίου, και εδώ έχουμε μια παραγωγή της εθνικής λυρικής σκηνής σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο. Την 3η 6 Οκτωβρίου η πρώτη παράσταση θεάτρου, το θέατρο Αυλαία, θα φιλοξενήσει την Ιστορία της Αγάπης, History of Love, της Αγκρουπασιόν Σενιόρ Σεράνο. Ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομα αυτής της θεατρικής ομάδας που έχει έδρα της τη Βαρκελόνη και δημιουργεί πρωτότυπες παραστάσεις βασισμένες σε ασύμβατες πτυχές της σύγχρονης ανθρώπινης εμπειρίας, παραγωγές που συνδυάζουν ζωντανά βίντεο, μοντέλα, κείμενο, performance και αντικείμενα. Εδώ, όπως φαίνεται από τον τίτλο, το θέμα είναι η αγάπη, μια ιστορία αγάπης. Να, πάλι θα γυρίσουμε στις ισπανικές μουσικές που, και στις μουσικές που αγαπάει για τις ταινίες του Αλμοδόβαρ. Μια ιστορία αγάπης είναι ένα κλασικό μουσικό θέμα και τραγούδι. Όχι όμως, θα ακούσουμε Billy Cobham σε λιγάκι, αφού σας πω και άλλα για το πρόγραμμα. Συνεχίζουμε με χορό. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης θα μπορέσουμε να δούμε το Interiors Dark Times, που είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας του ελληνικού σόφιστη pop τρίο Start Gaunt, του σερβικού χορευτικού συνόλου Contra Theater και της σκηνοθέτριας Μάγια Μίτικ, σε μια παραγωγή του οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Την ίδια μέρα στο άλλο Μέγαρο Μουσικής θα μπορέσουμε να δούμε τους Στοιχειωμένους,
που είναι μια μουσικοθεατρική τριλογία του Δημήτρη Μαραμή, η οποία θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και βασίζεται σε τρία δημοτικά τραγούδια, στο Γιοφύρι της Άρτας, στο τραγούδι του νεκρού αδελφού και στο λαϊκό θρύλο το στοιχείο της Χάρμενας σε δημόδη ποίηση Σωτήρη Τριβιζά. Την ίδια μέρα στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης στις 9 θα ακούσουμε το Billy Cobham και το κουιντέτο του.

Λοιπόν, όταν είμαστε μαζί, δεν καταλαβαίνουμε πώς περνάει η ώρα. Και τώρα ο μαέστρος εκεί στην κονσόλα του ήχου, ο Τάσος Τριανταφύλου, μου λέει: πρέπει να αποφωνήσεις. Λέω: τώρα, από τώρα. Λοιπόν, οπότε δεν προλαβαίνω να σας πω αναλυτικά τις υπόλοιπες παραστάσεις των Δημητρίων. Έχει πάντως, είπαμε, πολύ θέατρο και χορό και όπερα. Οπότε και αύριο μέρα είναι. Θα συνεχίσουμε και αύριο με αυτά που έχουν να μας δώσουν τα Δημήτρια, και βεβαίως θα τα παρακολουθήσουμε και από κοντά και πολύ πιο προσεκτικά όταν πλησιάσουν οι ημερομηνίες. Για την ώρα όμως σας υποσχεθήκαμε ότι θα κλείσουμε με καλογεράκια, αφού απόψε θα είναι στο θέατρο Κήπου. Δεν στείλατε ή δεν είδα να στείλατε, γιατί έχουμε και πολλούς τρόπους επικοινωνίας τώρα και χάνω τα μηνύματά σας καμιά φορά. Οπότε διαλέξαμε μόνοι μας, διαλέξαμε κάτι από τα ρεμπότικα που τα αγαπάμε πολύ. Είναι μια πολύ αγαπημένη δουλειά, εδώ σε συνεργασία με τη Λένα Κιτσοπούλου, τα Μονά Ζυγά, με τα καλογεράκια λοιπόν, και τα Μονά Ζυγά τους θα κλείσουμε. Είναι η πιο ωραία πρόταση της απόψινής βραδιάς, η δική του συναυλία στο Θέατρο Κήπου. Ο Τάσος Τριανταφύλου φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθούν οι μουσικές και τα τραγούδια που έχει διαλέξει για μας η Πία Πακογιώργου. Το δικό μας ραντεβού ξανά αύριο ακριβώς στις 2. Φιλιά ως τότε.

Γέμιζα τη μακριά μου πίπα και κάπνιζα, φτύνοντας τις κεραμιδοσκεπές, αφού το δωμάτιό μου ήταν μια σοφίτα. Στις 5 κατέβαινα να αγοράσω ψωμί. Ήταν η ώρα για τους εργάτες να ξεχυθούν στους δρόμους. Για μένα, η ώρα να πάω να μεθύσω σε κάποιο εμπορικό που πουλάει κρασί.

Τώρα όμως έχω ένα όμορφο δωμάτιο που βλέπει σε μια αυλή χωρίς ορίζοντα. Τρία τετραγωνικά περίπου. Πίνω νερό όλη νύχτα. Δεν μπορώ να χαζέψω το πρωινό. Μένω άϊπνος. Πνίγομαι. Τούτος ο τόπος με ξεζουμίζει γεμάτος συμβιβασμό και στενοκεφαλιές.

0: Η αυγή του καλοκαιριού και τα βράδια του Δεκέμβρη, να, τι μου άρεσε πάντα εδώ.
1: Κι όταν θα χάσεις της καρδιάς μου

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Μέωτρον στην Ανοπόλη παρουσιάζεται ο θεατρικός μονόλογος «Το Σκουπίδι». Μια παράσταση κραυγή ενάντια στην αποπροσωποίηση. Κεντρικό πρόσωπο του έργου είναι ο Ανέστης Ευαγγέλου, ένας καθηγητής ιστορίας που πίστευε πως η ιστορία είναι κάτι πολύ περισσότερο από ημερομηνίες και επετείους. Ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στη μετάδοση γνώσεων και αξιών βρίσκεται ξαφνικά και άδικα στο περιθώριο. Στο 81ο Δημοτικό Σχολείο μεταφέρεται το σινεμά στις γειτονιές με την προβολή της ταινίας Little Miss Sunshine του Jonathan Dayton. Σύσσωμη η κεντρική οικογένεια Hoover ξεκινάει για την Καλιφόρνια, όπου η εξάχρονη κόρη τους πρόκειται να συμμετάσχει στα παιδικά καλλιστεία. Ο νεαρός γιος έχει πάρει όρκο σιωπής, ο γκέι θείος αποπειράται να αυτοκτονήσει, ο παππούς παίρνει κοκαίνη και ο πατέρας, ένας γκουρού σεμιναρίων αυτοβελτίωσης, κινδυνεύει να χρεοκοπήσει. Όσκαρ δευτέρου αντρικού ρόλου και σεναρίου. Στο θέατρο Κήπου, ο Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης ή αλλιώς τα Καλογεράκια παρουσιάζουν μια μουσική παράσταση πρόταση, αντίδοτο της μελαγχολίας. Με τραγούδια από τη μουσική τους πορεία, μελοποιημένα ποίηματα, χιούμορ και ευαισθησία έρχονται για να ξεσηκώσουν το κοινό. Εγγένεια στον Πολυχώρη Λαχανέ για την έκθεση φωτογραφίας στα 12 εκατομμύρια που αγνοούμε με θέμα τη ζωή και τα δικαιώματα των Ρωμά και τράβελερ στην Ευρώπη σε παραγωγή του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν παρουσία του Επιτρόπου Μάικλ Οφλάχερτη, μελών των Ρωμά κοινοτήτων και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, ενώ μουσική θα παίξει η εφηβική μπάντα κρουστών τα κρούσματα που απαρτίζεται από Ρωμά και μη Ρωμά μαθητές και μαθήτριες. Η έκθεση «Ονειροφάγος» συνεχίζεται στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ στη Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας στον εκθεσιακό χώρο ένα συνεργατικό εικαστικό εγχείρημα εμπνευσμένο από το ομότιτλο έργο του Λευκάδιου Χέρν. Μέσα από δίχρωμες ξυλογραφίες, χειροποίητα βιβλία και στοιχεία ιαπωνικής βιβλιοδεσίας, 21 δημιουργοί εξερευνούν το όνειρο, τη μνήμη, τον φόβο και τη σχέση του ατομικού με το συλλογικό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Πακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στο 958 της R3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R-Teco και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Το Gallipoli είναι το 5ο άλμπουμ του indie folk group των Beirut. Πρόκειται για την πρώτη δουλειά του Jack Condon από τότε που μετακόμισε στο Βερολίνο. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από την παραθαλάσσια πόλη της Απουλίας. Και από τους Beirut περνάμε στον πολυοργανίστα Andrew Bird και το Noble Beast του 2009. Πρόκειται για το 5ο solo άλμπουμ του μουσικού από το Lake Forest του Illinois, με το Oh No να ξεχωρίζει, και να υπενθυμίσουμε πως η τελευταία δουλειά του Bird είναι το Inside Problems. Καλή σας ακρόαση.

Λοιπόν, περνάμε στον αγαπημένο Αμερικανο-Καναδό καλλιτέχνη Rufus Wainwright, που προέρχεται από οικογένεια μουσικών, ο πατέρας του Ludon Wainwright, η Kate McCarrigle, η μητέρα του, και τα αδέλφια του Martha και Lucy, ερμηνεύτριες και αυτές. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Sans Souci από το πέμπτο άλμπουμ του. Έχουμε μία αιμονή με το 5 στην πρώτη ενότητα της εκπομπής. Το Sans Souci λοιπόν προέρχεται από τον δίσκο release The Stars. Συμμετέχουν στο τραγούδι αυτό ο καρδιακός του φίλος Teddy Thompson και η αδερφή του Lucy, και ο τίτλος είναι μία αναφορά στα διάσημα ανάκτορα στο Potsdam της Γερμανίας.

Λοιπόν, είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, SMS γράφει 958, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η κινηματογραφική ενότητα της όμορφης πόλης είναι γεμάτη soundtrack που υπογράφουν Ισπανοί συνθέτες. Θα ακολουθήσει μία ακόμη εκπομπή. Έναρξη από τον Ισπανό μουσικοσυνθέτη Ρόκε Μπάνιος Λόπες, του οποίου ακούσαμε το κομμάτι Vals de Opera Maestra για την ομώνυμη ταινία του Νταβίτ Τρουέμπα. Ο Μπάνιος γεννήθηκε την 1η Μαΐου του 1968 στην Χουμίλια, ένα δήμο στην περιοχή της Μούρθια. Αποφύτησε από το Berklee College of Music της Βοστόνης το 1995 και έκτοτε έχει βάλει τη μουσική σφραγίδα του τόσο σε ισπανικές όσο και αγγλόφωνες ταινίες. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία για το συνθετικό του έργο βεβαίως, συμπεριλαμβανομένου του ισπανικού Γκόγια για την καλύτερη πρωτότυπη μουσική το 2007 και το 2008, για τις ταινίες «Las Tres Rosas» και «Los Crímenes de Oxford». Επιλέγουμε το μουσικό θέμα της ταινίας «Las Tres Rosas» σε σκηνοθεσία Emilio Martínez Lázaro.

Ο Χαβιέ Ναβαρέτε γεννήθηκε στο Τερουέλ στις 9 Μαΐου του 1956. Ξεκίνησε να παίζει κιθάρα στα 12 του χρόνια. Βούτυξε στον κόσμο της κινηματογραφικής μουσικής στη δεκαετία του 80. Έγινε διεθνώς γνωστός για το Λαβύρινθο του Πάνα. Είναι η δεύτερη συνεργασία του με τον Γκιγέρμο Ντελ Τόρο μετά το El Espinazo del Diablo. Για το ρομαντικό σκορ του έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ καθώς και για Γκράμι. Έχει βάλει τη σφραγίδα του επίσης στην αμερικάνικη ταινία Fireflies in the Garden, The Hole, The New Daughter, το φίλμα επιστημονικής φαντασίας του 2012 Wrath of the Titans και το indie thriller του Neil Jordan Greta του 2018. Ο Ναβαρέτε απέσπασε Emmy για τη βιογραφία του HBO Hemingway Gellhorn. Θα πάρουμε μια γεύση από τη μουσική του για το αλληγορικό φιλμ του Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, Ο Λαβύρινθος του Πάνα, ένα gothic παραμύθι που τοποθετεί τις απαρχές μίας από τις πιο σκοτεινές περιόδους στην ιστορία της Ευρώπης, στα πρώτα χρόνια της δικτατορίας του Φράνκο, η οποία ήταν το μοναδικό φασιστικό καθεστώς που όχι μόνο επιβίωσε του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά έχει και διάρκεια πάνω από 3 δεκαετίες. Και θα ακούσουμε τη σύνθεση A Princess.

Ο Φερνάντο Βελάσκες γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 1976 στο Γκέτσο στη χώρα των Βάσκων. Είναι συνθέτης κινηματογράφου και τηλεόρασης. Μεταξύ των πιο γνωστών έργων του είναι τα soundtrack και τις ταινίες του Χουάν Αντώνιο Μπαϊόνα «El Orfanato», «The Impossible» και «Un monstruo viene a verme». Για το έργο του αυτό κέρδισε τον Γκόγια για την καλύτερη πρωτότυπη σύνθεση το 2017. Εμείς όμως επιλέγουμε τους ήχους που έντυσαν το υπέροχο «El Orfanato» με πρωταγωνίστρια την Μπέλεν Ρουέδα στο ρόλο μιας γυναίκας η οποία αποφασίζει να μετατρέψει το ορφανοτροφείο στο οποίο μεγάλωσε σε ίδρυμα για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Κάτι παράξενο όμως συμβαίνει στους χώρους του αχανούς κτηρίου. Προτείνουμε να το δείτε αυτό, αν και είναι thriller, είναι επίσης και μια δημιουργία για τη δύναμη της μητρικής αγάπης. Θα ακούσουμε τους τίτλους τέλους του φιλμ από τον Φερνάντο Βελάσκες βεβαίως.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, των 958 της R3. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Η SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε κυρίως μέσω Facebook. Η κινηματογραφική ενότητα της εκπομπής είναι αφιερωμένη σε Ισπανούς συνθέτες της 7ης τέχνης και θα ακολουθήσει ακόμη μία εκπομπή. Ο Ισπανός συνθέτης, ενορχιστρωτής, τραγουδοποιός, μαέστρος και ντράμερ Χωσέ Νιέτο γεννήθηκε την 1η Μαρτίου του 1942 στη Μαδρίτη. Είναι από τους πιο πολυβραβευμένους Μεγκόγια συνθέτες. Η πρώτη βράβευσή του είναι για τον Bosque Animado του 1987. Στα σκηνοθεσία Χωσέ Λουίς Γκουάρδο και η τελευταία για την δημιουργία της Πατρίσια Φερέιρα σε Κιέν Έρες. Επίσης να πούμε ότι έχει βάλει τη σφραγίδα του σε τηλεοπτικές παραγωγές του BBC όπως το Crusades, From the Heart of the World και άλλες διεθνείς και ισπανικές σειρές όπως Captain James Cook, Armada, Teresa de Jesús ή Los Jinetes del Alba. Εμείς θα απολαύσουμε τη ρευευρευμένη Μεγκόγια μουσική του Νιέτο για τη δημιουργία της Χωσεφίνα Μολίνα, Lo Más Natural.

Ο Μπερνάρντο Σιλβάνο Μπονέτσιναχόν ήταν Ισπανός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής από τη Μαδρίτη, κέρδισε το Cinema Writers Circle Award για το Bendito Infierno και Goya για τον Nadia Blará de nos otras cuanto hayamos muerto. Ήταν ο συνεργάτης του Pedro Almodóvar στις πρώτες του ταινίες πριν τον διαδεχτεί ο Αλμπέρτο Ιγλέσιας. Ο Μπονέτσι βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις 30 Αυγούστου 2012 και εμείς θα ακούσουμε μουσική από το φιλμ του Pedro Almodóvar «Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης».

Ο Αλμπέρτο Ιγκλέσιας Φερνάντες Μπερίντι, αλλιώς σκέτο Αλμπέρτο Ιγκλέσιας, γεννημένος στις 21 Οκτωβίου 1955 στο Σαν Σεμπαστιάν, είναι ένας από τους πιο διάσημους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, με διεθνή ευβέλεια που συνδέθηκε κυρίως με τη φιλμογραφία του Πέδρο Αλμοδόβαρ και του Χούλιο Μέντεμ. Το βιογραφικό του περιλαμβάνει επίσης έργα για μπαλέτο και κλασική μουσική. Έχει μεταξύ άλλων βάλει την υπογραφή του στο Τσέ του Στίβεν Σόντεμπεργκ, τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου του Χωσένα Μίνι και έχει προταθεί 4 φορές για Όσκαρ για τη δουλειά του στις ταινίες The Constant Gardener, The Kite Runner, Tinker Tailor Soldier Spy και παράλληλες μητέρες του Πέδρο Αλμοδόβαρ, του οποίου είναι στενός συνεργάτης. Να υπενθυμίσουμε πως έχει γράψει μουσική για το μυστικό μου λουλούδι, την καυτή σάρκα, όλα για τη μητέρα μου, γύρνα πίσω, ραγισμένες αγκαλιές, το δέρμα που κατοικώ, πόνος και δόξα και μήλα της. Το αφιέρωμά μας στους Ισπανούς συνθέτες, η πρώτη εκπομπή, όπως είπαμε στην αρχή, θα κλείσει με 2 συνθέσεις του Ιγκλέσιας για τον πολύχρωμο, συναισθηματικά φορτισμένο και μελοδραματικό κόσμο του Αλμοδόβαρ. Η πρώτη δίνει εικόνες από το Άμπλε Κονέγια του 2002 με τον Βισέντε Αμίγο στα φωνητικά.

Από το Dolor y Gloria του 2019, σκηνοθεσία βεβαίως του Πέδρο Αλμοδόβαρ με τον εξαιρετικό Αντώνιο Μπαντέρας, η σύνθεση κλακέτα φινάλ του Αλμπέρτο Ιγλέσιας μας οδηγεί και στο τέλος της σημερινής εκπομπής, που είναι η πρώτη αφιερωμένη στους Ισπανούς συνθέτες της 7ης τέχνης. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς στην ακρόαση και επικοινωνία, τον Νίκο Κακαρίκο που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Το No Ordinary Festival επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης για έκτη συνεχή χρονιά στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες ελεύθερου αυτοσχεδιασμού πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής από 8 καταξιωμένους μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. No Ordinary Festival 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον Αγωγό Τέχνης Τρασεντάνς, Πολυξένης Αντωνίου 4, στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Κάπως έτσι, και μια πολύ έντονη επιθυμία να βρέξει εκεί έξω, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινάει σήμερα η εκπομπή. Καλησπέρα σε όλους. Λίγο μετά τις 4 είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958-43. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Τάσος Τρενταφύλλου είναι απέναντί μου, θα ρυθμίζει τον ήχο, θα είναι εδώ μαζί μου μέχρι τις 5. Μείνετε στο ραδιοφωνό σας. Και όσοι είστε μακριά, μας ακούτε από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης που έρχεται αμέσως μετά και ξαναέρχεται στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του Οκτώβρη είναι ο Μεσχέ Μινιμάλ, άλλο ένα κομμάτι από τον τελευταίο του δίσκο «Μυστικός δείπνος», εδώ στην εκπομπή αμέσως τώρα.

Πραγματικά δεν ξέρω τι σκεφτόταν ο Χριστός, ο Μεσχέ Μινιμάλ. Αν και κάναμε μια κουβέντα μέσα στο καλοκαίρι όταν ξαναεμφανίστηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη, μόνος του όμως, όχι με τις υπέροχες κυρίες που έχει συνεργαστεί στο άλμπουμ. Τι σκεφτόταν και έγραψε αυτούς τους υπέροχους στίχους σε όλα τα τραγούδια του συγκεκριμένου άλμπουμ. Ξεχωρίζω αυτό αρχικά για τον τίτλο του. Νέα αρχή. Δεν το συζητώ για τη μουσική και τους στίχους. Μεσχέ Μινιμάλ λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, νομίζω 3 Οκτωβρίου θα επιβεβαιώσω πληροφορίες. Θα κάνω και τα πάντα να τον ξανά έχω στην εκπομπή και πάμε στο επόμενο.

Κωνσταντινούπολη, Τελαβίβ, έχουμε ξανασυστηθεί με τους συγκεκριμένους, Κορίν και Χαμπισλή. Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια τους, αυτή τη συνεργασία ακούμε στην συγκεκριμένη εκπομπή. Να πω μια φορά καλησπέρα σε όλους, σε λίγο μέχρι και τις 5 θα έχουμε και ένα διαγωνισμό για μια διπλή πρόσκληση, ορίστε πολλά σαρδάμ σήμερα, για το Reworks Festival που ξεκινά αύριο, 16 με 20 Σεπτεμβρίου, σε πάρα πολύ ωραίους χώρους στην Θεσσαλονίκη, όπως κάθε χρόνο εξάλλου, με τεράστια ονόματα. Λίγες ημέρες πριν είχαμε και έναν από τους διοργανωτές εδώ στην εκπομπή, τον Άιζον, τον Αναστάσιο Διόλαντζη. Νομίζω επισήμανε τι δεν πρέπει να χάσει κανείς στο φετινό Reworks. Περισσότερο όμως για τον διαγωνισμό, αλλά και για το τι θα συμβεί στη διάρκεια της εβδομάδας σε λίγο.

Ένα κλασικό του 1984, Don't Look Any Farther, των Dennis Edwards και Σιεντά Αγκάρετ, επιστρέφει σήμερα με καινούργια, πιο σύγχρονη και αισθησιακή ματιά, η Μεσέλ Ντεοτσέλο, καλά το προφέρω νομίζω, συναντά την μοναδική Ιλιάν Λαχάβα σε ένα groove που μπορούμε να πούμε ότι πατάει πάνω στο soul, στη funk και στη jazz. Το μπάσο της Μεσέλ οδηγεί και τη φωνή της Λιάν, που είναι πιο γλυκιά και δίνει όλη αυτή την ζεστασιά που ακούσαμε μόλις τώρα σε αυτή την υπέροχη διασκευή.

να ξεκινήσω να σας μιλάω για το τραγούδι, το μυαλό μου πήγε σε μια πολύ ωραία παρέα. Θα το πω παρέα γιατί για την ώρα είναι μόνο παρέα. Λειτουργούν από την αγάπη τους για την ομορφιά και το design. Έχω να σας πω ότι έρχονται πολύ ωραία πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Ένα μουσείο design χτίζεται from the scratch που λένε. Και είμαι πολύ χαρούμενη που άκουσα κάποιες από τις λεπτομέρειες. Περισσότερο όμως θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και το χειμώνα που έρχεται. Επιστρέφω στο τραγούδι. Αυτή λοιπόν είναι μια φράση που συνήθως συνοδεύει την νοσταλγία για άλλες εποχές, άλλους ανθρώπους, άλλες σχέσεις. Ο Κεμό αποφάσισε να την πάρει, να τη γυρίσει ανάποδα και να της βάλει blues, χιούμορ και αρκετή δόση αλήθειας. Το τραγούδι είναι από το καινούριο άλμπουμ του με τίτλο The Breakdown, ένα άλμπουμ πολύ πιο προσωπικό και εσωτερικό από προηγούμενες δουλειές του. Ο πέντε φορές βραβευμένος με Grammy bluesman, ο υπέροχος Κεμό, αφήνει σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του δίσκου τη φωνή και την κιθάρα του να κάνουν σχεδόν όλη τη δουλειά. Το άκουγα το πρωί και πραγματικά είναι σαν να κάθεται απέναντί σου και να σου διηγείται ιστορίες από μια ολόκληρη ζωή. Και σε αυτό το τραγούδι κάνει κάτι διαφορετικό. Παίρνει αυτή την παλιά γνώριμη γκρίνια για το πώς ήταν τα πράγματα παλιά και τη χρησιμοποιεί για να μιλήσει με χιούμορ για το πώς έχουν αλλάξει σχέσεις και οι ρόλοι μέσα σε αυτές. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Κεμό μόνος του, εδώ έχει μια εξαιρετική παρέα, μάλλον δεν είναι μόνος του, τους Take Six, ένα από τα πιο γνωστά vocal groups της gospel και της contemporary a cappella σκηνής. Και μάλιστα κλείνοντας να πω ότι ο ίδιος είχε πει ότι τους γνώριζε εδώ και χρόνια, αλλά περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να συνεργαστούν και ήρθε.

Αυτό είναι το Burn Down, τον Sad Boozy και την υπέροχη φωνή του Leon Bridges. Είναι πάρα πολύ φρέσκο, κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούλιο του 26. Είναι από το concept album του πρώτου, The Outlaw Cherie Lee and Other Western Tales. Το τραγούδι παντρεύει country, αμερικάνα με soul και R&B, με τον Leon Bridges να δίνει αυτή τη χαρακτηριστική smooth φωνή, μα πραγματικά όμως τη φωνή έχει ο Leon Bridges. Να πάω μια φορά καλησπέρα σε όλους, γιατί κλείνουμε το πρώτο ημίωρο. Να πω ότι στο κομμάτι υπάρχει μια άγρια πλευρά της ιστορίας, αλλά η φωνή του Leon Bridges το κάνει πιο τρυφερό. Η φωνή του λειτουργεί σαν αντίβαρο, είναι ήρεμη και soulful, αλλά έχει και μια αποφασιστικότητα. Εξάλλου το τραγούδι μιλάει για φωτιά και για χάος, αλλά μιλάει και για αφουσίωση, για δύο πολύ αντίθετες έννοιες. Και κάπου εδώ σας αφήνω για να ακούσουμε το σήμα του σταθμού. Επιστρέφω αμέσως μετά, γιατί έχουμε 30 ολόκληρα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας.

Η επόμενη καλλιτέχνηδα δεν είναι μια από τις καλλιτέχνες που χρειάζονται πολλές συστάσεις. Η φωνή της έχει περάσει από το φλαμέγκο στη soul και τη jazz, αλλά και τη μουσική της Ισπανίας, χωρίς ποτέ να χωράει πραγματικά σε μια κατηγορία, και αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι γεννημένη στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, έχει καταγωγή από την σημερινή Γουινέα και έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια έναν ήχο που είναι πολύ δύσκολο να μπερδέψεις με οποιονδήποτε άλλο. Και αυτό είναι πολύ ξεχωριστό και πολύ σημαντικό. Επέστρεψε με το Bailando που θα ακούσουμε. Είναι ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο που μας πέρασε και ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για την επόμενη δισκογραφική της δουλειά, αλλά και εποχή θα το έλεγα καλύτερα, εφόσον είναι πολύ διαφορετική. Είναι το πρώτο της βήμα με τη νέα δισκογραφική εταιρεία που υπέγραψε και έχει έρθει ως προπομπός του πρώτου της άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το 2015. Το ενδιαφέρον στο τραγούδι που θα ακούσουμε, το Bailando, είναι ότι δεν ακούγεται σαν προσπάθεια να επαναλάβει ό,τι έχει κάνει ήδη. Πατάει στο φλαμέγκο, αλλά το βάζει να συναντήσει την δίσκο, τα synths, την κιθάρα και ένα ρυθμό που πραγματικά σε τραβάει μπροστά.

Δυσκολεύτηκα πολύ να επιλέξω ποια διπλή, για ποια μέρα μάλλον του Reworks Festival θα έχω τη διπλή πρόσκληση για να τη δώσω σε έναν από εσάς, αλλά τελικά το Σαββάτο κέρδισε απίστευτα ονόματα στη συγκεκριμένη μέρα του Reworks και μία διπλή πρόσκληση επομένως στα χέρια μου περιμένει να γίνει δική σας. 958 κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54160. Το δεύτερο μήνυμα κερδίζει την διπλή πρόσκληση. Μην ξεχάσετε να βάλετε ονοματεπώνυμο. Σε λίγο θα ανακοινώσω στον αέρα και τα αποτελέσματα.

Τελικά δεν έχω μόνο εγώ μεγάλη αγάπη για το γαλλικό στίχο, έχει και ο Μεσχέ Μινιμάλ, γι' αυτό και η συγκεκριμένη βερσιόν σε ένα από τα υπέροχα κομμάτια του άλμπουμ του. Και πάμε στο επόμενο. Λίγο πριν βέβαια να πω ότι η Λιζέτα Τσάλτα κέρδισε την διπλή πρόσκληση. Οι προσκλήσεις θα είναι εδώ στα γραφεία των 58 στην Ερτρία Αγγελάκη 14. Μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε. Και πάμε στο επόμενο. House Broken είναι της Αϊάννα Λί. Κυκλοφόρησε το Φλεβάρι που μας πέρασε. Είναι R&B soul, κινείται σε πολύ παιχνιδιάρικο και έτσι σαρκαστικό ύφος. Δεν είναι το κλασικό ερωτικό τραγούδι. Η Αϊάννα Λί είναι London born singer. Είναι 24 μόνο, έγινε ευρύτερα γνωστή την προηγούμενη χρονιά από το Highest to Lowest του Spike Lee, όπου έκανε και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, και το House Broken έχει ένα πολύ ωραίο hook στην ιδέα του. Η τραγουδίστρια αντιμετωπίζει το dating σχεδόν σαν εκπαίδευση κατοικιδίου. Έχει πολύ ενδιαφέρον, επομένως, να ακούσετε και το στίχο στο κομμάτι που έρχεται αμέσως μετά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αν υπάρχει ένας καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή ξαναβάζει τη soul στο προσκήνιο με το δικό του έτσι πολύ σύγχρονο τρόπο, αυτός είναι ο Jones, γεννημένος στο Memphis, με φωνή που κουβαλάει όλη την παράδοση της Southern Soul και με επιρροές από θρύλους όπως ο Sam Cooke ή ο Bobby Womack. Ο Ed Jones έχει κάνει αίσθηση με το Gas Station Love και τώρα επιστρέφει με το ολοκένουργιο Need It Bad, ένα κομμάτι γεμάτο γκρουπ συνέστημα και εκείνη τη βραχνή, βαθιά φωνή που δεν χρειάζεται πολλά για να σε ξελογιάσει. Κυκλοφόρησε τώρα στα τέλη του Αυγούστου, είναι πάρα πολύ φρέσκο, ήδη ξεχωρίζει ως μία από τις πιο από τις νέες soul R&B κυκλοφορίες και όπως λέει ο τίτλος, όταν το χρειάζεται πραγματικά δεν το ζητάς απλά, το need it bad. Είμαστε όμως, είναι η στιγμή να αποχαιρετιστούμε. Ή θα παίξει άλλο ένα, ρωτάω τον Τάσο Τρενταφύλλου που είναι απέναντί μου και ρυθμίζει τον ήχο. Άλλο ένα, οκ. Okay.

Και κάπου εδώ που χαιρετιόμαστε, αλήθεια δεν κατάλαβα καθόλου τίποτα ότι είναι 5 παρα 5 και πρέπει να φύγω, γιατί είναι και ο Γιάννης Δημητρούδης εδώ, μόλις πέρασε από μπροστά μου. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, ο Τάσος Τριανταφύλλου ρύθμισε τον ήχο. Είμαστε παρέα από τις 4, θα ξαναείμαστε αύριο παρέα από τις 4. Μείνετε εδώ, μέχρι την επόμενη φορά, γεια και χαρά.

0: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Με ένδυμα περιπάτου. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Μέατρον στην Ανοπόλη παρουσιάζεται ο θεατρικός μονόλογος «Το Σκουπίδι». Μία παράσταση κραυγή ενάντια στην αποπροσωποίηση. Κεντρικό πρόσωπο του έργου είναι ο Ανέστης Ευαγγέλου, ένας καθηγητής ιστορίας που πίστευε πως η ιστορία είναι κάτι πολύ περισσότερο από ημερομηνίες και επετείους. Ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στη μετάδοση γνώσεων και αξιών βρίσκεται ξαφνικά και άδικα στο περιθώριο. Στο 81ο Δημοτικό Σχολείο μεταφέρεται το σινεμά στις γειτονιές με την προβολή της ταινίας Little Miss Sunshine του Jonathan Dayton. Σύσσωμη η κεντρική οικογένεια Hoover ξεκινάει για την Καλιφόρνια, όπου η εξάχρονη κόρη τους πρόκειται να συμμετάσχει στα παιδικά καλλιστεία. Ο νεαρός γιος έχει πάρει όρκο σιωπής, ο γκέι θείος αποπειράται να αυτοκτονήσει, ο παππούς παίρνει κοκαίνη και ο πατέρας, ένας γκουρού σεμιναρίων αυτοβελτίωσης, κινδυνεύει να χρεοκοπήσει. Όσκαρ δευτέρου αντρικού ρόλου και σεναρίου. Στο θέατρο Κήπου, ο Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, ή αλλιώς τα Καλογεράκια, παρουσιάζουν μια μουσική παράσταση πρόταση, αντίδοτο της μελαγχολίας. Με τραγούδια από τη μουσική τους πορεία, μελοποιημένα ποίηματα, χιούμορ και ευαισθησία, έρχονται για να ξεσηκώσουν το κοινό. Εγγένεια στον Πολυχώρη Λαχανέ για την έκθεση φωτογραφία στα 12 εκατομμύρια που αγνοούμε, με θέμα τη ζωή και τα δικαιώματα των Ρωμά και τράβελερ στην Ευρώπη, σε παραγωγή του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν παρουσία του Επιτρόπου Μάικλ Φλάχερτη, μελών των Ρωμά κοινοτήτων και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, ενώ μουσική θα παίξει η εφηβική μπάντα κρουστών «Τα Κρούσματα» που απαρτίζεται από Ρωμά και μη Ρωμά μαθητές και μαθητρίες. Η έκθεση «Ονειροφάγος» συνεχίζεται στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ στη Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας στον εκθεσιακό χώρο ένα συνεργατικό εικαστικό εγχείρημα εμπνευσμένο από το ομότιτλο έργο του Λευκάδιου Χέρν. Μέσα από δίχρωμες ξυλογραφίες, χειροποίητα βιβλία και στοιχεία ιαπωνικής βιβλιοδεσίας, 21 δημιουργοί εξερευνούν το όνειρο, τη μνήμη, τον φόβο και τη σχέση του ατομικού με το συλλογικό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο ταιριάζουν και το πόσο καλοδουλεμένη είναι η χημεία των φωνών ανάμεσα σε Robert Plant και Suzy Dean. Το ακούσαμε αυτό και ζωντανά τον περασμένο Ιούλιο εδώ στο λόφο της Σάνης, όταν ο Robert Plant μαζί με τους Suzy Dean και του Saving Grace εμφανίστηκαν στο πλαίσιο του Sunny Festival. Και μετά από έναν εξαιρετικό δίσκο, φαίνεται ότι έχει και συνέχεια αυτό το project. All That Glitters είναι το EP που θα κυκλοφορήσει στις 9 του Οκτωβρίου. Είχε κυκλοφορήσει και πέρυσι σε φυσική μορφή και σε περιορισμένα αντίτυπα στο πλαίσιο της Record Store Day, και με την εκτέλεσή του στο παραδοσιακό του Coach ανοίγουμε και τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσος Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και σήμερα με νέες κυκλοφορίες όπως σας είχα πει ήδη από χθες, πιο συγκεκριμένα με τραγούδια και δίσκους που έχω ξεχωρίσει και κυκλοφόρησαν τις περασμένες ημέρες έτσι μέχρι και το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Ένα από αυτά τα τραγούδια ήταν το Two Coach που μόλις ακούσαμε από Robert Plant, Saving Grace και Suzy Dean. Τριπλή έτσι συνεργασία, ψυχαγωγικά βέβαια όλα αυτά, και για τη συνέχεια μάλλον διπλή συνεργασία ακόμα μία του Joseph Van Wissem με τον Jim Jarmusch. Επιστρέφουν με έναν διπλό δίσκο, το Boca di Lupo, το οποίο θα είναι ένας κυριολεκτικά διπλός δίσκος, δηλαδή δύο διαφορετικοί δίσκοι με διαφορετικό ύφος, διαφορετικό εξώφυλλο, όλα διαφορετικά, που θα κυκλοφορήσουν ωστόσο με τον ίδιο τίτλο και την ίδια μέρα στις 6 του Νοέμβρη. Πρώτο σίγγλ τους ακούμε μαζί με την Courtney Barnett στο Never Like You Said.

Joseph Van Vissam και Jim Jarmusch, λοιπόν, καινούριος δίσκος στο Boca di Lupo για τις αρχές του Νοεμβρίου, μαζί με την Courtney Barnett, το πρώτο σύγκλι με τον οποίο και τον ανακοινώνουν, τον Never Like You Said. Λίγο νωρίτερα Robert Plant και Saving Grace μαζί με την Susie Dean στο Two Coach. Και μιας και είπαμε έτσι για την συναυλία εκείνη, ας γυρίσουμε και σε μια άλλη σχετικά πρόσφατη συναυλία. Οι Culture Shock ξαναπέρασαν από τη χώρα μας το περασμένο Πάσχα και τότε μας είχαν πει ότι ετοίμαζαν δύο δίσκους για αυτήν την χρονιά. Ένας από τους δύο, το House of Shock, τους ακούμε στο Mora.

Κανένας δεν σε συμπαθεί στην Νέα Υόρκη, αυτό τραγουδάει ο Brian Fallon μαζί με τους Painkillers στον Nomad Likes You New York City μέσα από τον πέμπτο προσωπικό του δίσκο. Ο Brian Fallon, ο οποίος έχει ήδη κυκλοφορήσει 5 δίσκους και εκτός των Gaslight Anthem, και για τον δίσκο αυτό, πέρα από το ότι συνεργάζεται με πολύ πολύ κόσμο και βλέπουμε αρκετούς καλεσμένους ανάμεσα στα κομμάτια να συμμετέχουν, έχει μιλήσει, έτσι, έχει δεχτεί τις συμβουλές για την καθοδήγηση θρύλων όπως του Bruce Springsteen, για παράδειγμα, για να γράψει αυτά τα τραγούδια με μια αρκετά δυναμική επιστροφή για τον ίδιο και στην προσωπική του πορεία. Ακούσαμε ένα κομμάτι μέσα από τον δίσκο αυτό. Το δεύτερο κομμάτι τον βλέπουμε να συνεργάζεται, τον βρίσκουμε μάλλον να συνεργάζεται μαζί με τον Mark Ribot. Mark Ribot, ο οποίος επίσης επισκέφθηκε την πόλη μας πριν από μερικούς μήνες. Τίτλος Wolf by the River.

Αυτή είναι η επιστροφή των Kings of Leon, 10ος δίσκος του Oh My Beloved και η πρώτη φορά που τον αναλαμβάνουν την παραγωγή οι ίδιοι, τα ίδια τα μέλη της μπάντας, θέλοντας κάπως έτσι να κάνουν ένα restart στην καριέρα τους και να ξαναγυρίσουν πίσω στην αρχή, πίσω στον ήχο και στα τραγούδια που έγραφαν όταν ξεκίνησαν το συγκρότημα πριν από 2 δεκαετίες. Στην πραγματικότητα πλέον ούτως ή άλλως οι ίδιοι είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Στην πορεία προφανώς ο καθένας έχει φτιάξει και τη δικιά του οικογένεια ξεχωριστά και κάπως έτσι θέλουν να πούν τις ιστορίες, να διηγηθούν αυτές τις παράλληλες ιστορίες στον δίσκο που θα κυκλοφορήσει στις 6 του Νοέμβρη. Τους ακούσαμε στο My Whole World. Επιστροφή τώρα για τους War on Drugs μετά από 4,5-5 χρόνια. Το 2021 είχαν βγάλει τον προηγούμενο τους δίσκο, καινούριο τραγούδι, το Who's That.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Εντάξει, αυτό δεν είναι ακριβώς καινούριο τραγούδι, είναι καινούργια συνεργασία βέβαια, καινούργια εκτέλεση. Και αυτό γιατί ο Lee Fields, μάλλον πληκτράς του Lee Fields, είναι ο Toby Pazner, ο οποίος συμμετέχει και σε μια μπάντα εδώ και 20 σχεδόν χρόνια με το όνομα The Olympians. Βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με τους δικούς μας Olympians, είναι και πολύ πολύ νεότεροι στην ηλικία. Μια μπάντα η οποία υπηρετεί αυτό το στυλ, έτσι, το vintage, νέο soul στυλ, όπως τους ακούσαμε να συνεργάζονται με τον Lee Fields για τον Don't Let Me Down που έγραψε ο John Lennon εκεί προς το τέλος των Beatles. Για να ανοίξουμε και το τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής, ας περάσουμε τώρα στον M.F. Tomlinson, ο οποίος έγινε πατέρας, λέει ότι αυτό η πατρότητα τον άλλαξε και έγραψε ένα EP επηρεασμένος από την χρονική περίοδο που μόλις πέρασε, τίτλος και του EP αλλά και του τραγουδίου που θα ακούσουμε, Heaven is Other People.
1: Heaven is other people, church and the steeple.

Και θα κλείσω όχι με ένα, αλλά με δύο τραγούδια τη σημερινή εκπομπή, ακριβώς όπως κυκλοφόρησαν και τα δύο, ακριβώς μάλλον περίπου όπως θα τα ακούσουμε στο δεύτερο και στο τρίτο μέρος της πολύ μεγάλης συλλογής από διασκευές τραγουδιών του Neil Young, που θα κυκλοφορήσει επίσης στις 6 Νοεμβρίου. Heart of Gold, The Songs of Neil Young, λοιπόν, σε τρία μέρη. Πριν από λίγο καιρό είχαμε ακούσει και ένα τραγούδι από το πρώτο μέρος της συλλογής. Τώρα η My Morning Jacket μαζί με τους Preservation Jazz Band για το δεύτερο μέρος της συλλογής διασκευάζουν το Lucky Hurricane, ενώ η Modest Mouse μαζί με τους Καλιφόρνι από το τρίτο μέρος της συλλογής διασκευάζουν το Barstool Blues, δύο τραγούδια από τη δεκαετία του 70. Τα έχει γράψει τη δεκαετία του 70 ο Neil Young, παρόλο που το δεύτερο άργησε πολύ πολύ, σχεδόν 20 χρόνια να κυκλοφορήσει, λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 90. Θα περιμένουμε λοιπόν αυτή την πολύ μεγάλη τριμερή συλλογή με τις διασκευές των αγαπημένων τραγουδιών του Neil Young στις αρχές του Νοεμβρίου. Προς το παρόν κλείνουμε με τις διασκευές στο Lucky Hurricane και στο Barstool Blues τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εμείς ξανά μαζί αύριο, ίδια ώρα και ίδιο μέρος. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Στάσου 30 φίλου σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Le Mans Prespon. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλίες στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή Στόικος, Λάι Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωση των Μπαφ, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Το No Ordinary Festival επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης για έκτη συνεχή χρονιά στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες ελεύθερου αυτοσχεδιασμού πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής από 8 καταξιωμένους μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. No Ordinary Festival 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον Αγωγό Τέχνης Τρασεντάνς, Πολυξένης Αντωνίου 4 στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Ξεκινήσαμε για σήμερα με ένα από τα καινούργια οργανικά κομμάτια του πιανίστα και συνθέτη Γιώργου Μπερέρη. Sea in Common είναι ο τίτλος του νέου του δίσκου που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες ολοκληρωμένος. Ο Γιώργος Μπερέρης έχει έδρα το Ρότερνταμ και συνομιλεί δημιουργικά με την σύγχρονη jazz, έχοντας ως αφετηρία την ελληνική και την ευρύτερη μεσογειακή μουσική παράδοση. Και είναι αυτά τα παραδοσιακά στοιχεία που είναι εμφανή και στο Λιούμ, το κομμάτι που ακούσαμε μόλις, και είναι αυτό που ανοίγει το Sea in Common. Το άλμπουμ αυτό γεννήθηκε μέσα από τις πρόσφατες περιηγήσεις και τα ταξίδια του Γιώργου Μπερέρη στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. Στον πυρήνα του βρίσκονται κοινά ηχοτοπία που επανεμφανίζονται από τόπο σε τόπο, και αυτά είναι η γιορτινή μουσική, η αστική βοή, η ήχη της φύσης και της καθημερινότητας, αλλά κυρίως οι ανθρώπινες συναντήσεις, εκείνες τις στιγμές όπου οι άνθρωποι που δεν μοιράζονται απαραίτητα μια κοινή γλώσσα καταφέρνουν μέσα από τη μουσική να επικοινωνήσουν και να συνδεθούν. Μαζί με τον Γιώργο Μπερέρη που ακούσαμε στο πιάνο, ο Έκτορας Ρέμσα και ήταν στα τύμπανα και ο Λάμπρος Παπανικολάου στο κοντραμπάσο. Και εμείς είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Θα συνεχίσουμε να ακούμε νέες κυκλοφορίες σήμερα από τον ευρύτερο χώρο της jazz σε όλη την διάρκεια της εκπομπής. Συνηθίζουμε μια στο τόσο να κάνουμε τέτοιες εκπομπές, μιας και η σκηνή της ελληνικής jazz είναι πλούσια. Υπάρχουν πολλές και καλές παραγωγές και κυρίως υπάρχουν πλέον πάρα πολύ καλή μουσική, και νεότεροι και παλιότεροι, που σχηματίζουν αυτήν την κοινότητα της ευρύτερης jazz μουσικής. Και θα παραμείνουμε σε αγαπημένους πιανίστες και θα ακούσουμε κάτι από το Waving Hands, τον τελευταίο, τον πιο πρόσφατο δίσκο του Σταύρου Λάντσια. Και αυτό είναι ένα άλμπουμ το οποίο ο Σταύρος Λάντσιας αφιερώνει στις μικρές δίδυμες κόρες του. Υπάρχει και σε αυτό το άλμπουμ του Λάντσια μια κινηματογραφική ατμόσφαιρα που μπορεί να αντιληφθεί κανείς ακούγοντας τις συνθέσεις του. Υπάρχει ένα έντονο groove και μια γενικότερη αισιοδοξία που είναι λογικό, μιας και ο Λάντσιας εμπνέεται από την γέννηση των δίδυμων κοριτσιών του. Και εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι που έχει τον τίτλο Γλυκιά Ρουτίνα.

Ακούσαμε την γλυκιά ρουτίνα, μια σύνθεση του Σταύρου Λάντσια που βρίσκεται στο τελευταίο του άλμπουμ. Ο Σταύρος Λάντσιας έχει σπουδάσει και κλασικό πιάνο, ασχολείται όμως με ρεπερτόριο που ξεφεύγει από αυτό, μπορεί όμως και κάποιες φορές να περιστρέφεται και γύρω από αυτό. Υπάρχει ένα είδος της λεγόμενης σύγχρονης κλασικής μουσικής, το οποίο θα ακούσουμε στα επόμενα δύο κομμάτια, σχεδόν δύο χρόνια μετά το Vanishing Point και τις συναυλίες των Climate Change σε διάφορες ελληνικές πόλεις το 2026. Οι Climate Change επιστρέφουν με ένα κομμάτι που αναδεικνύει την μουσική τους ταυτότητα, και αυτό είναι η σύγχρονη σύνθεση, η αυτοσχεδιαστική δυναμική και στοιχεία της παράδοσης των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου που κινούνται πέρα από τα σταθερά σύνορα. Η Climate Change είναι το σχήμα που αποτελείται από τον Χρήστο Ραφαηλίδη που θα ακούσουμε στο βιβράφωνο, τον Πέτρο Κλαμπάνη που θα ακούσουμε στο κοντραμπάσο, ο Αντώνης Σουσάμογλου και ο Ντέιβιντ Μπόγκορατ είναι στα βιολιά, ο Θανάσης Οργκούνης είναι στη βιόλα, ο Βασίλης Σαΐτης στο τσέλο, και το Break In είναι ο τίτλος του καινούριου κομματιού των Climate Change και είναι μια σύνθεση του Αντώνη Σουσάμογλου.

Άκω με το break in, το ολοκαίνουργιο κομμάτι των Climate Change που μόλις κυκλοφόρησε και είναι μια σύνθεση του Αντώνη Σουσάμογλου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα η Climate Change στο χώρο της σύγχρονης κλασικής μουσικής και της jazz. Συνδυάζουν ήχους από βιμπράφωνο, κουαρτέτων, χόρδων και κοντραμπάσο. Είχαμε φιλοξενήσει στις αρχές του 2026 τον Αντώνη Σουσάμογλου και τον Χρήστο Ραφαηλίδη εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο για να παρουσιάσουμε το Vanishing Point που είναι ο πρώτος δίσκος του σχήματος που λίγες μέρες αργότερα είχαμε απολαύσει και live στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Και εμείς θα ακούσουμε από τον δίσκο αυτό το Vanishing Point, ακόμα μια σύνθεση του Αντώνη Σουσάμογλου, το Tango Fugato.

Ζούμε σε μια εποχή που οι απλές αλήθειες έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Έχει σημασία να νιώθουμε τις αλήθειες αυτές, να τις βλέπουμε, να τις μοιραζόμαστε. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι αλήθειες συχνά μένουν απαρατήρητες, αλλά οι αλήθειες είναι εδώ, γύρω μας, κρυστάλλινες και καθαρές. Η φύση μας και η ουσία μας είναι να τις νιώθουμε. Είναι εκεί που συντονιζόμαστε και ταυτιζόμαστε, και ακριβώς εκεί ζει και η μουσική, σε αυτόν τον ασφαλή χώρο που δημιουργείται, όπου η μουσική ρέει, εμπνέει και μιλάει σε όλους, ανεξαρτήτως τόπου ή χρόνου. Και με αυτά τα λόγια μας παρουσιάζει ο σαξοφωνίστας και συνθέτης David Lynch το νέο του άλμπουμ που έχει τον τίτλο Truths Be Told, το οποίο γεννήθηκε μέσα από αυτές τις αλήθειες. Εμείς ακούμε το κομμάτι Love of Life, που είναι μια σύνθεση του David Lynch, ο οποίος ήταν και στα πνευστά. Θα συνεχίσουμε με την Τέρι Βακιρτζόγλου, η οποία είναι τραγουδίστρια, συνθέτρια και εκπαιδευτικός, της οποίας το έργο ενσωματώνει την ερμηνεία, την παιδαγωγική και την δημιουργική έρευνα στην jazz και στη σύγχρονη μουσική. Περμάνθια είναι ο τίτλος της δεύτερης δουλειάς της Τέρης Βακιρτζόγλου, μια δουλειά η οποία κυκλοφορεί από την PK Music και έχει ως βάση της την jazz και επιρροές από την pop, την progressive rock και την soul μουσική. Και εμείς θα ακούσουμε το She Will Save Us All σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από την Τέρι Βακιρτζόγλου.

She Will Save Us All. Ακούσαμε σε μουσική στίχους και ερμηνεία από την Terry Vakir Joel. Ο Βαγγέλης Στεφανόπουλος ήταν στο πιάνο και στα keyboards, ο Κώστας Κωνσταντίνου στο κοντραμπάσο και Jason Wastor στα τυμπανά. Και θα συνεχίσουμε ακούγοντας κάτι και κάνοντας και μια μικρή αναφορά στην Άννα Μαρία Συνοπίδου, η οποία είναι μια νεαρή μουσικός από την Κατερίνη και η οποία έχει εξασφαλίσει πλήρη υποτροφία για σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Berkeley στην Βοστόνη, που είναι ίσως το καλύτερο πανεπιστήμιο στον κόσμο στο κομμάτι της jazz και της world μουσικής και όχι μόνο. Η Άννα Μαρία Συνοπίδου παίζει καβάλ, κατάφερε να ξεχωρίσει και στα Umbria Jazz Clinics το 2026 στην Περούτζια της Ιταλίας και εμείς θα την ακούσουμε στην μεταγραφή που έχει κάνει στο solo του Jay Jennings τον Snarky Puppy στο κομμάτι The Curtain, το οποίο εδώ παρουσιάζεται με καβάλ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

In Between, ακούμε από την Έλενα Σάσον, από την καινούρια της δουλειά, η οποία κυκλοφορεί και αυτή από την PK Music, την δισκογραφική εταιρεία του Πέτρου Κλαμπάνη, και είναι αυτή μια δισκογραφική η οποία δίνει βήμα σε παλιότερους και νεότερους δημιουργούς να εκδώσουν το έργο τους. Η Έλενα Σάσον είναι μια ερμηνεύτρια και συνθέτρια που συνδυάζει τη σύγχρονη τζαζ με τις μουσικές παραδόσεις των Κούρδων, των Περσών και τις μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου γενικότερα. Μέσα από τροπικές μελωδίες, μέσα από τον αυτοσχεδιασμό, δημιουργεί ένα ζωντανό και διαπολιτισμικό ήχο. Στο κομμάτι που ακούσαμε σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από την Έλενα Σάσον, συμμετείχε ο Άρα Ντιτζιάν στο ούτι και στα φωνητικά. Και θα πάμε τώρα στο Sound of Paros, ένα μουσικό σύνολο σύγχρονης jazz. Το Sound of Paros εμπνέεται από το φως, την ενέργεια και τα τοπία του κυκλαδίτικου νησιού. Space Time είναι ο τίτλος του άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Sound of Paros πριν λίγους μήνες. Το πανέμορφο νησί της Πάρου και το Αιγαίο Πέλαγος αποτελούν την πηγή της καλλιτεχνικής έμπνευσης του project αυτού, του άλμπουμ αυτού. Όλοι οι μουσικοί, οι προσκεκλημένοι καλλιτέχνες και οι συνεργάτες του project The Sound of Paros μοιράζονται την αγάπη για την γαλήνια ομορφιά των Κυκλάδων. Το κοινό στοιχείο των πρωτότυπων συνθέσεων και των jazz standards που υπάρχουν στο νέο αυτό άλμπουμ, το Space Time, είναι ο πειραματισμός με μουσικές ατμόσφαιρες επηρεασμένες από τα χρώματα, τον αέρα και τη θάλασσα του νησιού, και εμείς ακούμε ήδη το κομμάτι που ονομάζεται Alibaba.

ακούμε τον Σταύρο Μάνθο στο σοπρανό σαξόφωνο, τον Κίμον Ξίνγκη στο κανονάκι, Γιάννης Παπαδόπουλος και Μάρκ Μπούρον Φώσε είναι στις ηλεκτρικές κιθάρες, Φερούτσιο Γκαντάνη στα κόγκας, Παναγιώτης Κωστόπουλος στα ντραμς και Άρνο Τζινιόν στο ηλεκτρικό μπάσο. Ακούμε κομμάτια από το Space Time, το άλμπουμ των Sound of Paros, που είναι κομμάτια που έχουν ηχογραφηθεί και έχουν εμπνευστεί στο ελληνικό κυκλαδίτικο νησί, στην Πάρο. Και θα ακούσουμε τώρα και την πιο πρόσφατη κυκλοφορία των Sound of Paros, που είναι το κομμάτι που έχει τον τίτλο Άμα Ριβιέρε. Η Μάκη Νακάνο είναι στο τραγούδι και στην αφήγηση.

Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα σας αποχαιρετήσουμε με τους Urcam de Lima, που είναι ένα σύνολο από μουσικούς που αποτελούνται από σπουδαστές του σύγχρονου οδείου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησαν μάλλον από εκεί, από το σύγχρονο οδείο, και πλέον η Urcam de Lima είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα. Το Urca Goes Jazz αποτελεί ένα παράλληλο εγχείρημα των Urcam de Lima, το οποίο εστιάζει αποκλειστικά στην jazz, αντλώντας έμπνευση από την αισθητική των μεγάλων jazz ορχιστρών. Το project συνδυάζει φρέσκες ενορχιστρώσεις διαχρονικών jazz κομματιών με πρωτότυπες συνθέσεις, τις οποίες ερμηνεύει το σύνολο αυτό, που αποτελείται από 4 πνευστά: πιάνο, μπάσο, drums και φωνή. Και εμείς θα ακούσουμε τους Urcam de Lima στο Wave, που είναι μια από τις πιο αναγνωρισμένες συνθέσεις του Αντώνιο Κάρλος Ζομπίν. Η νέα ενορχίστρωση είναι από τους Urcam de Lima, η μουσική είναι από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από το κουαρτέτο σε σολ μίζωνα του Γκέρκ Φιλιπ Τέλεμαν το δεύτερο μέρος Vivace, Moderato Vivace. Το κουαρτέτο αυτό ανήκει στα περίφημα νέα κουαρτέτα, μια συλλογή έξι από αυτά που δημοσιεύτηκε στο Παρίσι το 1738 και συνδέεται με την επίσκεψη του Τέλεμαν στην πόλη αυτή το 1737-38. Η παραμονή του Τέλεμαν στο Παρίσι ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εκεί ήρθε σε επαφή με σημαντικούς Γάλλους μουσικούς και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα, Γάλλοι εκτελεστές όπως ο φλαουτίστας Μισελ Μπλαβέ συνέβαλαν στη διάδοση των κουαρτέτων του στο γαλλικό κοινό. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην ώρα για κλασικές συναντήσεις. Εδώ από τη συχνότητα του πολιτιστικού ραδιοφώνου 958 της R3. Μαζί σας η Μαρία Βλαχοπούλου στην παρουσίαση και στην επιμέλεια της εκπομπής. Και όπως πάντα, πίσω από κάθε νότα που φτάνει καθαρά στα αυτιά σας βρίσκεται ο τεχνικός του ήχου μας, σήμερα ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber του σταθμού 6930 078 291. Και μην ξεχνάτε πως μας βρίσκεται και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ και στη σελίδα μας στο Facebook φυσικά. Το 1785 ο εκδότης Hofmeister ανέθεσε στο Mozart να συνθέσει μια σειρά από τρία κουαρτέτα για πιάνο. Η ιδέα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για την εποχή, καθώς το συνηθισμένο τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντζέλο προσθέθηκε και η βιόλα, δημιουργώντας ένα πιο πλούσιο και ισορροπημένο σύνολο. Ο Hofmeister αποφάσισε τελικά να διακόψει την παραγγελία και να μην προχωρήσει στα υπόλοιπα δύο, γιατί προόριζε τα έργα για ερασιτέχνες μουσικούς της Βιέννης, αλλά ο συνθέτης μας, όπως φαίνεται, δεν είχε την ίδια πρόθεση. Οι τεχνικές απαιτήσεις από τους εκτελεστές, για να μην αναφέρουμε την πολυπλοκότητα της ίδιας της μουσικής, είχαν ως αποτέλεσμα τις χαμηλές πωλήσεις. Ένα από αυτά τα έργα είναι και το κουαρτέτο για πιάνο νούμερο 1 σε σόλε λάσονα, από το οποίο θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Αλέγκρο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Το έργο «Ανακρέων» του Λουίτζι Κερουμπίνι είναι μια δίπρακτη όπερα μπαλέτο που γράφτηκε το 1803 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Η υπόθεση βασίζεται στον αρχαίο Έλληνα ποιητή Ανακρέοντα και περιστρέφεται γύρω από τον έρωτά του με την νεαρή Κορίν και με την παρουσία του έρωτα και της Αφροδίτης. Το έργο όμως δεν είχε καλή τύχη. Η πρώτη παράσταση αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη αυστηρότητα από το κοινό και τους κριτικούς, ενώ στις επόμενες παραστάσεις έγιναν αρκετές περικοπές. Παρά την αποτυχία της όπερας, η ουβερτούρα της ξεχώρισε και απέκτησε πολύ μεγαλύτερη ζωή από το ίδιο το έργο. Σήμερα θα ακούσουμε την ουβερτούρα από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και μαέστρο τον Herbert von Karajan. Φιλαρμονική του Βερολίνου και μαέστρο τον Herbert von Karajan.

Έχουμε μιλήσει αλλά ακούσει κιόλας πολλές ουβερτούρες του Μάριο Καστελνουόβο Τεντέσκο, εμπνευσμένες από τα θεατρικά έργα του Σέξπιρ που τόσο θαύμαζε. Μια ακόμη ουβερτούρα, βασισμένη στο έργο «Όνειρο θερινής νυχτός» του Τεντέσκο, μοιάζει με κινηματογραφική μουσική και δεν είναι τυχαίο. Ο συνθέτης είχε εξαιρετική αίσθηση της αφήγησης και λίγο αργότερα θα έγραφε μουσική για περίπου 200 ταινίες και θα δίδασκε κινηματογραφική μουσική σε μαθητές όπως ο Τζον Ουίλιαμς και ο Χένρι Μαντσίνι. Ας ακούσουμε σήμερα το «Όνειρο θερινής νυχτός» από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας και μαέστρο τον Άντριου Πένι.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το έργο «Λετζέντα» για βιολί και ορχήστρα του Οτορίνο Ρεσπίγκι γράφτηκε το 1908. Χαρακτηρίζεται από το συναισθηματισμό και την έντονη εκφραστικότητα, στοιχεία που θα γίνουν κεντρικά και στη μετέπειτα μουσική του Ρεσπίγκι. Έκανε πρεμιέρα το 1909 στη Ρώμη με τον Φράνκο Ρόσι ως σολίστα. Σήμερα θα ακούσουμε τη «Λετζέντα» για βιολί και ορχήστρα του Ρεσπίγκι από τη Φιλαρμόνικα Ντέλα Σκάλα και μαέστρο τον Ρικάρντο Σαϊλί, σόλο βιολί ο Φραντσέσκο Ντάντζελης.

Το συμφωνικό ποίημα «Ηρωική ζωή» του Ρίχαρτ Στράους γράφτηκε το 1898 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Φραγκφούρτη την επόμενη χρονιά υπό τη διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη. Το έργο είναι γραμμένο για ιδιαίτερα μεγάλη ορχήστρα και αποτελείται από 6 συνεχόμενα τμήματα, τα οποία αφηγούνται την πορεία ενός ανώνυμου ήρωα, την εμφάνισή του, την αντιπαράθεσή του με τους αντιπάλους του, τη σχέση με τη σύντροφό του, τη μάχη, την επιστροφή στην ειρήνη και τέλος την αποχώρησή του. Αν και ο Στράους αρχικά υποστήριζε ότι ο ήρωας δεν αντιστοιχούσε σε συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο, το έργο περιέχει έντονα αυτοβιογραφικά στοιχεία και πολυάριθμες μουσικές αναφορές σε προηγούμενες συνθέσεις του, γεγονός που οδήγησε αρκετούς συγχρόνους του να θεωρήσουν ότι ο ίδιος ο Στράους παρουσιάζεται συμβολικά ως ο ήρωας. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε το 5ο μέρος του έργου, «Τα έργα ειρήνης του ήρωα», από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου και μαέστρο τον Herbert von Karajan. Και κάπου εδώ η σημερινή μας μουσική συνάντηση φτάνει στο τέλος της. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Το No Ordinary Festival επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης για έκτη συνεχή χρονιά στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες ελεύθερου αυτοσχεδιασμού πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής από 8 καταξιωμένους μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. No Ordinary Festival 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον Αγωγό Τέχνης Τρασεντάνς, Πολυξένης Αντωνίου 4 στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Planet B.
1: Hey you, I have a dream today.
2: I have a dream. One day.
0: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Άλφα.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
0: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
6: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
6: No more glow. Only one.
0: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη του 2026 δείχνει σήμερα το ημερολόγιο την καλησπέρα μας εδώ από τη ζώνη του πλανήτη Α. Η εκπομπή μας βεβαίως φέρει το όνομα Planet B, αλλά δεν υπάρχει τέτοιος πλανήτης όπως επισημαίνουμε χαρακτηριστικά και στο σήμα της εκπομπής, μέσω βεβαίως της φωνής της Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Είναι μια παράξενη μέρα σήμερα, φίλες και φίλοι, γιατί σε λίγα 24 ώρα συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα την Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, και μόλις σήμερα έχουμε την αποφυλάκηση του στελέχους της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη.

Θα πούμε περισσότερα για αυτά σε λίγο. Είναι σε εξέλιξη έτσι και αλλιώς στην πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας, κυρίως στην Αθήνα, αντιφασιστικές διαδηλώσεις με αφορμή αυτό το γεγονός το σημερινό και εν ώψη βεβαίως της συμπλήρωσης 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αλλά θα ξεκινήσουμε με κάτι άλλο σήμερα, γιατί από ό,τι φαίνεται για την Κομισιόν κάθε μέρα είναι καθαρά Δευτέρα, δηλαδή πετάει αετό. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί τίποτα δεν κατάλαβαν από ό,τι φαίνεται στα ευρωπαϊκά επιτελεία για τις αιτίες γιγάντωσης του φαινομένου ανόβου της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, ξεκινώντας από τη Γερμανία, πηγαίνοντας στην Ιταλία, λοξοκοιτώντας προς την Ουγγαρία, στην Ιταλία, αλλά και σε άλλες χώρες, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, που σηκώνουν κεφάλι ξανά οι νεοφασίστες. Και γιατί πετάνε αετό? Γιατί αντί να πάρουν μέτρα ανακούφισης του πληθυσμού από τα σκληρά μέτρα λιτότητας, την ακρίβεια, τη στέγαση, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, όλα αυτά που προκαλούν την αγανάκτηση του κόσμου και τον ρίχνουν στην αγκαλιά της ακροδεξίας, αυτοί τι λέτε, τι μέτρα παίρνουν? Υψώνουν ακόμη περισσότερα ψηλά τείχη στην Ευρώπη και εξετάζουν τη λήψη νομικών μέτρων για τις ευνίδιες, λέει, αφίξεις μεγάλου αριθμού μεταναστών που ετοιμάζει η Κομισιόν. Δηλαδή, είναι αυτό που πολλοί αναλυτές έχουν επισημάνει, ότι η αντιμεταναστευτική ρητορική έχει ρίξει νερό στο μήλο της ακροδεξιάς, αλλά αυτοί, θέλοντας να πολεμήσουν δήθεν την ακροδεξιά, ρίχνουν ακόμη περισσότερο νερό, χύμαρο θα λέγαμε, στο μήλο αυτό. Θα αρχίσουμε και τις συνωμοσιολογικές θεωρίες, ότι όχι δεν καταλαβαίνουν αλλά το κάνουν επίτηδες προκειμένου να φοβήσουν τον κόσμο με το φάντασμα του νεοφασισμού και του νεοναζισμού. Είναι ο Κώστας Αβίδης στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Γκύρμπας στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 95,8 μεγάκυκλους των FM που μας ακούτε βεβαίως από το ραδιοφωνό σας, αλλά μπορείτε να μας ακούτε και από το airtaco.gr αν κάνατε αναζήτηση του σταθμού του 958 και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου φυσικά. Μπορείτε να εντοπίσετε τον 958 και να συντροφεύουμε όπου και αν βρίσκεστε. Καλή ακρόαση!

simulate when yesterday I

Δεν έχει κοπάσει η ανησυχία από την άνοδο και την επικράτηση του AFD στην Κάτω Σαξονία, Anhalt, φίλες και φίλοι. Αλλά στο Ευρωπαϊκό Διευθυντήριο, γιατί περί αυτού πρόκειται, παρότι δεν υπάρχει ενιαία πολιτική, οργανωμένη πολιτική ευρωπαϊκή κτλ., υπάρχουν διευθυντικές νομοθεσίες και επελέγοντας, αλλά εν πάση περιπτώσει γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να γίνει ενιαίο διευθυντήριο και να λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις εκεί για όλα τα ζητήματα. Από τα ζητήματα των εξοπλισμών μέχρι τα ζητήματα υγείας, του ασύλου και πάει λέγοντας. Ξέρετε, αύριο στην Κομισιόν στο Στρασβούργο θα εξεταστεί η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται η ομιλία της Προέδρου της Κομισιόν. Ετοιμάζονται κάποια σχέδια που εντάσσονται, λέει, στο πνεύμα της Ευρώπης Φρούριο που επιδιώκουν πολλές χώρες πλέον, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καθώς τα δεξιά κόμματα υιοθετούν την ακροδεξιά ατζέντα, αφού η ακροδεξιά κερδίζει έδαφος. Κάνουν ακριβώς το ανάποδο, δηλαδή, από ό,τι θα έπρεπε να πράξουν για να κόψουν τον δρόμο της ακροδεξίας. Αυτή την εντύπωση έχουμε. Αυτή είναι η δική μας αίσθηση. Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν παρουσίασε την ιδέα της ομαδικής επιστροφής κατά τη διάρκεια γεύματος αλίμονο με μόνιμους αντιπροσώπους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παρασκευή και έλαβε, λέει, γενικά θετικά μηνύματα από τους παρευρισκόμενους, σύμφωνα με διπλωμάτες. Ακούστε τώρα τον κινησμό μιας απάνθρωπης στην κυριολεξία Ευρώπης. Αυτή είναι η αίσθησή μας. Να μασουλάνε το γεύμα τους όλοι μαζί σε ένα ωραίο κυριλέ τραπέζι με σαμπάνιες και τα υπόλοιπα, και εκεί που μασουλάει η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν να ρίχνει και την ιδέα της ομαδικής επιστροφής ανθρώπων απελπισμένων, δηλαδή πεινασμένων, και ανθρώπων που φεύγουν από χώρες που τις χτυπάνε βόμβες και ρουκέτες, και η πείνα, και αυτός είναι σημαντικός λόγος, ή οι διώξεις από αντίπαλες πολιτικές ομάδες. Δεν είναι όλες οι χώρες δημοκρατικές. Και εκεί, λοιπόν, πάνω στο γεύμα πέφτει η ιδέα της ομαδικής επιστροφής. Τους μαζεύουμε όλους και τους πετάμε έξω. Δεν ξέρουμε που διαφέρει αυτή η πολιτική από την πολιτική των Κασιδιάριδων. Και λέτε αυτή η πολιτική να καθησυχάσει τα βάρβαρα ακροδεξιά ένστικτα των νεοφασιστών. Η Επιτροπή, λέει, προτίθεται να παρέχει νομική καθοδήγηση σχετικά με το πότε οι χώρες θα μπορούν να αναστείλουν προσωρινά την εξέταση αιτήσεων ασύλου υπό ορισμένες συνθήκες. Υπάρχει και άλλη περίπτωση. Τραγικό πραγματικά να επικαλούνται τη Σύμβαση της Γενέβης, που αφορά μεταξύ άλλων και τη μεταχείριση των κρατουμένων. Η οποία Σύμβαση της Γενέβης επιτρέπει στα κράτη να προστατεύουν τα σύνορά τους, λέει, από εισβολή. Και θα χρησιμοποιήσουν αυτό το επιχείρημα στην Ευρώπη, ότι αυτοί που έρχονται είναι εισβολείς και θέλουν να χρησιμοποιήσουν και τη Συνθήκη της Γενέβης. Είναι πραγματικά τραγικό, είναι μια κατάντια. Βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές υποθέσεις στη Λιθουανία σχετικά με αυτό το ζήτημα, υπόθηκε χαρακτηριστικά. Άλλωστε, για εισβολή κάνουν λόγο και τα ακροδεξιά κόμματα. Τι σύμπτωση απόψεων είναι αυτή ανάμεσα στο ευγενές κέντρο τη δεξιά, κάποιους σοσιαλδημοκράτες και γενικώς τα ήπια, αν υπάρχει τέτοιο, ακροδεξιά κόμματα, ανάμεσα σε αυτούς όλους δηλαδή και τα νεοφασιστικά, εξτρεμιστικά, μυσαλόδοξα κόμματα που απειλούν με παλινόρθωση λύσεων σαν αυτόν που πρότεινε ο Χίτλερ κάποια στιγμή, της τελικής λύσης δηλαδή. Εκεί που είχαν το γεύμα, η Φον ντερ Λάιεν όμως επανέφερε και το αίτημα για τριπλασιασμό του προσωπικού του Οργανισμού Φύλαξης των Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Frontex. Επιτέλους θα χτυπηθεί και η ανέργεια.
Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα που θα μας έρθουν αύριο, να τα περιμένουμε δηλαδή από την Κομισιόν. Δεν ξέρουμε αν θα ληφθούν και πάλι οι οριστικές αποφάσεις στη διάρκεια γευμάτων. Εμείς χρειαζόμαστε πάντως μια μουσική ανάσα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
2: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

0: Σας λέγαμε και στη χθεσινή μας εκπομπή Planet B εδώ από τον 958 ότι έχει κηρυχθεί μια σειρά εκδηλώσεων μέσα στο Σεπτέμβριο, ο οποίος έχει ονομαστεί Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης, με αφορμή και την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Συμπληρώνονται 13 χρόνια την Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη από τη δολοφονία του από χρυσαυγίτικο μαχαίρι, και υπάρχει μια ειδική εκδήλωση προγραμματισμένη για την Παρασκευή, πέρα από τις αντιφασιστικές εκδηλώσεις, πορείες και συγκεντρώσεις που θα γίνουν σε όλη τη χώρα, στο Ευρωκοινοβούλιο αυτή τη φορά, με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νικόλα Φαραντούρη, που διοργανώνει την ειδική παρουσίαση του θεατρικού μονολόγου 18/9 με τη Δώρα Χρυσικού. Ένας μονόλογος αγωνίας, κραυγής, με επίκεντρο την εγκληματική δράση της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, και θα είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται ένα τέτοιο θεατρικό αντιφασιστικό δρόμενο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως δήλωσε τουλάχιστον ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Νικόλας Φαραντούρης, που είχε και την πρωτοβουλία να προσκαλέσει τη Δώρα Χρυσικού. Δήλωσε δε ότι θέλουμε αυτή την ημέρα να ενώσουμε τη φωνή μας με τις αντιφασιστικές εκδηλώσεις μνήμης στο Κερατσίνι και να στείλουμε ένα αποφασιστικό μήνυμα μνήμης και εγρήγορσης σε όλη την Ευρώπη μέσα από τον θεατρικό μονόλογο της Δώρας Χρυσικού, καταλήγει ο Νικόλος Φαραντούρης. Αρκεί, θα προσθέταμε εμείς φίλες και φίλοι, πέρα από τους θεατρικούς μονολόγους και την αντίσταση στην τέχνη, στην πράξη να μην ψηφίζονται άλλα τέτοια αποκρουστικά νομοθετήματα που έχουν να κάνουν με τη θωράκιση μιας Ευρώπης που παραπέει, δήθεν από τους εισβολείς, όπως λένε οι ίδιοι στην Κομισιόν, μετανάστες, την ώρα που οι εισβολείς της ακροδεξιάς βρίσκονται εντός των τυχών. Λοιπόν, δεν ξέρουμε πώς αισθάνεται η μάνα του Παύλου Φίσα σήμερα, που ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται. Πάντως, θα θυμίσουμε τι δήλωνε έξω από το δικαστήριο στην Αθήνα, όταν αυτό το δικαστήριο και αυτοί οι δικαστές αποφάσιζαν οριστικά και αμετάκλητα να χαρακτηρίσουν με απόφασή τους την Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση.
1: Τελειώσαμε. Μετά από 10 χρόνια τελειώσαμε. Σήμερα γυρίζω σπίτι με τη σκέψη ότι δεν θα χρειαστεί να βρεθώ ξανά ανάμεσα σε αυτούς που δολοφόνησαν το παιδί μου και έσπηραν το μίσος στην κοινωνία. Σήμερα γυρίζω σπίτι με την καρδιά μου το ίδιο σκισμένη, αλλά και λίγο πιο ανακουφισμένη, ανάλογα. 11 χρόνια αγώνα και ευχαριστώ όλους και όλες και όλους εκείνους που τον δώσαμε μαζί αυτόν τον αγώνα. Ευτυχώς δεν ήταν λίγοι. Παύλο, νικήσαμε. Έχοντας χάσει, τους τσάκησες. Τους τσάκησες, παιδί μου. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Ούτε σπιθαμή γης σε κανένα φασίστα. Ούτε σπιθαμή, ούτε βήμα πίσω. Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω. Σας χαιρετώ. Γεια σας.

Ενώ στην Ευρώπη, στην Κομισιόν, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, διαστόματος Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, δηλαδή και το επιτελείο του, μιλούν για εισβολής. Στην Αμερική μιλάνε για τους Μεξικανούς εισβολής. Στην Ευρώπη μιλάνε για τους Αφρικανούς εισβολής, τους ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή εισβολής, και γενικώς παίζει πολύ η εισβολή στις μέρες μας και θα παίξει πολύ το επόμενο διάστημα. Ενώ όλοι αυτοί μιλάνε για τους εισβολείς λοιπόν που έρχονται απ' έξω, έξω από τα τείχη εννοούμε της Ευρώπης για παράδειγμα τώρα για να έρθουμε στη γειτονιά μας, ο εχθρός, ο πραγματικός εισβολέας, στρογγυλοκάθεται προς το παρόν σε κάποια εργαστήρια εφάνταστων επιστημόνων.

είναι η AI Χάσου. AI. Τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή. Εκεί που περιμέναμε να μας αποτελειώσει ως ανθρώπινο γένος, κυρίες και κύριοι, κλιματική κρίση, να που θα μας εκπλήξει μια άλλη πιθανή τελική λύση. Που έλεγε ο Αδόλφος. Και την επικαλούνται βεβαίως για να εξοντώσει κόσμο με μαζικό τρόπο. Την ανάγκη, λέει, ακούστε τι σκέφτηκαν τώρα. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Από ένα σημείο και μετά δεν θα μπορούν. Αλλά θα πρέπει για αυτόν τον λόγο, λέει, να βρούμε ένα κουμπί έκτακτης ανάγκης. Ένα κόκκινο κουμπί που, αν ξεφύγει το πράγμα και μας επιτεθούν τα ρομπότ, για παράδειγμα, θα πρέπει να πατάμε ένα κουμπί και να τους απενεργοποιούμε, να τραβάμε την πρίζα, εκτός και αν είναι πολύ αργά. Και η τεχνητή νοημοσύνη, ξέρετε, να αντιστέκεται, ξέρετε, απέναντι σε τέτοια ενδεχόμενα. Μπορεί να βγει ένα ρομπότ μπροστά και να πει: μην τραβάς την πρίζα, δεν γίνεται, θα σε εμποδίσω εγώ. Την ανάγκη να δημιουργηθεί, λοιπόν, διακόπτης έκτακτης ανάγκης, λέει, για την τεχνητή νοημοσύνη, σε μια δυνατότητα και λειτουργία που θα ελέγχεται από ανεξάρτητο τρίτο φορέα, επισημαίνει στέλεχος από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο. Δηλαδή, δουλεύει μες στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και γι' αυτό κάνει πιο σημαντική την άποψή του, ότι χρειάζεται, λέει, ένας διακόπτης ασφαλείας. Δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά τα πράγματα, αλλά συνεχίζει να δουλεύει σε αυτή την εταιρεία. Το ξαναλέμε. Πρόκειται για τον Jack Clark, έναν από τους 7 ιδρυτές της Anthropic. Το ονομάζουν αυτοί. Εμείς το ονομάζουμε Apanthropic. Ο Clark δηλώνει στο BBC ότι η ύπαρξη ενός τρόπου πλήρους απενεργοποίησης του λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, εάν αυτή

γίνει υπερβολικά επικίνδυνη, είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνία ενδέχεται τελικά να θελήσει να θεσπίσει κανόνες. Και μια τέτοια ρύθμιση ίσως καταστεί υποχρεωτική για τις εταιρείες. Έχει σημάνει ήδη συναγερμός από ό,τι καταλάβατε στον απόϊχο επίμονων πληροφοριών και ενδείξεων για δυνητικά επικίνδυνες τάσεις αυτονόμησης της AI, της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Κλάρκ δηλώνει ότι τα περισσότερα εργαστήρια διαθέτουν διάφορους τρόπους για να τραβήξουν την πρίζα, συμπεριλαμβανομένης της απανθρώπικ. Αλλά πρόσθεσε ότι η ύπαρξη ενός τέτοιου μηχανισμού ίσως πρέπει να καταστεί υποχρεωτική. Αυτό κάνει τη διαφορά δηλαδή. Η ταχύ ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και οι φόβοι σχετικά με τους κινδύνους που ενδέχεται να εγκυμονεί η τεχνολογία αυτή η νέα για την ανθρωπότητα έχουν βρεθεί βεβαίως κυρίες και κύριοι στο επίκεντρο έπειτα από μια σειρά προειδοποιήσεων στελεχών και εργαζομένων εταιρείων τεχνητής νοημοσύνης. Οι πιο σκληρές από τις προειδοποιήσεις αυτές λένε δημοσίως μάλιστα ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία, εάν αφαιθεί ανεξέλεγκτη, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον αφανισμό του ανθρώπινου είδους.

Για το πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα το βλέπουμε από το γεγονός ότι προγραμματίστηκε ήδη δηλαδή μια έκτακτη σύσκεψη στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για θέσπιση κανόνων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μία ενημέρωση για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διεθνή πολιτική στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τεχνική ενημέρωση για πρόσφατα περιστατικά που σχετίζονται με την AI κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, όπως είπαμε, του Συμβουλίου Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Ιταλός σοσιαλδημοκράτης Μπράντο Μπενεφέι, άσκησε σήμερα, μόλις το πρωί, πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία για την AI, μεταξύ άλλων και μέσω της ομιλίας για την κατάσταση της Ένωσης που θα εκφωνήσει αύριο, Τετάρτη, ενώπιον των Ευρωβουλευτών, η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Χρειαζόμαστε, είπε, διεθνή συνεργασία. Χρειαζόμαστε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, χρειαζόμαστε την Κίνα, δήλωσε στη συνέντευξή του στο Euronews. Και τώρα που είπαμε Κίνα, παρακολουθήσαμε ένα εφιαλτικό βίντεο. Κάποιοι θα έλεγαν πω τι επίτευγμα της τεχνολογίας και της AI και γενικώς της ρομποτικής είναι αυτή η ιστορία με τους αγώνες όπου τρέχουν κατοστάρια ανθρωποειδή και ξεπερνάνε, λέει, τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο του Μπόρις Τζόνσον και πάει λέγοντας. Λοιπόν, είναι εφιαλτικό να βλέπεις ρομπότ να τρέχουν και να τσακίζονται στον τοίχο, αλλά να... εκεί που προχωράν βεβαίως να έχουν και βλάβες και αυτά. Μην νομίζετε ότι είναι αλάνθαστη η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική. Ξαφνικά εκεί που τρέχει κάποιο να γυρίζει μπροστά πίσω ή βάζουν δύο ρομπότ να παίξουν box μεταξύ τους και το άλλο αρχίζει και βαράει τα κορδόνια γύρω-γύρω στο ring. Παθαίνουν και blackout, μην νομίζετε. Αλλά το πράγμα αν αφαιθεί στην τύχη του, στην κυριολεξία, γι' αυτό φοβούνται και ακόμα και τα ίδια τα στελέχη της βιομηχανίας της AI, της τεχνητής νοημοσύνης, το πράγμα αν αφαιθεί στην τύχη του θα είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη συνολικά, αν θέλετε, για το ανθρώπινο είδος. Και δεν είναι συνωμοσιολογικό. Οι άνθρωποι που έχουν αποκομίσουν κέρδη από αυτή την ιστορία ή, εν πάση περιπτώσει, οι αφελείς θα πούν: μα είστε οπισθοδρομικοί, είστε απέναντι σε κάθε πρόοδο. Αν είναι πρόοδος η εξέλιξη του να χαθεί το ανθρώπινο είδος από τον πλανήτη, δεν ξέρουμε. Έχουμε την εντύπωση ότι δεν είναι πρόοδος και πολιτισμός, μιας και είμαστε και στο σταθμό στον πολιτισμό. Λοιπόν, ακούμε ήδη κάτι από παλιά, Kraftwerk. Από τότε τα λέγανε και για τα ρομπότ και την απανθρωποποίηση, μιας και Anthropic λέγεται μία από τις εταιρείες που έχει βάλει φωτιά στο διεθνές σκηνικό στο επίπεδο της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό για τα ρομπότ που λέγαμε που διαγωνίζονται και παριστάνουν τους αθλητές έγινε στην Κίνα. Υπάρχουν κάτι βίντεο στο διαδίκτυο που αν τα παρακολουθήσετε πραγματικά θα μείνετε άλαλοι.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Αλλοπρόσαρλη καιρή.
2: Αλλοπρόσαλη και παρανοϊκή η καιρή. Παρότι ζούμε σε εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, φίλες και φίλοι. Σας λέγαμε για τους κινδύνους προηγουμένως. Βεβαίως, ακόμα και αν δεν έρθει το οριστικό τέλος με την απέλαση των ρομπότ και της τεχνητής νοημοσύνης εναντίον του ανθρώπινου είδους, μπορούν να επέλθουν άλλα συμπτώματα στο παγκόσμιο κοινωνικό σώμα που δεν τα έχουμε υπολογίσει ακόμα. Για παράδειγμα, αν η τεχνητή νοημοσύνη αντικαταστήσει τους χιλιάδες εργαζόμενους σε βιομηχανίες και πάει λέγοντας, με τις ρομποτικές μεθόδους και τα λοιπά, έχουμε την εντύπωση θα μείνουν δισεκατομμύρια, όχι εκατομμύρια, άνθρωποι άνεργοι στον κόσμο μας. Θα τα κάνουν όλα, δηλαδή, τα κομπιούτερ, τα ρομπότ, την νοημοσύνη, θα είναι εύκολη η ζωή μας. Αλλά το παγκόσμιο κεφάλαιο τι ακριβώς θα κάνει, εφόσον βασίζεται ο καπιταλισμός στην εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης, ή ειδού τα προβλήματα, κυρίες και κύριοι, και με την τεχνητή νοημοσύνη. Για τους ισχυρούς του κόσμου μας πλέον, όχι για εμάς. Φανταστείτε τώρα ρομπότ να συμμαχήσουν με το ανθρώπινο είδος, τους από τα κάτω εννοούμε, δηλαδή όχι όλους, και να επαναστατήσουν εναντίον των ισχυρών και πλουσίων που δημιούργησαν την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική. Τρελά πράγματα να είναι στους δρόμους, σταυροφράγματα, τα ρομπότ. Και να εξεγείρονται. Φανταστείτε το λίγο, είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας μιας παρανοϊκής ταινίας ενδεχομένως. Αλλά όσο υπάρχουν εργαζόμενοι και εργαζόμενες στον κόσμο, τα προβλήματα επίσης συνεχίζονται. Γιατί αόρατοι παραμένουν στην Ελλάδα και σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλιστα, οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στους χώρους δουλειάς, πληροφορούμαστε. Με την Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης. Κάτι που φανερώνει τις δραματικές επιπτώσεις της εργασιακής απορρίθμισης. Μάλιστα, το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει νέα νομοθετική ρύθμιση για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία, η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει τακτικές αξιολογήσεις κινδύνου, μέτρα κατά του υπερβολικού φόρτου εργασίας, της παρενόχλησης και του εκφοβισμού. Είναι επίσημα τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας, είναι τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Και λένε αυτά τα στοιχεία ότι το 57% στην Ελλάδα αντιμετωπίζει έντονη πίεση χρόνου ή υπερβολικό φόρτο εργασίας. Το 49% των εργαζομένων βιώνουν στρες, κατάθλιψη ή άγχος λόγω εργασίας, ποσοστό πολύ υψηλότερο από το 29% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η Ελλάδα σημειώνει και άλλες αρνητικές πρωτιές. Σχεδόν 7 στους 10 εργαζόμενους φοβούνται περισσότερο από όλους τις αρνητικές συνέπειες που θα επέφερε η αποκάλυψη ενός προβλήματος ψυχικής υγείας στην καριέρα τους. Ενώ ούτε 3 στους 10 δεν έχουν πρόσβαση σε συμβουλευτική ή ψυχολογική υποστήριξη. Πρόσφατη έκθεση, μάλιστα, του Ερευνητικού Ινστιτούτου της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων σημειώνει την επιδείνωση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία από το φαινόμενο εργοδότες να επιδίδονται σε ακραίες συμπεριφορές για να οδηγήσουν στην παραίτηση ενός εργαζόμενου και άρα στη λήξη βεβαίως της εργασιακής σχέσης χωρίς αποζημίωση, τακτική που εντάθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης λιτότητας. Αναφέρεται επίσης σε υποθέσεις παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, σημειώνοντας ότι το ύψος της χρηματικής αποζημίωσης που επιδικάζουν τα δικαστήρια είναι μάλλον περιορισμένο και δυσανάλογο της ζημίας που υπέστησαν οι εργαζόμενοι. Οι εμπειρογνώμονες της συγκεκριμένης υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία επισημαίνουν ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις λίγες χώρες, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία, στις οποίες ούτε νομοθεσία για το εργασιακό άγχος υπάρχει, ούτε αντίστοιχες καταγγελίες έχουν ακολουθήσει τη νομική οδό. Να λοιπόν η μόνη λύση. Όχι αντίσταση των εργαζομένων. Τα ρομπότ θα μας σώσουν. Γιατί θα κάνουν την εργασία για μας και έτσι δεν θα έχουν εργαζόμενους να δέχονται bullying από τα αφεντικά τους. Πάμε να ακούσουμε ένα διδακτικό τραγούδι από το παρελθόν, απίστευτο τραγούδι, του Θόδωρου Αναστασίου. Η εργασία είναι υγεία, λέει.

Το ότι ξαφνικά θα βλέπαμε, κυρίες και κύριοι, τον Ντόναλντ Τούσκ να ρέπει προς τον κομμουνισμό, δεν τον περίμεναμε, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, τι πρότεινε ο Τούσκ? Η κυβέρνηση της Πολωνίας, γιατί εκεί επέστρεψε, στην Πολωνία ο Ντόναλντ Τούσκ, πρωθυπουργός είναι σήμερα, δεν είναι στα ευρωπαϊκά όργανα. Η κυβέρνηση της Πολωνίας λοιπόν σκοπεύει να επιβάλλει φόρο, ακούστε, στα υπερβολικά κέρδη των πετρελαϊκών εταιριών και να χρησιμοποιήσει τα αυξημένα έσοδα προκειμένου να μειώσει την τιμή των καυσίμων. Μένουμε επίσης άλλαλοι. Αυτά τα δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ της Πολωνίας, καλώντας τον πρόεδρο της χώρας να μην τον μπλοκάρει και πάλι. Γιατί ο πρόεδρος της χώρας προφανώς θα πηγαίνει καλά με τους πετρελαιάδες και κάποια στιγμή του είχε μπει και στο παρελθόν δηλαδή. Αυτό δεν γίνεται να αυξήσουμε τη φορολογία στις πετρελαϊκές εταιρείες. Αυτές στηρίζουν την εθνική οικονομία. Τα γνωστά που ακούμε τόσα χρόνια και σε άλλες διάφορες χώρες. Το ξαναλέμε. Ο Ντόναλντ Τούσκ λέει, και είναι μια ευφύης ιδέα, έτσι, να αυξήσουμε τη φορολογία στις πετρελαϊκές εταιρείες, να πάρουμε τα χρήματα από αυτούς τους φόρους και να τα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να μειώσουμε την τιμή των καυσίμων. Ακούνε και κάποιοι άλλοι και σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα. Το σχέδιο νόμου μάλιστα προβλέπει φόρο 60% στα υπερβολικά έσοδα των πετρελαϊκών εταιρείων το διάστημα Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2026, που θα αποφέρει σύμφωνα με την κυβέρνηση 4 δισεκατομμύρια ζλότι ετησίως. Πόσα εκατομμύρια ευρώ είναι? Δεν είναι εκατομμύρια, είναι δισεκατομμύρια. Είναι 1.600.000.000. Τα 4 δισεκατομμύρια ζλότι. Να πούμε βεβαίως ότι το νομοσχέδιο είχε απορριφθεί προηγουμένως από τον πρόεδρο Κάρολ Ναυρότσκι, σύμμαχο της εθνικιστικής αντιπολίτευσης της Πολωνίας, ο οποίος το παρέπεμψε στο συνταγματικό δικαστήριο τον Ιούλιο. Αυτοί οι εθνικιστές και οι ακροδεξοί τα έχουν τάτσι μίτσι κότσι, θα λέγαμε, τα έχουν κάνει πλακάκια με όλο το κεφάλαιο τους εκπροσώπους του. Για να μην ακούμε στην κυριολεξία σαχλαμάρες περί αντισυστημικών κομμάτων που αντιτίθενται, λέει, απέναντι στους ισχυρούς και είναι με το λαό κτλ. Είναι πάντοτε εκεί δεκανίκη, αν θέλετε, των ισχυρών του κόσμου μας. Στα δύσκολα αυτούς βγάζουν μπροστά. Το δικαστήριο πάντως δεν έχει ακόμη αποφανθεί, αλλά η κυβέρνηση επανέφερε το σχέδιο νόμου και αναμένεται το εγκρίνει σήμερα. Ελπίζουμε να έχει γίνει, θα δούμε, αύριο τα νέα μας. Πρωτού τα υποβάλει και πάλι στο κοινοβούλιο βεβαίως. Θα το εγκρίνουν και από εκεί. Το ξαναλέμε. Η ιδέα του Ντόναλντ Τούσκ για νομοθέτηση της φορολόγησης των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών που έχουν υπερκέρδη, για να πάρουν τα χρήματα αυτά, λέει, και τι να κάνουν, να τα ρίξουν στην αγορά προκειμένου να κατεβάσουν την τιμή της βενζίνης, του πετρελαίου και πάει λέγοντας. Ιδέες προς υιοθέτηση, θα λέγαμε. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και τη σημερινή περιπλάνησή μας στον κόσμο εδώ μέσα από την εκπομπή Planet B, τον 958-3. Ο Κώστας Σαββίδης ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό σας βράδυ. Yeah. We don't run from this.

0: Το No Ordinary Festival επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης για έκτη συνεχή χρονιά στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες ελεύθερου αυτοσχεδιασμού πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής από 8 καταξιωμένους μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. No Ordinary Festival 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον Αγωγό Τέχνης Τρασεντάνς, Πολυξένης Αντωνίου 4 στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Πες στη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Και για πες τώρα πώς χρησιμοποιείς εκείνα τα φίλτρα που τα χρησιμοποιείς και στη μουσική, μόνο στις φωτογραφίες, τα διορθωτικά.
1: Στη μουσική το έχω ξεφτυλίσει, νομίζω. Στις φωτογραφίες. Ήταν ότι εντάξει, ρε παιδί μου, μπορεί να. Εσύ πολύ ωραία λες ότι συμβαζόμαστε με την ηλικία μας. Εγώ πάλι δεν ξέρω αν. Δεν ξέρω. Μερικές φορές ίσως, μερικές φορές όχι. Οπότε τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, ένα φιλτράκι πέφτει που και που.
0: Ένα φιλτράκι, ε. Ναι, εντάξει, οκ.
1: Okay.
0: Τώρα είναι ο ακροατής έξω, ο οποίος έχει ακούει αυτό και σου λέει κάτσε λίγο. Μόλις ξεκίνησε μια καινούργια που είπε τι είναι αυτές, τι λένε αυτές.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας,
1: βρε. Τι κάνετε, πώς είστε.
0: Γεια σας, καλώς ήρθατε. Απλά είχαμε με τη Λία μια συζήτηση πριν να ανοίξουν τα μικρόφωνα. Δεν μπορούσαμε να την κόψουμε τώρα επειδή ξεκίνησε εκπομπή.
1: Βγάλαμε μια selfie, ρε παιδί μου, και ήμασταν να βάλουμε φίλτρο ή να μην βάλουμε φίλτρο. Και τι είναι το φίλτρο. Και εγώ διαβάζω και για το AI ερχόμενοι τώρα στο ταξίδι. Οπότε είναι όλα αυτά τα τη τεχνολογία και τη παραμόρφωση.
0: Για το AI. Ότι πρέπει να του φερόμαστε ευγενικά, να του μιλάμε όμορφα, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα είναι σε θέση να μας ανταποδώσει την κακή συμπεριφορά.
1: Πάνω κάτω αυτό διάβαζα. Mm. Ότι τα πράγματα είναι λίγο επικίνδυνα, λέει. Έχουν ξεφύγει, 2-3 παραιτήθηκαν από τις μεγάλες εταιρείες και κάπως φοβούνται ότι τους ξέφυγε λίγο το πείραμα. Από την άλλη. Εντάξει, τα είχαμε διαβάσει όλα τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ότι κάποια στιγμή η τεχνολογία θα το κάνει αυτό, το είχαμε φανταστεί. Δεν ξέρω, ναι, να πιστεύω.
0: Νομίζαμε όμως ότι θα μείνει στο πεδίο του φανταστικού. Δεν το φανταζόμασταν ότι θα γίνει εντελώς πραγματικότητα.
1: Εμείς οι αναγνώστες, αυτοί οι σκηνοθέτες ή οι άνθρωποι που έχουν την ισχύ. Δεν ξέρω ποιος από τους τρεις φανταζόταν τι εννοώ.
0: Περίμενε. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Πρέπει πρώτα να πούμε ότι είναι ο κόσμος που ακούει, ότι τα πλήθη που παραλυρούν από κάτω είναι συντονισμένα στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Τα πλήθη.
0: Τα πλήθη, ναι. Και ακούν την εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» που κάθε βράδυ στις 9 επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Βασιλιάδου, που σήμερα και ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης είναι απέναντι, μαγειρεύει τη σούπα. Ο Terminator είναι...
1: Να τα τα AI, να τα ήρθανε, να τα.
0: Παρεμβάσεις έχουμε τώρα.
1: Η Connor θα έρθουμε, θα φέρουμε τη Σάρα τώρα, θα σου πω εγώ που είσαι Terminator.
0: Που μου έχουν πει ότι μοιάζω κιόλας,
1: έμοιαζα. Η αλήθεια είναι ότι μοιάζεις.
0: Με τη Σάρα, εγώ.
1: Μοιάζεις.
0: Αλήθεια και εσύ το λες. Mm. Και εγώ νόμιζα το παιδάκι ήταν μείωψε που το έλεγε, τέλος πάντων. Και που λες... Αγαπημένη μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια, έχω μαζί μου με μεγάλη χαρά τη φίλη μου τη Λία, η Λία Χάιντ, που επιτέλους ανέβηκε στην Θεσσαλονίκη με άπλα χρόνου.
1: Με άπλα χρόνου, ναι.
0: Με άπλα χρόνου και μπόρεσε να περάσει και από το στούντιο του ραδιό. Συνήθως σε ακούμε τηλεφωνικά, σήμερα σε έχουμε εδώ κοντά.
1: Και δεν παίζω κιόλας, αυτό είναι το καλύτερο.
0: Το καλύτερο.
1: Δεν παίζω, γιατί συνήθως την ώρα που έχεις εκπομπή έχω live, κατάλαβες, οπότε τώρα είμαστε μια χαρά.
0: Και έτσι που λες, ήρθαμε εδώ να πιούμε ένα καφέ, να πούμε τα σουσού, γιατί έχουμε και καιρό να βρεθούμε, τα νέα μας, να ας πούμε τώρα λέγαμε τι θα κάνει, πού θα πάει, τι έχουμε ακούσει, τι δεν έχουμε. Επίτηδες ξεκίνησα εγώ με Nine Inch Nails, γιατί ξέρω τα γούστα της, ξέρω πόσο γουστάρει η Τρεντ Ρέζνορ.
1: Να είχε κάνει κάτι καλό, να μην είχε παντρευτεί αυτή την πανέμορφη που εκεί αυτά, τη How to Destroy Angels, τώρα τι να τον κάνω, κατάλαβες.
0: Α, δηλαδή, έτσι πάει.
1: Έτσι πάει.
0: Να σου πω κάτι όμως, εγώ διάβασα ότι ήταν και λίγο κακοποιητικούλης.
1: Ναι,
0: μαζί
1: μωρέ.
0: Με τον άλλο τον βλάκα τον Μάνσον και λίγο εκεί χαλάστηκα.
1: Εγώ δεν ξέρω τι να πιστέψω από αυτά πλέον, οπότε αστειεύομαι ότι δεν πειράζει. Καλά έκανε και δεν με διάλεξε, γιατί κοίτα θα γλίτωνα.
0: Άνα, γεια σου. Έτσι το στο ίδιο καταλήγουμε.
1: Λέει, ρε παιδί μου, ο Βέντερ να λες ίσως κάποτε, κατάλαβες.
0: Έλα τώρα, μην πατάς εκεί που
1: πονάω.
0: Αν και εντάξει, τώρα νομίζω ότι έτσι όπως έχει γίνει δεν θα ήθελα, είναι πάρα πολύ ξενέρωτος.
1: Δεν πειράζει, ρε παιδί μου, δεν έχουμε λίγο Florence Nightingale μέσα μας, θα τον περιθάλψουμε εμείς.
0: Florence and the Machine.
1: Και Florence and the Machine έχουμε, πολύ ωραία, ναι, ήταν πάρα πολύ.
0: Όχι, δεν θα πήγαινε, αλίμονο.
1: Δεν θα πήγαινα. Γιατί την έχω δει στο Λονδίνο και δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Ελπίζω να μην πέσει κανένας κεραυνός να με κάψει.
0: Δεν την ακούει, είχα δει. Δεν ακούει σήμερα, έχει live.
1: Εντάξει. Και δεν μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Αλλά φέτος ήταν φανταστική. Δεν υπάρχει. Mm. Και επίσης ήταν και μια χρονιά που είδα πάρα πολλά live. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήμουν εγώ. Διψούσα να δω ένα live και πώς θα νιώσω καλύτερα. Είχα ήδη δει 3-4 release. Την επόμενη πήγαινα Cure, δηλαδή είχα δει Μπόλικα. Είχα πάει και Radiohead φέτος. Ήμουν πλήρης. Okay. Ήταν φανταστική η Florence. Δεν τη το είχα δηλαδή.
0: Έτσι έμαθα ότι ήταν φανταστική και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και στο καθημερινό μου ρεπερτόριο. Αλλά είδα κάποια αποσπάσματα που με έκαναν να ζηλέψω που δεν ήμουν εκεί.
1: Ήταν ωραία.
0: Εσύ αυτό το πήγαινε, πήγαινε, έλα, ανέβα, κατέβα Αθήνα. Είναι, δεν είναι για μας. Είναι για ανθρώπους που έχουν αντοχές και οικονομικές και σωματικές. Δεν αντέχω πια.
1: Ναι, αλλά τώρα είδες, Φιλιππούπολη, τι ωραία.
0: Είναι πιο κοντά, ναι.
1: Και πιο κοντά και πιο φθηνά. Mm-hmm. Δηλαδή, και από ό,τι φαίνεται, υπάρχει συνεργασία με τις διοργανώτριες εταιρείες αφενός Αθήνας, αφετέρου, Σόφιας και Φιλιππούπολης. Οπότε νομίζω ότι εσείς θα δείτε πολύ σύντομα.
0: Το έχω κάνει στο παρελθόν και νομίζω ότι και πρέπει να στράφω και πάλι. Θα δείξει αν θα έρθει κάτι πολύ 38.
1: Έρχεται Έρικα Παντού στη Σόφια.
0: Έρικα Παντού. Α, είδαμε και Soul φέτος στο Sunny Festival. Mm. Ναι.
1: Και σε εσάς έρχεται η Έρικα Παντού.
0: Αναβιώνουν τα 90's, Λία.
1: Δόξα σε. Καταρχήν, εμείς που ήμασταν πολύ μικροί στα 90's.
0: Εγώ δεν ξέρω, η μαμά μου μου έχει πει, εγώ
1: δεν ξέρω. Εγώ νιώθω πάρα πολύ καλά. Καταρχήν δεν χρειάζεται να πας να αγοράσεις καινούργια ρούχα, τα έχεις όλα. Είναι εκεί, τα είχες. Τις Μάρτινς μου θα βάλω σε λίγο και θα είμαστε μια χαρά.
0: Τα κρατάς ρε θηρίο.
1: Αφού φορά το ίδιο το νούμερο, δεν μεγαλώνεις από ένα σημείο και μετά σταματάς.
0: Okay. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα δεν θα πούμε για μουσική. Όμως θα βάλω ένα κομμάτι έτσι ενδεικτικά να ακουστεί, γιατί αυτό το Αριστοφόβια Νερβόζα, νομίζω στο έχω ξαναπεί και διαζώσεις, αλλά και τη φορά που το παρουσιάσαμε τηλεφωνικά, με κάποιο τρόπο με άγγιξε πάρα πολύ περισσότερο από ό,τι έχεις κάνει μέχρι στιγμής. Όχι ότι υποτιμώ ό,τι άλλο έχεις κάνει, ούτε τα συγκρίνω. Αλλά αυτό ήρθε σε μία εποχή που πραγματικά χρειαζόμουν να ακούσω κάτι τέτοιο. Και ήταν όλη η δουλειά εξαιρετική. Κωνσταντίνε, θες να βάλεις ένα τραγούδι να ακούσουμε, μπας και πούμε δύο πράγματα κατηδίαν εδώ εκτός.
1: Τραγούδι. Τώρα, τραγούδι μπορείς πεις. Τραγούδι.
0: Ένα... Γιατί δεν είναι το Eclectic Amnesia τραγούδι.
1: Δεν τραγουδάω και καθόλου. Μπίρι.
0: Πώς το λένε, spoken poetry.
1: Του λένε spoken word, λένε τώρα εκεί πέρα. Στην Αθήνα έχει κοριστεί πάρα πολύ, θεωρώ, αυτή η σκηνή πλέον.
0: Ναι.
1: Πρόσφατα ήταν και το International Video Art Festival που έγινε στο Bios και ήταν όλο spoken word η δεύτερη μέρα. Επειδή ήδη, ναι, ήμουν καλεσμένη, δυστυχώς δεν μπορέσα να πάω γιατί πρέπει να είμαι παράλληλα και στους Lunatics, στη tribute band των Floyd, να κάνω και εκεί πράγματα, οπότε κάπως έπρεπε να κλωνοποιηθώ. Εγώ τολμώ να πω ότι ο επόμενος δίσκος θα είναι με ένα ελληνόφωνος, αλλά δεν θα έχει τόσο πολύ spoken word, ότι πλέον θα τραγουδήσω λίγο περισσότερο. Νομίζω ότι σαν να είδαν φως και να μπήκαν λίγο με το spoken word, ότι οτιδήποτε μπορείς να το μιλήσεις και κάπως να έχεις μια εφράδια και κάπως να υπάρχει κάτι ρυθμικό επάνω σε κάποιο οποιοδήποτε ηχητικό χαλί από κάτω, τα λέμε spoken word. Mm-hmm. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι, επειδή είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό το δίσκο όντως, και εγώ θεωρώ ότι είναι ο καλύτερός μου μακράν, όλοι είναι πάρα πολύ ωραίοι, αλλά αυτός είναι ακριβώς ότι προσδοκούσα να είναι. Νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγω τώρα από αυτό και να πάω ακόμα πιο πάνω, αν γίνεται. Δηλαδή, ναι, θέλω να σου υποσχεθώ ότι ο επόμενος θα είναι διπλάσια καλός.
0: Εντάξει, συμφωνώ με την διάθεσή σου και με το στόχο σου και το στόχο σου και είμαι σίγουρη ότι θα φτάσεις εκεί. Εν τω μεταξύ, βάλεις λίγο, Κωνσταντίνε, το τραγούδι να ακούγεται.
2: Θυμάσαι, ήταν ένα καφέ στη Φωκίανος, θυμάσαι. Ξέρεις, και εγώ θα θυμάμαι. Πήγα πολύ πίσω για να θυμηθώ πότε, πώς, ποιος. Πάρε αυτό, μου είπε. Μένε σαν εμένα. Θυμάσαι. Ήταν ένα καφέ στα Γιάννενα, έβρεχε. Πολύ πήγω, δεν θυμάμαι. Θυμάσαι τα κτέλ. Θυμάμαι στο σπίτι της μάνας σου. Τον καναπέ, θυμάσαι. Γελούσαμε μέχρι το ξημέρωμα. Και σου έφτιαχνα πρωινό, θυμάσαι. Θα πάρω εσένα, είπε. Είσαι σαν εμένα. Θυμάσαι. Στο πάρτι στην ταράτσα μου. Εμείς και ο κόσμος. Τα αστέρια. Το μέλλον. Το μέλλον έφυγε εκείνο το βράδυ. Πήγε στην Κρήτη. Πήγε στην Πάρμα. Πήγε στο Ρέτζο. Με κακό κάρμα. Και μετά τίποτα. Και μετά το τέρμα. Και μετά σιωπή. Έφυγε. Και έμεινα να σκέφτομαι γιατί. Γιατί δεν με παίζει κανένας εμένα.

0: έχει από το Σάι. Η γλώσσα κοκαλά δεν έχει, μα κοκαλά τσακίζει. Τσακίζει και μικρά κορίτσι, σαν το Γλυφιτζούρι. Θυμάσαι?
1: Θυμάμαι.
0: Ο διαδρόμος ήταν σαν αεροδρόμιο. Τώρα στο πάρτι χορεύουν. Γιατί τα κακά κτίρια είναι γκρι? Γιατί δεν είναι κόκκινα, κίτρινα, μπλε? Καραβάκια στο Αιγαίο δεν με παίρνετε καλέ? Η καντικάντη με το πελωρί.

Gece taka bakteriya είναι γκρι. Γιατί το γκρι είναι κακόχρωμα. Το γκρι ταιριάζει με τα μάτια μου και το πένθο στην ηλέκτρα. Το γκρι το φτιάχνεις με λίγο μαύρο και πολύ άσπρο. Αρκεί μια σταγόνα μαύρο και το λευκότερο λευκό δεν είναι πια. Θα είναι η 44 απόχρωση του γκρι. Η 45 θέλει δύο σταγόνες. Μερικές φορές βάζεις και λίγο κόκκινο στο γκρι, αν θέλεις να γίνει γουστόζικο. Κόκκινο έχεις στις παπαρούνες, στα κεραμίδια, στις κυρεμπογιές και τις τέμπερες, στα πασχαλινά αυγά και στο αίμα. Μια φορά το μήνα. Μερικές φορές μπορεί και δύο, ή και καμία. Γιατί έτσι είναι τα χρειαστικά. Πώς το λένε στο σχολείο τα αγόρια? Μην εμπιστεύεσαι σε κάτι που αιμορραγεί για 5 μέρες και δεν πεθαίνει. Μην εμπιστεύεσαι σε κάτι που αιμορραγεί για 5 μέρες και δεν πεθαίνει.

Ξεχάστε. Θυμάμαι το καναπέ και το μοσαϊκό της γραμματείας στο κακό γκρι κτίριο. Τα κακά κτίρια είναι τρία.

0: Θυμάσαι.
1: Θυμάμαι.
0: Έχεις αγόρια σε μικρή μου.
1: Και πώς τον λένε.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Η νεκρή δεν θυμάται.
0: Τέρας.

0: ταπεινά ζητώ συγγνώμη που δεν αφήνω τον καλλιτέχνη να ολοκληρώσει το πόνημά του.
1: Είναι στο ορχιστρικό, δεν πειράζει. Ο ηχολήπτης μου δεν παρεξηγείται.
0: Είδες, άρα γεια σου. Αυτό. Γιατί θα έχω τον καλλιτέχνη εδώ για λίγο ακόμα, οπότε θέλω να ακούσω και άλλα πράγματα. Και τα κομμάτια τα έχουμε ακούσει αρκετές φορές από την εκπομπή. Λία Χάιντ μαζί μας. Λία Χάιντ, αυτό που ακούσαμε ήταν ένα σημείο από το Αριστοφόβια Νερβόζα άλμπουμ σου, που έχει διαπρέψει από ό,τι βλέπω και παρακολουθώ στο ίντερνετ και τις κριτικές και στην Ελλάδα και έξω και την αναγνώριση που πήρες με αυτό εδώ που έχεις κάνει.
1: Κοίτα τώρα τι σου είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν, μια σπανακόπιτα. Λοιπόν, εγώ αυτό το ξέχασα. Ενώ ο δίσκος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και με ραγδαίες εξελίξεις, δηλαδή φτάσανε στα Grammys για το Spoken Word και όλα αυτά, επειδή μετά δεν έγιναν τα πράγματα είτε όπως εγώ τα περίμενα, εγώ πίστευα ότι όταν θα κάνω έναν ελληνόφωνο δίσκο θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Γιατί όλοι μου λέγανε κάνε ένα ελληνόφωνο δίσκο, κάνε ελληνόφωνο δίσκο και γιατί δεν κάνεις, μήπως και το κοινό σε προσεγγίσει και κάπως και αυτά, και τον έκανα έχοντας τρομακτικές προσδοκίες ότι επιτέλους θα ξεκουραστώ λίγο και θα έρθει το κοινό πιο κοντά σε μένα. Και η αλήθεια είναι ότι όταν ένας αγγλόφωνος πάει να το κάνει αυτό το πράγμα, πρέπει να οπλιστεί με την τετραπλάσια δύναμη για να κάνει το breakthrough. Γιατί καταρχήν οι άλλοι του ελληνόφωνου δεν είναι σε φάση. Βρε, καλώ τα παιδιά! Έλα να φας και εσύ λίγο την πίτα. Αφενός, αφετέρου ο κόσμος δεν σε περιμένει πώς και πώς. Έχει τους δικούς του καλλιτέχνες. Δεν του έλειπε ένα σλότ για να πας να το γεμίσεις. Και κατά τρίτον, κατά πώς μου είπαν και όλοι μου οι φίλοι, εντάξει, ρε Λιλιάκη, πάμε να βγάλεις ένα δύσκολο ελληνικό να σε ακούσει κόσμος. Όχι αυτό. Όχι έτσι.
0: Ποιοι είναι αυτοί που το είπα, φέρνω εδώ.
1: Λοιπόν, να σου πω ονόματα, διευθύνσεις και αφημί.
0: Διαφωνώ.
1: Μα όχι, όλοι λένε ότι είναι ωραίος ο δίσκος, αλλά ότι δεν είναι. Μην κοιτάς που είμαστε στο ραδιόφωνο τώρα και δει εδώ. Ότι ρε παιδί μου, δεν διευκόλυνα πάρα πολύ το δρόμο του με ροδοπέταλα για το πρόμο του.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Δεν έφτασες στο σημείο της εμπορικότητας που θα έπρεπε για να σε παίζουν εκείνα τα ραδιόφωνα που παίζουν μετράν τις ακροάσεις και τις επαναλήψεις ενός τραγουδιού και η αξία σου είναι στο νούμερο εκείνο.
1: Και τα playlist τους.
0: Τα playlist, ναι. Καμαρώνω πάρα πολύ που είμαι σε ένα ραδιόφωνο που είναι το μοναδικό ραδιόφωνο, μάλλον όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, που δεν έχει playlist. Καμαρώνω πάρα πολύ που το τραγούδι που θα παίξουμε σήμερα σε αυτή την εκπομπή εδώ ή ο Γιάννης μετά ή η Πία νωρίτερα δεν θα το ακούσει πουθενά αλλού και δεν θα ξαναπαίξει δεύτερη φορά ever again. Αλλά αυτό από την άλλη δεν είναι και πάρα πολύ εμπορικό, οπότε καταλαβαίνω τι λες. Και έχεις στόχο την επόμενη φορά λοιπόν να φτάσεις εκεί.
1: Όχι. Όχι, αλίμονο. Αν το είχα κάνει αυτό, θα είχα κάνει πολλές διαφορετικές επιλογές.
0: Θα το είχα κάνει χρόνια πριν.
1: Ναι, δηλαδή, επίσης, αν κάποιος ήξερε ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας του να γίνει κάποιος viral, mainstream ή popular, θα το κάναμε. Δηλαδή, είμαστε τόσο βλαμμένοι να σου λέει
0: άλλο. Εγώ θα σου πω.
1: Πες μου. Λοιπόν,
0: το μυστικό της επιτυχίας είναι, έτσι όπως χειριζόσουν πριν τα φίλτρα, θα βάλεις φιλτράκι, θα κάνεις βιντεάκι με διάφορες χαζομαρίτσες, βάλει και μια μουσκούλα σου από πίσω να παίζει και εσύ μιμήσου τον εαυτό σου στην ουσία, χωρίς να τραγουδάς πραγματικά, ανέβασε το στο TikTok και είσαι έτοιμη.
1: Αχ, ξεκινήσαμε με το TikTok, δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ παθαίνω επιληψία όταν ανοίγει το TikTok, πετάω το κινητό.
0: Ναι, για κάποιο λόγο τώρα τελευταία έκανα κι εγώ
1: η
0: οπισθοδρομική ένα TikTok. Ξέρεις γιατί έχω μεγάλη περιέργεια με τους καλλιτέχνες που αναγνωρίζονται από εκεί. Γι' αυτό ξεκίνησα να το λέω αυτό. Έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές ιστορίες νέων ανθρώπων, νέων καλλιτεχνών που τους ψάχνω, που τους βρίσκω εκεί που βρίσκω όλα τα καινούρια ας πούμε που μεταδίδω, ψάχνοντας κάθε μέρα ξέρεις καινούριες κυκλοφορίες και όλα αυτά. Βρίσκω κάποιους καλλιτέχνες και μετά διαβάζοντας για αυτούς ανακαλύπτω ότι έγινε viral από το TikTok, έγινε viral από το TikTok κλπ.
1: Ναι.
0: Αξίας, δηλαδή δεν λέω ότι είναι ότι υστερούν σε κάτι. Απλά ήρθε το TikTok την κατάλληλη στιγμή και τα παιδιά αυτά βρήκαν ένα άνοιγμα και μπήκαν.
1: Ναι, βέβαια εφήμερο, γιατί δεν μπορεί να πει ότι αν γίνεις viral στο TikTok απαραίτητα θα έχεις consistency και θα κρατήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπορώ να σκεφτώ δύο
0: από
1: πράγματα.
0: Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι σου νομίζω.
1: Αν ήταν έτσι, επίσης τον αλγόριθμο θα τον πατάγαμε κάτω και ανταυτού μας πηγαίνει τρέχοντας. Σκέφτομαι τη Σοφία Ισέλα που είναι ένα πλάσμα τώρα που εγώ την παρακολουθώ κάνα δύο χρόνια και κάπως έχει αρχίσει και ανεβαίνει πολύ. Και προηγουμένως που ήταν Ζευδαλίζα, πριν την βουτήξει και η Μαντόνα και γίνει αυτό το τεράστιο πράγμα. Και οι δύο. Τώρα, εγώ έχω φτάσει σε σημείο να μην παρακολουθώ την Ισέλα να με έχει κουράσει. Που η κοπέλα μόλις ξεκινάει και με έχει ήδη κουράσει. Δηλαδή, κοίτα τώρα, εγώ σαν ακροάτρια και. Ξέρω εγώ πώς το λες. Και θεατής που παρακολουθώ την Ισέλα, ήδη με κούρασε. Και το άλλο θυμάμαι τώρα τους γιαγιαγέας να έχουν το MAPS. Μονταρισμένο σε τρίλεπτο ρίλ. They don't love you like I love you. We don't love you. Και λες, παιδιά, το κομμάτι είναι σοβαρό. Η άλλη κλαίει στο βίντεο. Τι κάνετε εκεί πέρα. Αλλά ναι. Δεν ξέρω. Επιστρέφει το MySpace, εγώ έχω να πω. Κουμποθείτε. Οπότε.
0: Όχι μωρέ. Εντάξει. Έχει άλλο τρόπο. Έχει.
1: Επιστρέφει το MySpace. Δεν κάνω πλάκα. Ναι.
0: Εγώ νόμιζα το. Ή το έλεγε ω.
1: Όχι.
0: Επιστρέφει
1: το MySpace. Αλήθεια. Καταρχήν το MySpace δεν εξαφανίστηκε ποτέ. Απλά ο δορυφόρος που είχε το σερβερ έπεσε, διαλύθηκε και κάποιοι μέσω αυτού και εγώ, ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, χάσαμε ό,τι είχαμε ανεβάσει πάνω στο MySpace. Τα account είναι εκεί και το MySpace επιστρέφει.
0: Α.
1: Ξεκινάει η καμπάνια, γυρίζει πίσω.
0: Κάτσε να θυμηθώ σε ποιο μπαούλο έχω βάλει τον κωδικό.
1: Το πάσχο.
0: Και το πάσχο.
1: Να υπενθυμίσω ότι το Μονικάκι ξεκίνησε το MySpace. Έτσι.
0: Το Μονικάκι. Τώρα που το πει αυτό. Πραγματικά. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σου βάλω ένα κομμάτι από μια κοπέλα, αυτή τη Τζένα Βιβακόρα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το TikTok και με όλα αυτά. Είναι από αυτές τις Εγγλέζες, ρε παιδί μου, που πάνε σε αυτές τις σχολές της Art School, πως ήταν το Fame κάποτε, που σπουδάζουν τα πάντα όλα. Είναι τέτοια φάση, γράφει μουσική για το θέατρο, γράφει για έργα, για... Γενικώς είναι πάρα πολύ δραστήρια με έναν τρόπο κάπως πιο intellectual, ας πούμε, από ότι οι μεγάλες επιτυχίες που ξεκινάνε από την Βρετανία. Οπότε θα σου βάλω να ακούσεις αυτήν, γιατί μου θύμισε λίγο εσένα και μουσικά, φωνητικά σε κάποια σημεία και γενικώς η προσωπικότητα που βγάζει, που δεν θα φανεί εδώ γιατί είμαστε ραδιόφωνο, αλλά όποιος θέλει μπορεί να την ψάξει στο ίντερνετ να τη βρει, Τζένα Βιβακόρα, How the Elephant Died.
2: Αλεύρι, λάδι, αλάτι, νερό. Αλεύρι, λάδι, αλάτι. Αλεύρι, λάδι, αλάτι, ένα αυγό.
0: Ναι, πριν ακούσουμε τη συνταγή, θα βάλουμε λίγο τον ελέφαντα.
1: Αυτή ήταν η δική μου σπανακόπιτα, μην ανησυχείτε, δεν είναι κάτι. Ακούσατε λίγο τη σπανακόπιτα.
0: Θα ακούσουμε και τη συνταγή για τη σπανακόπιτα, αλλά τώρα ήθελα να παρεμβάλλω λίγο τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Βάλε, το 5.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες στη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω στον 958 της R3. Σήμερα η Μαρία Βασιλιάδου φιλοξενεί τη Λία Χάιτ για λίγο ακόμα στο στούντιο. Προλάβετε πριν την κατεβάσουν. Ακούγαμε την Τζένα.
3: Σκέφτομαι τη σέλφι που ανεβάσαμε και λέω αυτό ήταν. Τελείωσε. Δεν θα ξανάρθω στο κρατικό ραδιόφωνο ποτέ.
2: Εδώ μπορείς να άρχισε οπότε θέλεις. Δεν ξέρω και τα υπόλοιπα κάνω στην Αθήνα. Αλλά ναι, που λες, αυτή εδώ η τύπισσα, η Τζίνα Βιβακόρα, μ' άρεσε ιδιαίτερα και μου θύμισε πάρα πολύ εσένα και μου είπες ότι ο στόχος σου είναι να αλλάξεις ύφος. Θα χρησιμοποιήσω, θα αλλού, αυτό εντάξει.
3: Όχι στόχος, αναπόφευκτο είναι, εγώ δεν έχω στοχεύσει ποτέ σε κάτι. Όταν το έκανα με τον ελληνόφωνο, μου σκάσα στα μούτρα, οπότε αυτή τη φορά θα το κάνω ακόμα περισσότερο. Ό,τι βγει.
2: Ναι.
3: Okay. Στοχεύω στο να κάνω ακριβώς ό,τι μου πει το κεφάλι μου.
2: Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, σπουδαία υπόθεση και διαβάζουμε κάθε μέρα εδώ τις δηλώσεις των καλλιτεχνών όταν κυκλοφορούν καινούρια single που έχουν αυτό ακριβώς στο κεφάλι τους, ότι θέλω πάρα πολύ να εκφραστώ και να πω αυτό που πέρασα και την κάθε μου εμπειρία και το ότι έχω στο κεφάλι μου κλπ. Εντάξει, προφανώς συμφωνεί και η εταιρεία μαζί τους ή αυτοί που το κάνουν είναι εκτός εταιριών. Οι περισσότεροι από αυτούς που παίζω λίγα εδώ είναι από αυτοί είναι που τα κάνουν μόνοι τους.
3: Οπότε ποια εταιρεία?
2: Οπότε ποια εταιρεία?
3: Στα πας όλα έτοιμα.
2: Αυτό.
3: Σου λέει πρόμο έχετε κάνει.
2: Γι' αυτό είναι παγκοσμίως άγνωστοι, ας πούμε. Γι' αυτό, ναι. Τώρα, ας πούμε, εδώ έχω το καινούριο των Gillaband. Ποια εταιρεία να ρωτήσουμε οι Gillaband να πούν τι ακριβώς, αν τους επιτρέπει να κάνει τι. Αλλά αλλού θέλω να το πω τώρα. Μιας και λέμε για το MySpace και όλη αυτή την τεχνολογία. Θα χρησιμοποιείς AI στο νέο σου δίσκο? Διορθώνεις τη φωνή σου με AI?
3: Όχι,
2: διορθώνεις τις μουσικές σου με AI? Δηλαδή το βάζεις μέσα στα δικά σου? Του δίνεις δικαιώματα, ρε παιδί μου?
3: Όχι. Λοιπόν, το AI δεν διορθώνει κάτι. Επειδή έχω χρησιμοποιήσει, εννοείται ότι έχω παίξει να δω τι κάνει. Mm-hmm. Γιατί θα ήμουν

0: Εκτός τόπου και χρόνου δεν το είχα κάνει. Έχω λειτουργήσει με το Σουνότο, με το Σούνο και τώρα θα δω. Θέλω να δοκιμάσω άλλο ένα παιχνιδάκι που υπάρχει τώρα. Το AI σε κάποιον άνθρωπο που είναι ετοιμοπόλεμος και αυτόχθονας και αυτάρκης δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί λίγο να σου εξητάρει τη φαντασία στιγμιαία σε στιγμές που μόνο σου μπορεί να νιώθεις ότι έχεις βρεθεί σε ένα τέλμα ή σε στιγμές που έχεις μια περιέργεια. Εγώ εν τω μεταξύ δεν βλέπω και τηλεόραση, οπότε κάπως αυτό είναι σαν να περνάω το χρόνο μου. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν δοκίμασα να βάλω κάποια από τα καινούργια κομμάτια στο AI. Δεν του έχω δώσει τη φωνή μου να κάνει training καθόλου. Με βγάζει, έχει πολύ πλάκα γιατί βγάζει κάποιες φωνές που είναι πολύ είναι πολύ πιο τέτοιες φωνούλες. Έτσι με βλέπει. Δεν είμαι.
1: Το έχεις δώσει φωτογραφία.
0: Έτσι ακούει το AI τις dark φωνές, τις ενορχιστρώσεις της dark pop. Γιατί το dark pop για το AI έχει σαν
1: και άμα δεν το μορφώσεις εσύ, Λία μου, πώς θα μορφωθεί αυτό?
0: Να μην μορφωθεί.
1: Να μην μορφωθεί.
0: Να μην μορφωθεί.
1: Εντάξει, εγώ συμφωνώ, αλλά θα έρθει ο Elon ή ποιος είναι του AI.
0: Ο Elon μπορεί να πάει να κατουρίσει λιγάκι, γιατί μας έχει πρίξει. Αλλά εκτός από αυτό, είναι τόσο κοστοβόρο το AI στη φύση και έχουμε τόσα πολλά προβλήματα που θα το σταματήσουν. Ήδη. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Το νερό
1: αφού
0: που καταλάβουν.
1: Αφού του μάθουν πρώτα πώς να μας καταστρέψει.
0: Αυτό έχει ήδη γίνει, μωρέ. Εμείς δεν το ξέρουμε. Ναι. Οι μηχανές το έχουν ήδη μάθει. Δηλαδή τα προβλήματά τους δεν είναι στο να μάθει η μηχανή να μας καταστρέψει.
1: Ποιον άκουγα, ένα YouTuber τις προάλλες. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ο οποίος έλεγε ότι είχε παρακολουθήσει μια επίδειξη ρομπότ AI που παίζανε καράτε. Mm. Και αναρωτιόμουν γιατί κανείς να μπει στον κόπο, και αυτός επίσης, να μάθει σε ένα ρομπότ να και μάλιστα με AI. Με νοημοσύνη, γιατί να μάθει ρομπότ, γιατί να μάθει καράτε.
0: Δηλαδή έχουν φτιάξει, θέλεις να μου πεις, ένα προηγμένο τεχνολογικό επίτευγμα και δεν θα το κάνουν πολεμική μηχανή. Πες τώρα αυτό που λες.
1: Ναι, η απορία μου ήταν αυτή.
0: Αλήθεια τώρα. Ξανασκέφτηκα. Έχουν φτιάξει ένα κορυφαίο τεχνολογικό επίτευγμα και δεν θα το γυρίσω σε πολεμική μηχανή.
1: Δεν φανταζόμουν ότι θα βάλουν τα επιτεύγματα στήθους σε μάχη, στήθους με στήθους. Γιατί ο πόλεμος δεν γίνεται πια έτσι.
0: Τα ντρόουν που πάνε και σκοτώνουν τα παιδάκια δεν είναι δηλαδή.
1: Αυτό είναι από πάνω μακριά. Αυτό για να σου παίξει η καράτε, να σου τυχώσει. Πρέπει να είναι ρε παιδί μου δίπλα σου. Τι φας, δεν θα έρθει.
0: Ο Terminator μας ακούει. Θέλει να τις υπενθυμίσουμε εδώ. Το hasta la vista, baby.
1: Εντάξει. Okay, δεν ξέρω, είναι λίγο,
0: ναι.
1: Είμαι λίγο αγαθή σε αυτά. Η λογική μου λέει, μα γιατί, και έρχονται μετά επιχειρήματα έτσι.
0: Γιατί ο πόλεμος είναι εκείνο. Πάρα πολύ κερδοφόρος, γι' αυτό.
1: Από μακριά όμως. Μην πάθουμε και μην γρατσονιστούμε κιόλα. Θα το ρίξουμε με ντρόουν.
0: Δεν γίνεται να γρατσονιστούμε. Εγώ διάβαζα κάτι πιο ενδιαφέρον, λοιπόν. Το Ισραήλ λέει, εξαρτάται κατά πάρα πολύ μεγάλο λόγο. Υδατικά, ενώ για νερό, από την αφαλάτωση.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν έχουν υδάτινες δεξαμενές και δεν έχουν ποτάμια κτλ. Ο μεγαλύτερος του πλούτος νερού προέρχεται από την αφαλάτωση. Η καταστροφή στη λωρίδα της Γάζας είναι τόσο μεγάλη, είτε από τα θραύσματα, τα υλικά, τα φαρτά υλικά, από τα άψυχα, τα έμψυχα υλικά, όλα αυτά τα πράγματα, τα σκουπίδια που έχουν μαζευτεί στη Γάζα, mm-hmm. που έχουν παρασυρθεί στην παραλία και έχει δημιουργηθεί τόσο πολύ φύκη και πλανκτόν που πλέον οι μηχανές αφαλάτωσης δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και τώρα το Ισραήλ έχει πρόβλημα νερού. Και λέω, karma is a bitch.
1: Πόσο λυπάμαι.
0: Πόσο λυπάμαι.
1: Θέλω να
0: αυτή ένα δάκρυ κύλησε.
1: Ένα δάκρυ κύλησε, αλλά θέλω αυτή τη στιγμή κάποιος που να ξέρει τη διεύθυνση ενός ανθρώπου που ζει στο Ισραήλ μου τη στείλει, να του στείλω μια εξάδα αύρα.
0: Ναι. Ναι.
1: Ή κάτι κάποιο
0: με
1: άλλο.
0: Με πρωινά ουρά. Αλλά θέλω να πω, παιδί μου, ότι πας να την φέρεις στον κόσμο, πας να την φέρεις να το παίξεις έξυπνος, πας να σκεφτείς τα πάντα και ναι. μετά γυρίζει η φύση και σου κάνει ένα ωραίο αυστηρό ποποδάχτυλο και σου λέει, αν δεν νομίζεις.
1: Νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει και πάρα πολύ.
0: Εγώ είμαι πλανήτης, υπήρχα πριν από σένα. Ναι, θα υπάρχω ναι. μετά από σένα.
1: Τους ανθρώπους εκείνους δεν τους ενδιαφέρει και πάρα πολύ, γιατί εκείνοι δεν υφίστανται τις συνέπειες. Τις συνέπειες υφίστανται εμείς. Η απλή, ας
0: ναι,
1: πούμε,
0: ναι,
1: θέλω
0: ναι.
1: να πω, η κάτω, η μάζα.
0: Οπότε... Σύμφωνοι. Αλλά κοίτα να δεις, δεν μπορούν να έχουν, σε λίγο καιρό δεν θα έχουν νερό. Ξέρω ότι θα έρθουν να βρουν σε εμάς, αλλά δεν πειράζει.
1: Αυτό θα σου λέγα. Θα τους στείλουμε εμείς, ρε.
0: Στείλ τους εσύ αύριο να έρθουν να σου χτυπήσουν την πόρτα αύριο.
1: Όχι,
0: να σου πούνε,
1: όχι αύριο. Θα του στείλουμε γάλασσα.
0: Α, ναι, νομίζω ότι έχουν βρει τρόπο να την πάρουν. Εντάξει, λοιπόν.
1: Έλα, ας επανέλθουμε λίγο στις μουσικές. Τι έχεις να μου πεις για την Kim Gordon, τώρα βλέπω εδώ, είχα προγραμματίσει Play Me Kim Gordon, αλλά όχι. Τι έχεις να μου πεις για τη Βλάστη, πώς πέρασε το φεστιβάλ της Βλάστης.
0: Παιδιά, τι κορυφαίο πράγμα ήταν αυτό. Πόσο συγκινητικό. Και τώρα είναι και τα καλογεράκια εδώ στο. Παίζαμε ακριβώς μετά, μετά από εμάς έπαιζαν τα καλογεράκια με τη Φριτζίλα. Και μετά οι Thrax Punks. Εντάξει, δεν υπήρχε αυτό που έγινε.
1: Τα παιδιά σκίζουν.
0: Ξέρετε τι γίνεται. Εγώ τους έχω ξαναδεί τους Thrax Punks. Δεν ήταν το ίδιο. Καταρχήν ξεκίνησαν να παίζουν κατά τις 12.30 και τελειώσανε γύρω στις 4.00.
1: Βέβαια.
0: Αν κάποιος δεν έχει πάει στη Βλάστη, πρέπει να πάτε. Είναι το καλύτερο φεστιβάλ που έχω πάει στη ζωή μου. Έχω παίξει σε 19 χώρες μέχρι τώρα. Έλεγα το πιο ωραίο φεστιβάλ που έχω παίξει είναι στην Ουγγαρία, που είναι στην Ιταλία.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται στη Βλάστη.
1: Δεν φανταζόταν κανείς. Εγώ πρώτη φορά στη Βλάστη πήγα στο φεστιβάλ της Βλάστης το 2008. Εκεί άκουσα πρώτη φορά Culture Shock. Ξέρεις, έχει πολλά σημάδια αυτό το φεστιβάλ για μένα. Και δεν φανταζόμουν ποτέ το πώς θα συνεχιστεί και πώς θα εξελιχθεί και πώς θα εντάξει και νέα πράγματα. Δηλαδή δεν φανταζόμουν ποτέ ότι ένα είδος σαν το δικό σου, από όποια μεριά και αν το πάρεις, θα μπορούσε να εμφανιστεί στο Φεστιβάλ της Βλάστης, όπου είδαμε, ας πούμε, ό,τι παραδοσιακό υπήρχε, με κορυφαίο τους Culture Shock, είναι αυτό το Balkan Punk κλπ. Αλλά το έχουν εξελίξει και το έχουν ανοίξει τόσο πολύ, που όντως έχει γίνει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φεστιβάλ.
0: Νομίζω ότι είναι απαραίτητο συστατικό του να συμμετάσχεις στο φεστιβάλ, να ενστερνίζεσαι τις αξίες τους. Δεν μπορείς να βρίσκεσαι στη Βλάστη και να μην καταλαβαίνεις που πήγες. Ναι. Δηλαδή, εγώ ήμουν και λίγο δακτυλοδεικτούμενη. Έχω πετύχει παρέες που λέγανε ότι είμαι η κοπέλα που τολμήσε να ζητήσει να πάω να παίξει. Δηλαδή, α, εσύ ήσουνα. Λέγανε, πείτε ρε παιδιά, υπάρχει και τσιμπολιό. Δηλαδή, ότι ζήτησα να πάω να παίξω στη Βλάστη. Ότι πω, όχι θα άσουσα να
1: δηλαδή, με την έννοια ότι δεν σου πρότειναν αυτή.
0: Όχι, αλλά, υπήρχε μία.
1: Ναι, αλλά το ναι.
0: Φούμε εγώ μαμούνι, όπως με λένε. Ναι. Υπήρξε λοιπόν αυτό το ότι η αγγλόφωνη κοπέλα περίεργη με τον dark pop που έπαιξε. Α, ναι. Και τώρα η αγγλόφωνη κοπέλα, τολμώ να σας πω ότι είναι στις συζητήσεις με τη Βλάστη του χρόνου να γίνει ένα πολύμερο σεμινάριο. Γιατί φέτος έκανα σεμινάριο τραγουδοποιίας. Και δεν ξέρω καν αν πρέπει να το πω τώρα, γιατί απλά το συζητάμε. Να γίνει ένα πολύμερο σεμινάριο και να παρουσιαστεί στο φεστιβάλ το υλικό των ανθρώπων που θα γράψουν μουσική την περίοδο του camp. Δηλαδή, εγώ με τη Βλάστη ερωτεύτηκα. Εγώ θα είμαι εκεί κάθε
1: χρόνο. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Γίνεται ως σεμινάριο. Λέω, εγώ πάει σε τέτοιο, αλλά όχι σε.
0: Φαντάζομαι
1: σε
0: τέτοιο.
1: Αλλά όχι σε φεστιβάλ και όχι στην εξοχή, ξέρω εγώ.
0: Και το φεστιβάλ είχε. Ναι, τα σεμινάρια που είχε πάνω το φεστιβάλ είχε σεμινάριο τυροκομεία, σεμινάριο γορού. Δηλαδή, εγώ ήθελα να είμαι εκεί όλη την ώρα, να μην κοιμάμαι και να είμαι παντού.
1: Και να ακολουθείς τα
0: δικά. Είχε σνακ τραχανά, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, άμα σε κάποιον δεν αρέσει ο τραχανάς, δεν μπορώ να τον βοηθήσω. Αλλά
1: πόσο Αθηναία είσαι, ρε Λία.
0: Ρε, εγώ κάνω τραχανά στο σπίτι μου, αλλά να είσαι στο φεστιβάλ και μετά τις μπύρες και ταξίδια να έχεις το δικό σου το χάρτη με τον τραχανά. Στα 2000 μέτρα, ξέρω εγώ, ύψος στο κρύο. Παιδιά, μιλάμε για κρύο τώρα.
1: Μετά το καλτσίκι λέγε λίγο τραχανά. Όχι, εντάξει.
0: Και ήταν τέλειο. Γιατί σε περούνιαζε το κρύο, έπινε στην κυλίτσα, είχε και τραχανά. Τέλειο. Δεν υπάρχει. Τέλειο. Το καλύτερο φεστιβάλ της Ελλάδας είναι Βλάστη. Πραγματικά.
1: Τώρα, μια και είμαστε στο φαγητό, να ακούσουμε λίγο Σπανακόπιτα.
0: Σπανακόπιτα.
1: Ναι. Το 3, Κωνσταντίνε, τη συνταγή να τελειώσουμε.
0: Λάδι, αλάτι, νερό. Αλεύρι, λάδι, αλάτι. Αλεύρι, λάδι, αλάτι. Ένα αυγό.

Η μάνα μου κάνει την καλύτερη σπανακόπιτα του κόσμου και γεμιστά, τραχανά και μελομακάρονα. Όλες οι μανάδες λένε πως κάνουν την καλύτερη σπανακόπιτα, αλλά η δική μου μάνα είναι η καλύτερη. Αλεύρι, λάδι, αλλά η δική μου μάνα είναι η καλύτερη. Αλεύρι, λάδι, αλάτι, νερό. Αλεύρι, λάδι, αλάτι, αλεύρι, αλάτι, αγάπη, ένα αυγό. Είπα ψέματα, δεν βάζει αυγό. Εγώ βάζω αυγό. Εγώ είμαι το αυγό. Εγώ που τα χαλάω όλα. Σπάω και γεμίζω την κουζίνα από κίτρινες και συχαμένες βρωμιές. Έχεις καθαρίσει ποτέ την κουζίνα από αυγό? Δεν μπορεί να σου πω πόσο θρύβομαι όταν σπάω κατά λάθος ένα αυγό. Έχεις δει κοτοπουλάκια? Ήμασταν κι εμείς κοτοπουλάκια κάποτε. Ένα χνούδι χρυσό και βαλουδινό και δύο μάτια

Ξέρεις, το ξέρω πως μια μέρα η μάνα μου θα πεθάνει. Έτσι κάνουν οι άνθρωποι, έτσι κάνουν οι μαμάδες. Πού πάνε οι άνθρωποι όταν σπάνε? Μάσε τα θρύψαλα να τα κάνουμε γλυκτό. Ενώ ψηφιδωτώ από γυαλάκια πολύχρωμα και αρτέρια στα τσόφια από ανθρώπους. Ήμασταν κι εμείς κάποτε κοροπουλάκια. Η μάνα μου ήταν κορίτσι. Έφτιαχνε κεραμίδια και είχε μια πράσινη φούστα. Ένα κορίτσι δεν ξέρει αν θέλει να φτιάχνει σπανακόπιτες. Κι όμως αργά ή γρήγορα θα γίνει λόγος στα καλλιστεία του ταψιού της γειτονιάς. Πόσα κομμάτια έχει μια σπανακόπιτα? Πόσο μεγάλο είναι το τέλειο κομμάτι? Πόσο μεγάλο είναι το κομμάτι της καρδιάς μου? Φωνάζει η μάνα κάθε φορά που δεν μ' ακούει κανείς. Η μάνα μου φωνάζει τη δική της όταν μαγειρεύει. Μα αυτή δεν ακούει πια. Δεν είναι καν στο χώμα. Είναι ένα με το ποτάμι και τον αέρα. Πρέπει να διαβαίνουν τις πηγές σαν τις νεράιδες στα ριά. Τι θα απογίνω άμα πεθάνει η μάνα μου? Ποιον θα φωνάζω? Ποιος θα φωνάζει σε μένα? Πώς βίνεις το όνομα από το κατάλογο? Πώς πατάς το κουμπί τη λύπη? Σου είναι ο άνθρωπος. Ένα κουμπί. Τι σου είναι ο άνθρωπος? Μια συνταγή. Τι σου είναι ο άνθρωπος?

0: Αυτή η αγαπημένη συνταγή της Σπανακόπιτας, που αλλού εμφανίζεται ως Σπανακόπιτα και αλλού εμφανίζεται ως Mint Life Crisis, το οποίο το βρήκα πάρα πολύ έξυπνο, όπως και όλα τα λογοπαίγνια που έχεις κάνει με τους τίτλους των κομματιών στο δίσκο σου. Το Περαμύθι.
1: Το Περαμύθι.
0: Ναι, πάρα πολύ έξυπνο. Τι άλλο έχεις μπροστά σου, τι εμφανίσεις έχεις για τους ανθρώπους που έχουν σκοπό να βρεθούν στην Αθήνα στο επόμενο διάστημα?
1: Ή σε άλλες πόλεις της Ευρώπης.
0: Ή σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, μπράβο.
1: Λοιπόν, στις 4 Οκτωβρίου παίζουμε με την Σύση Τιτουτσίου και τη Σίλια Κατραλή στο Αν, στα Εξάρχεια. Mm-hmm. Θαραλέο βήμα αυτό, γιατί
0: έχω
1: το Αν
0: πάει.
1: Είναι άντρο πιο σκληρών κοριτσιών από εμάς, αλλά θα παίξουμε στο Αν.
0: Δεν μπορείτε εσείς, άμα θέλετε, να γίνετε σκληρά κορίτσια.
1: Εγώ
0: τι μας
1: μπορώ,
0: λες
1: παιδιά,
0: τώρα.
1: Οι άλλες δύο δεν ξέρουν, τους περιμένουμε με να μπλέξανε. Αυτό είναι τον Οκτώβρη. Το Νοέμβρη, την 1η Νοεμβρίου, παίζουμε στο Βερολίνο, με το GRIS Festival, παίζουμε στο Βερολίνο. Το Δεκέμβρη, στις 11 Δεκεμβρίου, παίζω μόνη μου στην Αγγλικανική Εκκλησία στην Αθήνα. Mm-hmm. Και στις, αν δεν κάνω λάθος...
0: Αυτό τι είναι, είναι κάτι σε φεστιβάλ?
1: Η Αγγλικανική Εκκλησία, είναι μια εκκλησία.
0: Ναι, που διοργανώνει live για ποιο
1: όχι,
0: λόγο?
1: Όχι, μπορείς να την κλείσεις σαν venue, αλλά είναι πολύ δύσκολο να πάρεις έγκριση, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένες συνθήκες.
0: Λόγω ήχου, φαντάζομαι.
1: Λόγω βιτρό, έχει εκκλησιαστικό όργανο, είναι πολύ, πολύ ευαίσθητα όλα εκεί μέσα.
0: Okay.
1: Οπότε, εγώ έχω επιλέξει να παίξω μόνο μου με κάποια ηλεκτρικά πιάνα που μου αρέσουν. Εκεί θα ακουστούν ίσως κάποια πρώτα κομμάτια από το καινούργιο δίσκο που φτιάχνω. Και το Γενάρη πάμε στη Γαλλία, στην Αντ, σε ένα prog festival που είμαστε καλεσμένοι. Οπότε έχουμε κάθε μήνα κάτι.
0: Okay.
1: Τώρα έχω παράλληλα, φτιάχνω δύο δίσκους. Έναν σαν την Ιταλίδα, εδώ που ακούσαμε πριν, δεν είναι Ιταλίδα με το ιταλικό όνομα, Γκορντόνι.
0: Η Βιβακόρα, Τζίνα Βιβακόρα.
1: Καλά, βλέπω την Γκόρντον, τι λέω,
0: Γκορντόνι.
1: Η Βιβακόρα, λοιπόν. Κάτι που θα μοιάζει λίγο με αυτό, που όντως εκεί δοκίμασα να κάνω κάτι με το AI και τελικά απέτυχε το πείραμα και δεν χρειάζεται, το κεφάλι μου έχει ότι χρειάζεται. Αλλά θέλω παράλληλα να βγάλω και κάτι ελληνικό, που θα είναι πιο τραγουδιστό από πριν.
0: Οκ, okay. Πιο τραγουδιστό. Μητροπάνος.
1: Ναι, γιατί αυτή είναι η μία άκρη, είναι το spoken word και η άλλη είναι ο Μητροπάνος.
0: Ήθελα να το τσιτώσω
1: πιο,
0: λίγο.
1: Λίγο ωραία. Πιο κοριτσίστικο, λίγο πιο. Θέλω να πειραματιστώ να δω, ρε παιδί μου, αν μπορώ να τραγουδήσω στα ελληνικά κανονικά. Χωρίς να... Έχω τραγουδήσει στην Αρρωστία, ναι, και στο Πυραμύθι, όντως, αλλά να είναι ένα πιο τραγουδένιο τραγούδι.
0: Κατάλαβα τι λες, ναι. Okay. Ωραία. Σε αυτό το σημείο να στείλουμε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μας και γεμάτους αγάπη στα αγόρια της μπάντα σου, στον Γιώργο Ντοράδο και στο Nike Base.
1: Βεβαίως, ο ένας είναι στην προπόνηση και ο άλλος είναι στο θέατρο της Ρεματιάς.
0: Εντάξει.
1: Ήταν και τα δύο τα κορία πολύ busy φέτος.
0: Πολύ busy. Θα ανεβάσουν εκπομπή στο Ερτέκο μετά. Οπότε αν τα ακούσουν να μην παραπονεθούν ότι, κάναμε, ότι δεν τους αναφέραμε. Γιατί είναι ο καθένας τους είναι το 1/3 της μπάντας.
1: Είχαμε band meeting μέχρι τις 3 η ώρα. Και τους λέω, παιδιά, έχω πτήσει το πρωί. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα
0: band meeting,
1: ναι.
0: Οι τρεις άνθρωποι.
1: Γιατί αφού τρεις είμαστε, να μην το κάνουμε.
0: Ακούγεται λίγο πιο επίσημο, αλλά ναι, okay.
1: Ναι, αλλά άμα πεις τρίο, μετά το πάει όλο στο πονηρό το μυαλό του. Οπότε ήταν band meeting.
0: Σωστό, όχι, δεν θέλουμε τέτοια.
1: Και είχαμε γι' αυτό το λόγο ακριβώς, για το ότι θα παιχτούν τα κομμάτια του δίσκου live, αλλά διαφορετικά και πιο σκληρά. Οπότε ο δίσκος θα μεταμορφωθεί. Σε σύγκριση με το που τι είναι, δεν θα είναι ακριβώς έτσι, θα είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ωραία.
1: Οπότε είναι busy τελικά.
0: Ωραία. Αν υπομονούμε λοιπόν εδώ, και την επόμενη φορά να παίξεις κιόλας, αλλά αν είναι να έρθεις ραδιόφωνο, να σου πω στην επιλογή να σε δω ζωντανά να παίζεις ή να έρθεις εδώ στο ραδιόφωνο να τα πούμε. Συγγνώμη, προτιμώ το δεύτερο.
1: Κι εγώ. Έχω γίνει πολύ στοντιακός άνθρωπος τελευταία. Θέλει μικρόφωνο, ακουστικά και τέτοια
0: έτσι,
1: πράγματα.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Και καθιστή, ναι. Όχι, θα φροντίσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Που πέρασα τη βόλτα αυτή από εδώ.
1: Θα πιούμε καφέ αύριο.
0: Θα πιούμε καφέ αύριο για να πούμε και τα υπόλοιπα που δεν προλάβαμε εκτός αέρα.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.
0: Και θα. Καλά, εγώ έχω λίγη ακόμη ώρα, άλλα 10 λεπτά για να κλείσω. Να βάλω λίγο την Kim Gordon εδώ, τη θεάρα,
1: ναι,
0: με το Play Me, το τελευταίο, για να σε ξεβγάλω, που λέει και η γιαγιά μου. Και μετά τα λέμε πάλι.

Αυτά ήταν η Kim Gordon με το Play Me και λίγο νωρίτερα ήταν εδώ στο στούντιο η Lia Hyde από την Αθήνα για λίγο, μάθαμε τα νέα της και όχι μόνο. Νομίζω πως κάπου εδώ θα κλείσει η εκπομπή. Ό,τι ήταν να ακούσουμε το ακούσαμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μου έκανε τιμή και πέρασε έτσι έστω για λίγο για καφέ. Και για καφέ τέτοια ώρα, ναι. Και σίγουρα θα μάθουμε παραπάνω όταν θα ξανάρθει για εκείνη και για το συγκρότημά της. Αυτά. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε σήμερα την εκπομπή με τους The Pineapple Thief και την καινούρια τους κυκλοφορία New World Order και να σε ευχαριστήσω με αυτό και να σου ανανεώσω, αγαπημένο μου κρατή και αγαπημένο μου ακροάτρια, το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Μάρια Βασιλιάδου στην επιμέλεια και στην παρουσίαση, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Μαντήρας ακολουθεί. Φιλιά πολλά, τα ξαναλέμε.

Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Thank you. Οι Unclaimed, The Unclaimed, σχηματίστηκαν στο Los Angeles το 1979 και θεωρούνται από τα γκρουπ που συνέδεσαν την αναγέννηση του Garage Rock των αρχών της δεκαετίας του 80, αυτή η αναγέννηση, με αυτό που αργότερα ονομάστηκε, αποκλήθηκε Paisley Underground. Γιατί? Ας το διατυπώσω διαφορετικά. Άλλωστε, στην αρχική σύνθεσή τους, των Unclaimed, με τους οποίους έχουμε ξεκινήσει, με τους Unclaimed του 2026 βεβαίως, ήταν και ο και Paisley Undergroundιστής και μετέπειτα Long Rider, Sid Griffin. Θα αρχίσουμε τώρα στις ιστορίες, δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά γιατί θα μπουκώσει η εκφώνηση. Η απήχηση των Unclaimed και η επιρροή τους αναγνωρισμένες, γιατί με κάθε κυκλοφορία τους κατάφερναν να αναζωπυρώνουν το ενδιαφέρον για τον ήχο των 60 στην Καλιφόρνια. Το τραγούδι με το οποίο έχουμε μπει στα απόψινα διαμάντια είναι το δεύτερο single προπομπός από το άλμπουμ Never Said Goodbye, το οποίο κυκλοφορεί όπου να είναι από την Outro Records, αν δεν έχει ήδη κυκλοφορήσει, και εκφραζόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, λέγοντας δηλαδή αν δεν έχει ήδη κυκλοφορήσει, επειδή το τοπίο σχετικά με την κυκλοφορία του δίσκου είναι κάπως θόλο. Πρόκειται για έργο συναισθηματικού βάρος, καθώς είναι, θα είναι, η πρώτη ολοκληρωμένη κυκλοφορία των The Unclaimed, μετά τον θάνατο του ιδρυτή και τραγουδιστή τους, Shelly Gunz. Το υλικό του δίσκου του καινούργιου των Unclaimed, από όσο μπορούμε να καταλάβουμε διαβάζοντας εδώ και εκεί τις όχι και πολλές πληροφορίες, αυτό είναι το πραγματικό underground, να μην διαχέεις πληροφορίες στο ίντερνετ, βασίζεται το υλικό του νέου δίσκου των Unclaimed, χωρίς επαναλαμβάνω τον μακαρίτη Shelly Gunz, βασίζεται σε ανέκδοτες ηχογραφήσεις και τραγούδια μισοφτιαγμένα από τον Shelly, τα οποία καλύπτουν διαφορετικές περιόδους του group. Το Now the Time Has Come παρουσιάστηκε στις 7 Σεπτεμβρίου. Αυτό που μόλις παίξαμε για ένα αρτήριο τραγούδι μας με τους Unclaimed του 2026, το Now the Time Has Come, παρουσιάστηκε στις 7 Σεπτεμβρίου ως δεύτερο βίντεο single από το άλμπουμ, δεν υπάρχει δηλαδή σε Spotify και Bandcamp, μόνο με αυτή τη μορφή το έχουμε συναντήσει. Το Now the Time Has Come είναι το δεύτερο single από το νέο άλμπουμ των Unclaimed που είναι στο δρόμο και, πατώντας πάνω στον τίτλο του, Now the Time Has Come, μπορούμε να πάμε σε ένα άλλο time, το We Write of Time. Δεύτερο και αυτό συγκλάκι από το νέο άλμπουμ Pat Doughton and the Rank Outsiders. Καλησπέρα. Θα κάνουμε παρέα και θόρυβο στις 11 το βράδυ.

Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο σιγκλάκι από το νέο άλμπουμ Pad Tot and the Rank Outsiders που είναι στο δρόμο. Ενώ έχουμε ξεκινήσει με δεύτερο σιγκλάκι που λέγεται Now the Time Has Come από ερχόμενο άλμπουμ των Unclaimed. Unclaimed 1, Pad Tot and the Rank Outsiders αμέσως πριν 2. Είναι Τρίτη, είναι 15 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε σε απευθείας μετάδοση από την πόλη της Θεσσαλονίκης και τον 95,8 FM, το δεύτερο κανάλι του ραδιοφώνου της R3. Μας στριμάρει επίσης στο ίντερνετ ζωντανά το link studio958.r.gr. Επιμένω σε αυτό το link, επαναλαμβάνω αυτό το link, διότι είναι πολύ πιο εύληπτο και από εύκολο στην απομνημόνευση σε σχέση με το μακρινάρι του AirTecho. studio958.r.gr βγάζει ιντερνετικά και ζωντανά τον 958 καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου βεβαίως. Από τους πρώτης σημασίας Lazy Cowgirls μέχρι τη σημερινή εποχή, εδώ και χρόνια δηλαδή με τους Rank Outsiders στο πλάι του, κάθε κυκλοφορία του μαστρο Pat Todd με δύο ντου συνιστά σεμινάριο ροκενρολικότητας και μιλώ με τα λόγου γνώσεως και τους χαρίσαμε στον Pad Tot και στους Rank Outsiders, δηλαδή απολύτως άξια και δίκαια. Ένα ακόμα πέρασμα στην πεζολίστα μα τους χαρίσαμε με το όλο νέο συγκλάκι τους με τίτλο We're Out of Time, το οποίο We're Out of Time, επαναλαμβάνω, αποτελεί το δεύτερο προμήνυμα για νέο άλμπουμ Pad Tot and the Rank Outsiders, το οποίο έρχεται στις 2 Οκτωβρίου. Σήμερα όμως, που είναι 15 Σεπτεμβρίου, έχει απελευθερωθεί στο Bandcamp ένας δίσκος που παρουσιάζαμε σε αποκλειστικότητα εδώ και πολλές βραδιές, ένα διαμαντάκι στριφνής, ψαγμένης ψυχεδέλειας με μπλιμπλίκια, το Oray Broccoli Afternoon του μάγου του είδους Nick Nicely.

Ο Nick Nicely είναι ψευδώνυμο, είναι ένας cult Άγγλος τραγουδοποιός και πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής ψυχεδέλειας. Ναι, σωστά ακούσατε, έτσι είπα, ηλεκτρονικής ψυχεδέλειας, γνωστός για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει τα καλλιδοσκοπικά χασίματα της δεκαετίας του 60 με την φουτουριστική synth-pop. Ακριβώς έτσι και εδώ είναι το ζουμί. Το single του, Hilly Fields, έτος 1982, χαρακτηρίστηκε από το NME ως ο καλύτερος ψυχεδελικός δίσκος από τη δεκαετία του 60 και σιγά σιγά εδραιώθηκε η φήμη του ως οραματιστής της underground σκηνής. Ο Nicely, που γέρνει ηχητικά προς Sid Barrett και Beatles της ψυχεδελικής περίοδου, κυκλοφόρησε μόλις έναν ακόμα δίσκο στις αρχές της δεκαετίας του 80, το single «Ένα Σιγκλάκι», και μετά αποσύρθηκε από τη μουσική βιομηχανία. Η επιρροή του Hilly Fields έχει επισημανθεί στο έργο των Bevis Front, του Robert Hitchcock, του Robert Wyatt και του ψυχεδελικού alter ego, των Ecstasy, δηλαδή των Dukes of Stratosphere. Επιστρέφει στα τέλη της δεκαετίας του 80 και συνεχίζει να καινοτομεί και να δημιουργεί πρωτοποριακή ηλεκτρονική μουσική, σλαλομάρι με ευστροφία ανάμεσα και με επιτυχία ανάμεσα στην νεοκλασική ψυχεδέλεια, την πειραματική pop, τις low-fi αναζητήσεις, τη μουσική δωματίου και τις επιστημονικής φαντασίας μουσικές αφηγήσεις. Το Oreb Brockley Afternoon είναι το έκτο άλμπουμ του. Βγήκε σήμερα, το παρουσιάζαμε εμείς κατά αποκλειστικότητα. Έχουμε πει και τι και πώς τις λεπτομέρειες, δεν έχουν σημασία τώρα. Σημασία έχει ότι το έκτο άλμπουμ του λέγεται Oreb Brockley Afternoon και βγήκε σήμερα στο Bandcamp. Έχει διάχυτη μυστηριακή ατμόσφαιρα, αντλεί επιρροές από τη δεκαετία του 60, σιγά τώρα αυτό το έχουμε καταλάβει, και τη συνδυάζει με ονειρική αφηγηματική λογική και εξωκοσμικές ιστορίες μέσα από ένα σύγχρονο DIY πρίσμα. Από το Oreb Brockley Afternoon, που είναι or και όχι on, Oreb Brockley Afternoon του Nick Nicely, σημερινή κυκλοφορία, 3η και 15 Σεπτεμβρίου 2026 στο Bandcamp. Εμείς χαθήκαμε στους στροβιλισμούς και τις στοές του Facing Away. Ηλεκτρονική αλλά πιο cosmic, πιο space ψυχεδέλεια, γενοβολάει συνεχώς ο νους του Φιλανδού σαν του Λάξο. Και το νέο του project, όχι η Astral Magic δηλαδή που είναι το κυρίως του όχημα, έχει δίσκο στο Bandcamp του σαν του Λάξο, το άλλο project, από τις 4 Σεπτεμβρίου, και σε αυτό το άλμπουμ το Psychic States, των Strange Vibrations, έτσι λέγεται το project, κατευθυνόμαστε παρά αυτά.

0: exothermic chemicals to ignite.
1: Μας γράφει ο Σάντου Λάξο για τους άρτη μεταδοθέντες Strange Vibrations. Αυτό το project ξεκίνησε πέρσι, όταν αγόρασα μερικά νέα synthesizer και ήθελα να πειραματιστώ. Στη συνέχεια ζήτησα από τον Shane Beck να κάνει κάποια παράξενα spoken word Mary. Μετά από μερικούς δίσκους ζήτησα επίσης από τον Jonathan Siegel. Άρε μεγάλε, είσαι πανταχού παρών, Jonathan Siegel. Μεγάλη μορφή, τα έχουμε πει δεκάδες φορές για τον Jonathan Siegel. Ζήτησα, συνεχίζει ο Σάντου Λάξο, στο σημείωμα που μας έστειλε για τους Strange Vibrations που μόλις ακούστηκα, από τον Jonathan Siegel να συμμετάσχει, παίζοντας κιθάρα, βιολί, μαντολίνο και άλλα όργανα. Αυτό είναι ήδη το 8ο άλμπουμ των Strange Vibrations, το Psychic States, 4 Σεπτεμβρίου, κυκλοφόρησε. Όλα τα άλμπουμ είναι διαθέσιμα μέσω της σελίδας Bandcamp των Astral Magic. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται, ολοκληρώνει το μήνυμα του προς εμάς ο Σάντου Λάξο, ότι πρόκειται για μια πιο παράξενη, πειραματική, παράπλευρη δραστηριότητα των Astral Magic. Αν και στους πιο πρόσφατους δίσκους, ο ήχος πλησιάζει αρκετά αυτόν των Astral Magic. Μετά τους Φινλανδούς Strange Vibrations, σειρά θα πάρουν οι Αμερικανοί Sweeping Promises.

Οι Sweeping Promises κυκλοφόρησαν στις 14 Αυγούστου 2026 το τρίτο τους άλμπουμ You Say I Romanticize μέσω της Sub Pop. Η Lyra και ο Caulfield, Lyra Mondal και Caulfield Snug, σχημάτισαν το συγκρότημα στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Για το νέο άλμπουμ πέρασαν, λέει, περίπου 18 μήνες γράφοντας και ηχογραφώντας στο δικό του στούντιο στο Κάνσας, ενώ αυτή τη φορά συμμετείχε ενεργά και ο drummer των συναυλιών τους, βοηθητικό μέλος Spencer Gralla. Η Lyra παίζει μπάσο και ο Caulfield αναλαμβάνει τις κιθάρες και τα πλήκτρα. Το αποτέλεσμα είναι ένας δίσκος 10 τραγούδιων που δίνει σημασία στις λεπτομέρειες της ενορχήστρωσης και θα τον κατατάσαμε στον κλάδο του post-punk, κάπως έτσι, από το νέο άλμπουμ των Sweeping Promises. You Say I Romanticize, 14 Αυγούστου στην Sub Pop Records. Ακούσαμε το εναρκτήριο Shooting Shadows. Και επειδή μας φαίνονται καλά παιδάκια, θα τους αφήσουν να μας παίξουν και το Cocoon ή Sweeping Promises στα διαμάντια.

Να μην έχουν παράπονο οι shipping promises, του χαρίσαμε δύο διαδοχικές θέσεις στην ενέξελιξη πεζολίστα μας και, συνακροτές και φίλοι, έχουμε τη χαρά να θυμίσουμε ότι κατά την ζωντανή καλή ώρα μετάδοση έχουμε και live streaming στο web από τον σύνδεσμο studio958.air.gr. Ενώ οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου on demand ανεβαίνουν στο arteco.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισόδιο και πάντως, οπωσδήποτε, τις νέες εισόδους. Εκεί εστιάζουμε στις νέες εισόδους. Έτσι, εύκολα μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι ακόμα. Δεν χρειάζεται να διαβάσει την περίληψη που κι αυτή είναι μικρή. Και αν κρίνει ότι τον ενδιαφέρει να προχωρήσει κλικάροντας και στην ακρόαση του αντίστοιχου

Και με αυτό το baseline ολοκληρώνεται το τραγούδι Sins. Στις 9 Σεπτεμβρίου ξεπρόβαλε στο Bandcamp και είναι από αθηναϊκό συγκρότημα και μιλάμε για ποιο, για το EP με 5 τραγούδια Beyond the Cocoon των Κάμπια, οι οποίοι γράφονται KAB, μεσαία παύλα και το Ya YAH. EP το οποίο καταλήγει στο Sins, που ακούσαμε αμέσως πριν, 7ο στην ενεξέλιξη πεζολίστα της εκπομπής Διαμάντια, στο απόψινό ζωντανό της 3ης και 15 Σεπτεμβρίου 2026, και έχουν έρθει σιγά σιγά, απαλά στην αρχή, πολύ δυναμικά στη συνέχεια, ή, να το πω, δεν είναι εμφανές, Godflesh. Ακούμε Master and Slave. Δεύτερο σιγκλάκι από το album Decay, που είναι να βγει στις 25 Σεπτεμβρίου το album, ενώ το σιγκλάκι κυκλοφόρησε πριν από λίγες ώρες. Master and Slave, η Godflesh του 2026.

Ναι, όντως είναι η Godflesh. Ναι, όντως είναι συγκλάκια από το καινούριο τους άλμπουμ που είναι να βγει στις 25 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν είναι το σημερινό Master and Slave, είναι το προηγούμενο και πρώτο single. Εμείς θέλουμε το σωστό σημερινό Master and Slave των Godflesh, δηλαδή αυτό εδώ. Ωραία μάνα. Να προειδοποιήσω. 8 λεπτά και 45 δεύτερα. Για γερά και γυμνασμένα αυτιά. Άρα, Godflesh, Master and Slave, σημερινό 15 Σεπτεμβρίου συγκλάκι, από το άλμπουμ που λέγεται Decade και είναι να βγει στις 25 Σεπτεμβρίου. Στα Διαμάντια, στο 958 της R3, live για 1,10 με 11, Μανουσάκης κονσόλα, σημαντήρας μικρόφωνο, 2

και για τους επιζήσαντες των Godflesh. Εμείς σε αυτά είμαστε, εδώ είμαστε. Οι Godflesh συμπληρώνουν σχεδόν 4 δεκαετίες δράσης, παραμένουν ένα από τα πιο επιδραστικά και ιδιαίτερα group. Γεννήθηκαν, με φιδό χρησιμοποιώ τη λέξη ιδιαίτερα, στην ζωή και την επαγγελματική ζωή. Οπότε το ιδιαίτερα το εννοώ και το τονίζω τώρα. Γεννήθηκαν οι Godflesh από την γονιμοποίηση του industrial από το metal. Birmingham, Αγγλία, ο Justin K. Broderick και ο Ben Green έχουν καταθέσει ως Godflesh δισκογραφία, η οποία ξεκινά από το ιστορικό Street Cleaner 1989 και φτάνει μέχρι σήμερα, χωρίς να εγκαταλείψουν ποτέ αυτή τη χαρακτηριστική ταυτότητά τους. Μηχανική ρυθμή, μηχανική και βιομηχανική, επαναληπτικές δομές, βαριές κιθάρες, αίσθηση ασφυξίας, κλειστοφοβικό άγχος, όλα αυτά διατρέχουν τη μουσική τους και έγιναν σημείο αναφοράς για ολόκληρες γενιές δημιουργών, γιατί είπαμε δρούν γύρω στα 40 χρόνια. Πριν από λίγες ώρες, και είμαστε στην 3η 15 Σεπτεμβρίου, έδωσαν στη δημοσιότητα το Master and Slave. Είναι το δεύτερο συγκλάκι από το νέο τους άλμπουμ Decay. Το άλμπουμ είναι να κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου από την Relapse Records και εμείς αυτό μεταδώσαμε, Master and Slave, το νέο σημερινό φρέσκο single των Godflesh. Πρόκειται για το αναρκτήριο τραγούδι του δίσκου, το οποίο τραγούδι, αν προσέξατε συνακροτές και φίλοι, γιατί μόλις πριν το αερίσαμε για 8 λεπτά και 45 δεύτερα, λοξοκοιτάει προς Swans μεριά. Από το νέο άλμπουμ Decay των Godflesh, ακούσαμε λοιπόν το σημερινό 3η 15 Σεπτεμβρίου συγκλάκι Master and Slave. Η Live Skull, μια που λέγαμε για noise καταστάσεις, Swans, Νέες Υόρκες και όλα αυτά, οι Live Skull εμφανίστηκαν στη Νέα Υόρκη το 1982, εντάσσονται στους διαμορφωτές και πρωταγωνιστές της θορυβόδους underground σκηνής που αναπτύχθηκε στην πόλη κατά τη δεκαετία του 80, δίπλα ας πούμε στους Sonic Youth, περισσότερα από 40 χρόνια αργότερα, και αυτοί έχουν 40 χρόνια δράση στην πλάτη τους, με αλλαγές μελών, με προσταφαιρέσεις μελών, με παύσεις. Θυμίζουμε ότι από τις τάξεις τους πέρασε μεταξύ άλλων και η Thalia Zedek, τον Cam. Συνεχίζουν οι Live Skull να ηχογραφούν νέο υλικό και πριν από λίγες μέρες έδωσαν στη δημοσιότητα το Internal Combustion, που είναι πρώτο δείγμα από το νέο άλμπουμ What Could Go Wrong, που είναι να κυκλοφορεί στις 13 Νοεμβρίου. Ακούμε τους Live Skull, τους Live Skull του 2026, στο single Internal Combustion.

για επικοινωνία με τα διαμάντια στο Facebook. Ανοιχτό το inbox μας στο John Simandiras Radio DJ. Το email μας, I από το Ιωάννης, ζητώ συγγνώμη, θα το πω πιο καθαρά, I από το Ιωάννης και μετά συνεχίζουμε μία λέξη, isimandiras@r.gr. Αυτό είναι το email μας και για επικοινωνία με τον 958 μπορούμε να στείλουμε και βαϊμπερικό μήνυμα και ο αριθμός Viber του 958 είναι το 6930-078-291. Δηλαδή τι κάνουμε, αποθηκεύουμε το 6930-078-291 στο Viber στις επαφές μας και ξεκινάμε συνομιλία με τον 958 και εμείς τώρα από τους Live Skull του 2026 πάμε στους Dinosaur Junior του 2026.

Αυτά και με τους Dinosaur Junior και είμαστε έτοιμοι να απέλθουμε και κατά το κοινώς λεγόμενο να εκενώσουμε το στούντιο. Θα χρειαστούμε την βοήθεια του συγκροτήματος The Hypnotics, ανενεργού εδώ και χρόνια, για να φτάσουμε έως τις 11 συνακροτές και φίλοι απόψε. Γιατί θα πάμε στους Hypnotics? Γιατί τους γουστάρουμε τρελά και γιατί έχει βγάλει νέο άλμπουμ ο Hypnotic, ο Jim Jones, το οποίο είναι καλό rock'n'roll, βατό rock'n'roll, αλλά τι να κάνουμε, δεν φτάνει στο ύψος των Hypnotics. Τι ωραία, με τι ωραία άλμπουμ έχουμε συνδεθεί εμείς οι παλιοί, ε. Όχι ότι τώρα δεν βγαίνουν, μα καινούργια ωραία άλμπουμ. Το εντελώς αντίθετο. Μανουσάκης κονσόλα, σημαντήρας μικρόφωνο, Hypnotic στον αέρα του 958. Πάνε και τα αποψινά διαμάντια. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή, την επικοινωνία και τα σχόλια. Και κυρίως για την παρέα. Αύριο πάλι στις 10, ζωντανά στον 958.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Ώρα για blues αυτή η δεύτερη ώρα του Jazz Club και η αρχή έγινε από το Little Walter. Τον ακούσαμε στο Blues with a Feeling. Θα συνεχίσουμε με Johnny Temple στο Bowleg Woman.

Η διάδοση της jazz, του blues, του rock and roll και η εξέλιξή τους μέσα στον προηγούμενο αιώνα έχει να κάνει όχι μόνο με ενδογενείς αμερικάνικους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες, αλλά και με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Ο φωνογραφικός δίσκος αποτέλεσε μια πραγματική επανάσταση για τη μουσική και άλλαξε τελείως τα δεδομένα σε αυτό το χώρο. Η μουσική πια μπορούσε να υπάρχει και ανεξάρτητα από το μουσικό, πράγμα που της έδινε ισχυρότατο εμπορευματικό χαρακτήρα και την έκανε καταναλωτικό αγαθό που μπορούσε να γίνει κτήμα όλων. Η συμβολή του δίσκου στην εμφάνιση και τη διάδοση του rhythm and blues, της jazz και ειδικότερα του rock and roll υπήρξε θεμελιώδης. Υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες που οδηγούν στη διαπίστωση αυτή. Ο πρώτος αφορά την ίδια την εμφάνιση του rock and roll ως μουσικού είδους στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια εξέλιξη η οποία συνδέεται άρρηκτα με τη δημιουργία δεκάδων ανεξάρτητων δισκογραφικών εταιριών, των λεγόμενων independent companies ή πιο απλά indies, οι οποίες indies δημιούργησαν, διέδωσαν και στήριξαν εν τη γενέση του το καινούριο μουσικό είδος. Οι εταιρείες αυτές σχηματίζονταν με την προσδοκία να αξιοποιήσουν ή να καθιερώσουν μουσικούς με τοπική συνήθως απήχηση και να διεισδύσουν σε αγορές με συγκεκριμένα εθνικά ή φυλετικά χαρακτηριστικά, όπως ακριβώς είχε συμβεί με πολλές εταιρείες στα τέλη της δεκαετίας του 40, που κινήθηκαν γύρω από το blues, το rhythm and blues και το λευκό hillbilly. Φαντάζει παράδοξο που ένα μουσικό είδος με τέτοια τεράστια επιτυχία, το οποίο ουσιαστικά αναζωογόνησε μια μουσική βιομηχανία σε κρίση, υπήρξε απότοκο προσπαθειών και επιλογών που έγιναν όχι από τις παραδοσιακές εταιρείες με την τεράστια τεχνογνωσία, αλλά από εταιρείες με ελάχιστα οικονομικά μέσα, μηδαμινή εμπειρία και ελάχιστη πρόσβαση σε μηχανισμούς προώθησης των προϊόντων τους.

Ακούσαμε Peglick Howell και Broke and Hungry Blues. Jimmy Witherspoon για τη συνέχεια στο Ain't Nobody Business.

Παρά τη φαινομενική υστέρησή τους σε σύγκριση με τις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες που παραδοσιακά μοιράζονταν την πίτα της αγοράς, οι ίντις αποδείχτηκε πως διέθεταν πολλά πλεονεκτήματα. Τα μεγέθη τους ήταν μικρά. Το στελεχειακό τους δυναμικό τις περισσότερες φορές εξαντλούνταν σε 3 με 5 ανθρώπους που συνήθως έκαναν όλες τις δουλειές. Ενώ η έλλειψη πολύπλοκων διοικητικών δομών βοηθούσε τους ιδιοκτήτες των ίντις να εμπιστευτούν το αίσθηκτό τους. Επιπλέον το ρίσκο για την επένδυση σε ένα νέο μουσικό δεν ήταν μεγάλο. Οι εταιρείες αυτές είχαν μικρά έξοδα και αρκούσε μια επιτυχία της τάξεως των λίγων χιλιάδων δίσκων για να αποφέρει η επένδυσή τους κέρδη ή έστω να μην αποβεί ζημιογόνα. Σε αντίθεση με τις ίντις, οι μεγάλες εταιρείες, οι δισκογραφικές, με την πολυδέδαλη δομή τους και το πολυπληθές ανθρώπινο δυναμικό τους, έπρεπε να διασφαλίσουν πωλήσεις δεκάδων χιλιάδων δίσκων για να θεωρήσουν ένα δίσκο πετυχημένο. Αυτό ίσως εξηγεί για ποιο λόγο και δεν επένδυσαν στο rock and roll παρά μόνο μετά το 1957, όταν δηλαδή φαινόταν ότι αυτό αποτελούσε κάτι παραπάνω από μία περαστική μόδα.

Ain't Nothing Like Whiskey ακούσαμε από το δημιουργό του κομματιού Lightning Hopkins με τη συνοδεία των αξιότιμων κυρίων Sonny Terry, Brownie McGee και Big Joe Williams.

Από το Louisiana Red ακούσαμε Alabama Train. Elmore James για τη συνέχεια. Τον ακούμε να μας λέει για την Άννα Λί.

Και μιας και λέμε για τις Indies, είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της King Records. Ιδρύθηκε από το Sid Nathan στα τέλη της δεκαετίας του 40, όταν αυτός εγκατάστησε μερικά μηχανήματα σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στο Cincinnati. Το πλεονέκτημα της King Records ήταν ότι μπορούσε να παράγει δίσκους μόνη της, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να πληρώνει μεγάλα ποσά σε άλλες εταιρείες για την παραγωγή. Τη δεκαετία του 50 μεταβλήθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες, έλκοντας ονόματα του rhythm and blues όπως τους Dominus, την Otis Williams, τον James Brown και πολλούς άλλους. Παρόμοια είναι και η περίπτωση της Atlantic Records, η οποία ιδρύθηκε το 1947 από τον Τούρκο Ahmet Ertegun με αρχικό κεφάλαιο μόλις $500. Η Atlantic στην πορεία εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής δίσκων παγκοσμίως.

Από το πιάνο του Jimmy Yancey ακούσαμε The Widow. Για τη συνέχεια Ray Charles. Τον ακούμε στο Baby Let Me Hold Your Hand.

Η εμφάνιση ενός μουσικού είδους από μόνη της δεν αρκούσε για να δημιουργήσει μια δισκογραφική αγορά η οποία να περιλαμβάνει αποκλειστικά εφήβους. Η ύπαρξη της τελευταίας αποτελεί οπωσδήποτε μια σημαντική εξέλιξη που συνδέεται με την εμφάνιση του rock and roll, αν και συνήθως υποβιβάζονται οι απαρχές της, ίχνη της οποίας είναι εμφανή από τη δεκαετία του 30. Παρόλα αυτά, η ύπαρξη μιας μουσικής η οποία να απευθύνεται σε μια ομάδα πελατών συγκροτημένη στη βάση της ηλικίας ή πιο σωστά η γενίκευση και καθιέρωση της πρακτικής αυτής υπήρξε μια πραγματικότητα που έκανε την εμφάνισή της στη δεκαετία του 50 και η οποία οφείλει πολλά στην ανακάλυψη του δίσκου των 45 στροφών. Ο δίσκος αυτός, γνωστός και ως single ή σαν 45, υπήρξε η απάντηση της RCA το 1949 στην καθιέρωση του δίσκου βινιλίου των 33 στροφών ή LP από την Κολούμπια ένα χρόνο νωρίτερα. Με τον τελευταίο, η Κολούμπια έφερνε μια πραγματική επανάσταση στο χώρο της δισκογραφίας καθώς εισήγαγε ένα δίσκο πολύ πιο ανθεκτικό από το έφραστο Σελάκ που διαδέχθηκε και ο οποίος μπορούσε να περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 τόσα λεπτά μουσικής σε κάθε πλευρά του. Όχι άδικα, ο δίσκος των 33 στροφών ονομάστηκε Long Playing ή πιο απλά LP. Ο δίσκος των 45 στροφών βασιζόταν και αυτό στο βινίλιο, αξιοποιούσε τις δυνατότητές του, καθώς ήταν εξίσου ανθεκτικός με το δίσκο των 33 στροφών, όμως η κάθε του πλευρά περιείχε μόνο ένα τραγούδι, γεγονός που μείωνε κατά πολύ την τιμή του. Στα μέσα της δεκαετίας του 50, το single κόστιζε στις Ηνωμένες Πολιτείες 89 cents, όταν το LP κόστιζε 3,98 δολάρια. Για να αντιληφθούμε καλύτερα την τάξη μεγέθους, ας αναφέρουμε ότι με βάση την μετατροπή που μπορεί να κάνει κανείς στην ιστοσελίδα American Institute for Economic Research, 89 cents το 1956 αντιστοιχούν σε 6,18 δολάρια του έτους 2010 και 3,98 δολάρια το 1956 σε 27,63 δολάρια του 2010.

Από το Memphis Slim και το Willie Dixon ακούσαμε Baby Baby Baby. Στο επόμενο κομμάτι είναι πάλι ο Willie Dixon. Τον ακούμε στο Backdoor Man.

Θα βαδίσουμε προς το φινάλε της απόψινής εκπομπής με Jimi Hendrix στο Bleeding Heart. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σταθάκη που είχε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου, για χαρά και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Αλεξάνδρ Ντεσπλά, ο οποίος γεννήθηκε στο Παρίσι στις 23 Αυγούστου του 1961 και όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν, η αγάπη του για τη μουσική οφείλεται στους γονείς του που ήταν φανατικοί μουσικόφιλοι. Ο υπτάμενος φροντιστής αεροπορικής εταιρείας TWA, ο πατέρας του έκανε ταξίδια σε όλο τον κόσμο και εφοδίαζε το σπίτι με μουσικές από κάθε γωνιά του πλανήτη. Η ελληνική καταγωγή του οφείλεται στη μητέρα του που είναι από τον Βόλο, ενώ ο παππούς του, ο πατέρας της, ο Αλέξανδρος Λαδόπουλος, ήταν από τη Σμύρνη. Σπουδαίοι σκηνοθέτες του κινηματογράφου έχουν συνεργαστεί με τον Ντεσπλά, ο οποίος μετρά περισσότερες από 170 δουλειές στο σινεμά, το θέατρο και την τηλεόραση.

Ακούμε σήμερα τον Αλεξάνδρ Ντεσπλά να διευθύνει την Συμφωνική του Παρισιού. Η καριέρα του Ντεσπλά χρονολογείται από τα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν η καταξίωσή του ήρθε το 2003 με τη δουλειά του στην ταινία «Το κορίτσι με το Μαργαρίτα Ρένιου Σκουλαρίκη». Και όμως, πριν από αυτή την ταινία, ο Ντεσπλά είχε ήδη γράψει τη μουσική για περίπου 50 ταινίες, 30 τηλεοπτικές σειρές και αμέτρητες μικρού μήκους. Πρόκειται για έναν από τους πιο καταξιωμένους σύγχρονους συνθέτες σε διεθνές επίπεδο και είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους Έλληνες μουσικούς, συνθέτες, κινηματογραφιστές και σπουδαστές να τον γνωρίσουν, καθώς έχει έρθει πολλές φορές εδώ στην Ελλάδα.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.

Ακούμε σήμερα τον Αλεξάνδρ Ντεσπλά να διευθύνει την ορχήστρα του Παρισιού με έργα τα οποία έχει γράψει για τον κινηματογράφο. Ο Ντεσπλά θεωρείται από τους καλύτερους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής όλων των εποχών. Μετρά δεκάδες βραβεία, υποψηφιότητες και συνεργασίες με σπουδαίους σκηνοθέτες. Έχει τιμηθεί με Όσκαρ πρωτότυπης μουσικής για τις ταινίες «Το σχήμα του νερού» του Γκιγέρμο Ντελ Τόρο και το «The Grand Budapest Hotel» του Wes Anderson. Με καταγωγή από την Ελλάδα έχει αποκτήσει ελληνικές συνήθειες από μικρός, λατρεύει τη χωριάτικη σαλάτα και δεν παραλείπει να επισκέπτεται συχνά τη χώρα μας, όπου διατηρεί φυσικά και το δικό του σπίτι.

Ακούσαμε σήμερα τον Αλεξάνδρ Ντεσπλά να διευθύνει σε έργα του την ορχήστρα του Παρισιού. Παρά τις διεθνείς και σπουδαίες διακρίσεις του, παραμένει ένας σεμνός δημιουργός που θέλει απλά να γράφει καλές μουσικές και να έχει όμορφες συνεργασίες. Ένα από τα μεγάλα του παράπονα είναι πως εκτός από τον Κώστα Γαβρά, κανείς Έλληνας σκηνοθέτης δεν του έχει κάνει ακόμα πρόταση να συνεργαστούν σε κάποια ταινία. Παράλληλα, θυμάται τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής και φυσικά αγαπάει πάρα πολύ τον κινηματογράφο και τα κινηματογραφικά θέματα.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Άλλη μια περιπλάνησή μας στην απέραντη ποικιλομορφία μορφία της μουσικής έχει ξεκινήσει εδώ και 5 περίπου λεπτά στον 9.58. Χρήστος Βραγνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Κώστας Χριστιανός τη φορά αυτή στον ήχο και πρώτη-πρώτη τρεις Βρετανοί μουσικοί που ούτε καν πέρασε ποτέ από το μυαλό μας πως θα μπορούσαν να συνεργαστούν ποτέ. Ο βαρύς blues rock κιθαρίστας των Procol Harum, άλλοτε Robin Trower, ο τζαμαϊκάνικης καταγωγής τραγουδιστής της Reggae Maxi Priest και ο μπασίστας, κιμπορντίστας και παραγωγός Livingston Brown. Στο Walking Wounded από τον περσινό τους δίσκο με τίτλο United State of Mind τους ακούσαμε μόλις και συνεχίζουμε. Ο Robin Trower μόνος του τώρα σε ένα κομμάτι από τον δίσκο του Coming Closer to the Day του 19. Don't ever change.

Ακόμη πιο πίσω στο χρόνο με το τραγούδι που ακούσαμε μόλις ήταν το «Going, Going, Gun» του Bob Dylan από το 1974 και τον δίσκο του με τίτλο «Planet Waves». Παραμένουμε όμως στον Dylan, φίλοι και φίλες, και πάμε να ακούσουμε και ένα απερίφραστα αντιπολεμικό τραγούδι σε μια σύγχρονη όμως και πολύ ενδιαφέρουσα του εκδοχή από ένα σπουδαίο σαξοφωνίστα της jazz, τον Charles Lloyd. Μαζί του και οι The Marvels, «Masters of War».

Άλλο ένα τραγούδι του Dylan, αυτό που ακούσαμε μόλις από την Betty Lavette, ήταν το Everything is Broken, και συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, από την Betty Lavette, την μεγάλη αυτή κυρία της Soul, όπως και πολλών άλλων μουσικών ειδών. Περνάμε τώρα σε μια άλλη Betty, μια φοβερή και τρομερή κυρία, μια ντίβα της funk και της Soul, που έμεινε φημισμένη για τις συναρπαστικές live εμφανίσεις της. Ο λόγος για την Betty Davis, την δεύτερη σύζυγο του Miles Davis, την ακούμε στο Nasty Gal.

Τραγούδι της Betty Davis όμως είναι και το επόμενο, φίλοι και φίλες. If I'm in luck, I might get picked up, ο τίτλος του. Και θα το ακούσουμε από μια πολύ ψυχωμένη και νέα σχετικά φωνή, αυτήν της Mahalia Barnes από την Αυστραλία. Μαζί της οι The Soulmates, αλλά και ο Τζο Μπονάμασα.

Δύο τα τραγούδια που ακούσαμε στη σειρά, φίλοι και φίλες, Shubi Doop and Cop Him και Sally Can Dance, οι τίτλοι τους. Το πρώτο και πάλι ένα τραγούδι της Betty Davis ήταν, και πάλι από την Αυστραλή Mahalia Barnes, συνοδεία των The Soulmates και του Joe Bonamassa το ακούσαμε, ενώ το δεύτερο, ένα του Lou Reed βεβαίως, από το 1974. Συνεχίζουμε όμως πολύ πιο κοντά στις μέρες μας τώρα, με την Marta Ren και τους The Groove Velvets από την Πορτογαλία, Smiling Faces.

Αυτό όμως που ξεκίνησε μόλις, φίλοι και φίλες, είναι το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. It's a Wonder είναι ο τίτλος του. Είναι ένα από τα καινούργια του Curtis Harding και κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Κώστας Χριστιανός ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας μέχρι αύριο.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Τρόποι επικοινωνίας στο τηλέφωνο μας 2313-338-456 για SMS γράφτη 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της RTECO και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, οι Sid Matters καθιερώθηκαν στην παγκόσμια indie folk σκηνή δίπλα σε καλλιτέχνες όπως είναι ο Χωσέ Γκονζάλες και η Bon Iver. Ο frontman Jonathan Morley στράφηκε στη μουσική για ταινίες και βιντεοπαιχνίδια, φτάνοντας σε ένα νέο κοινό μέσα από το soundtrack του παγκόσμιου φαινομένου Life is Strange. Τώρα επιστρέφουμε με το Gospel of Some Sort, ένα όμορφο χαλαρό άλμπουμ που φέρει τον χαρακτηριστικό του ήχο. Ακουστική κιθάρα, μελωδικά φωνητικά, synthesizer κριτικά και συναισθηματικό βάθος. Πρόκειται για το 5ο άλμπουμ τους και το πρώτο τους μετά από 15 χρόνια. Ακούσαμε το Many Years in the Making και συνεχίζουμε το In the Darkness. Καλή σας ακρόαση.

Ο Χαρουόμι Χοσόνο θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς στην ιστορία της ιαπωνικής pop μουσικής, στην οποία αποδίδεται η διαμόρφωση του ήχου της για δεκαετίες. Ο μουσικός τραγουδιστής, τυχουργός, παραγωγός δίσκων από τη χώρα των ατέλλοντος ηλίου, ενέπνευσε επίσης ήδη όπως είναι η City Pop και η Shibuya K και ως ηγέτης της Yellow Magic Orchestra, συνέβαλε στην ανάπτυξη πολλών ηλεκτρονικών ειδών. Εγγονός του επιζώντος του τανικού Μασαμπούμι Χοσόνο, ο Χαρουόμι ξεκίνησε την καριέρα του με το ψυχεδελικό ροκ συγκρότημα April Fool, πριν αναγνωριστεί τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο ως ιδρυτικό μέλος των σχημάτων Happy End και όπως είπαμε Yellow Magic Orchestra. Ο Χοσόνο έχει επίσης κυκλοφορήσει πολλά solo album που καλύπτουν μια ποικιλία διαφορετικών στυλ, συμπεριλαμβανομένων και soundtrack. Έχει υπογράψει τη μουσική της ταινίας του Κορεέντα Κλέφτης Καταστημάτων, μεταξύ άλλων, και μια ποικιλία ηλεκτρονικών ambient δίσκων. Νέα του δουλειά είναι το Yours Sincerely και ακούμε το πρώτο κομμάτι Note of Mothership. Yeah.

Ο Χαρούμης λέει: είμαι τώρα 78 ετών, αλλά από εδώ και στο εξής νιώθω μια αυξανόμενη περιέργεια για την άγνωστη μουσική που θα δημιουργήσει ο νέος μου εαυτός, ενώ παράλληλα θα αγκαλιάζει τη μουσική του προηγούμενου εαυτού μου. Σαν να κουβαλάω πλέον δύο μουσικούς κόσμους μέσα μου, πρόσθεσε. Το Yours Sincerely διαδέχεται το Hosono House του 2019. Σε μια άλλη δήλωσή του ανέφερε για τον τίτλο πως προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να εκφράσει την ιαπωνική έννοια ομοϊγιάρι, που η αρχική της σημασία είναι να υποφέρουμε μαζί. Αλλά περιλαμβάνει επίσης το συνέστημα του να χαρούμε μαζί. Δηλαδή είναι από ποια οπτική βλέπεις κάτι. Μπορεί να περιλαμβάνει και τα δύο. Το δεύτερο κομμάτι που θα ακούσουμε από την νέα του δουλειά Yours Sincerely είναι το Sincerely.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η Τενές Μποασία μας έρχεται από την Αθιοπία, είναι τραγουδίστρια της jazz, γνωστή για την συνεργατική της προσέγγιση στη μουσική και την ερμηνεία. Γεννήθηκε το 1971 στον Κοντάρ, ξεκίνησε να εμφανίζεται τη δεκαετία του 90 στην Αντίσα Μπέμπα ως εκπρόσωπος του Ασμαριμπέτ, ένα μείγμα καμπαρέ και φωνητικής παράδοσης Ασμαρί. Το 2007 ξεκίνησε συνεργασία με τον Ματιέ Σουγισό. Δημιουργήθηκε μια πρωτότυπη εκφραστική πλατφόρμα που συνδυάζει τη δυναμική χειρή φωνή και τη βαθιά γνώση για την έθιο jazz της Ουασιέ και τους ευρηματικούς πειραματισμούς του Σουγισό στο ακουστικό μπάσο. Το άλμπουμ Αράντα είναι νέα του δουλειά με την προσθήκη τριών ακόμα μουσικών. Ακούσαμε το παραδοσιακό Τεζέτα για να ακολουθήσει σύνθεση Μπελού Ετζή.

Ο Στοζέφ Ντινμαμόντ, γνωστός επαγγελματικά ως Μοκόλουρς, κατάγεται από το Μαυρίκιο και τη Μεγάλη Βρετανία. Το 2014 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του ομότιτλο άλμπουμ στην εξάρτητη εταιρεία 100 Music. Έτυχε θερμής υποδοχής από τους κριτικούς. Το Fruits of the Diaspora είναι η ολοκένουργια δουλειά του μαζί με τους Cooperators. Και η πρώτη κυκλοφορία στη νέα δισκογραφική Herb Nest που ίδρυσαν ο Μάρτιν Πουλ και η Ιούν Πέρκινς. Ο δίσκος είναι ένα μυστικιστικό ταξίδι από τα βάφη του ωκεανού στα βουνά Μαρούν του Μαυρικίου μέχρι το σπίτι του λιανταριού του Ιούδα στην εξορία, τον Bath και το Landbrook Grove του Λονδίνου. Όπως και ο παραγωγός και αρχηγός της μπάντας των Cooperators, Ιούν, ο Μό είναι πολυοργανίστας, κρουστός στο επάγγελμα, έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής του καριέρας ως παραγωγός, επιστρέφοντας από τα χρόνια της άγριας φύσης στην Ιαπωνία. Περπατάει για άλλη μια φορά στους δρόμους της νεότητάς του, αυτή τη φορά στο ρυθμό του δικού του τυμπάνου. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Bare Feet.

Ηχογραφημένο μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου 2026, το άλμπουμ Fruits of the Diaspora των Mo Colors και The Cooperators είναι μια βαθιά συνεργατική διαδικασία που διαμόρφωσε το μοναδικό της ηχόχρωμα. Ένας ήχος που είναι ταυτόχρονα ολοκένουργιος και αρχαίος. Αντλώντας από μια εκλεκτική γκάμα πυρεών, ο δίσκος υφαίνει την αίσθηση του ειδικού ωκεανού, της μουσικής σέγγα του Μαυρικίου, δημιουργώντας μια δική του δόνηση, μεταφέροντας το μήνυμα της παγκόσμιας μιας αγάπης. Και το δεύτερο κομμάτι που θα ακούσουμε και θα κλείσει το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι το Don't Ask Me.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της ΣΕΡΤΡΙΑ με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456 για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ο συνθέτης και μουσικός Σαλτ Ντανέ μας έρχεται από το νησί της Γαλλίας. Το νέο του άλμπουμ Σαϊκόραμα αποτελείται από ψυχεδελικές μελωδίες, surf rock κιθάρες, κινηματογραφικές pop υφές. Δημιουργεί μια σειρά από φανταστικά τοπία εμπνευσμένα από τα ξεθοριασμένα χρώματα και την ατμόσφαιρα του κινηματογράφου των δεκαετιών του 60 και 70. Ακούσαμε το Son Jeveille και το Forever Roubaix που θα ακολουθήσει. Είναι μια σαφής αναφορά, φόρος τιμής στον πρωτοπόρο συνθέτη 7ης τέχνης François de Roubaix.

Στο ίδιο κλίμα με τον Σαρλ Ντανέ βρίσκεται και ο Λουί Φοντέν, ο οποίος είναι Ιταλός συνθέτης που επέλεξε γαλλικό ψευδώνυμο. Νέος του δίσκος The Proper Place. Έχει ρίζες στην σύγχρονη pop, συνδυάζει ψυχεδελικές μελωδίες με εκλεπτισμένες ρετρό ενορχιστρώσεις. Έχει μια κινηματογραφική συναισθηματική διάθεση ιδανική για μουσική επένδυση σε ταινίες εποχής, διαφημιστικά spot άλλων εποχών του 60 και του 70, και το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το ομώνυμο, δηλαδή το The Proper Place.

Λοιπόν, και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε με το δεύτερο κομμάτι από την νέα δουλειά του Lee Fontaine, The Proper Place. Ο τίτλος είναι Time Flies και εμείς φεύγουμε μαζί με το χρόνο να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Σιδερίδη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης, όπως κάθε Τετάρτη, με νέες κυκλοφορίες. Να είστε καλά. Γεια σας.

όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ένα ακόμη μεσημέρι, συντροφιά σας η Βόλτα από τον 958. Ένα μεσημέρι το δεύτερο του Σεπτέμβρη με την εκπομπή μας όπως πάντα στη Βόλτα της, στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, αλλά και στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σε αυτή τη βόλτα πλοηγό έχουμε βάλει στα τεχνολογικά μας και στα τεχνικά μας εκεί την Αγγελική Μπρελού. Στην πηξίδα της εκπομπής ο Γιάννης Τσολακίδης, για να ξέρουμε που θα πάμε, τι θα ακούσουμε, τι θα δούμε, τι θα συζητήσουμε. Όλα αυτά μέσα στη διάρκεια της επόμενης ώρας. Καλή σας ακρόαση.